0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

95,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Goal FM.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
4: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
5: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
4: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Έλα!
6: Σαν μετακινητή, έχεις δίκιο. Σαν σήμερα γεννιέται η Σεχραζάτ Σολεϊμάν Τζογλού. Τραγουδίστρια. Κανονικά το όνομά της είναι Σεχραζάτ και Μάλι. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι συχνάζαμε σε ένα μαγαζί τη δεκαετία του 80.
5: Το Σεχραζάτ.
6: Λεγόταν Σεχραζάτ.
5: Τι σημαίνει.
6: Τι σημαίνει, σου λέω ότι είναι το όνομά της.
5: Ναι,
6: όνομα είναι.
5: Σαν να λέει τι σημαίνει, ξέρω εγώ,
6: Χρήστος.
5: Όχι, Χρήστος είναι ο Χριστός.
6: Θανάσης. Τι είναι, τι σημαίνει
5: Αθανάσιος, πώς.
6: Αθανάσιος, δεν θέλει δε ποτέ αυτό.
5: Και διάφορα.
6: Για όλα βρίσκει, ρε παιδιά. Είναι φορμαρισμένη. Σεχραζάτ, όποιος θυμάται τώρα πού ήταν το Σεχραζάτ, τι περνούσαμε εκεί μέσα, τι γινόταν εκεί μέσα, όσοι πήγαμε, είπαμε, για μέσα δεκαετίας 80, έτσι.
5: Δεν ήταν καλό μαζί.
6: Δεν περιγράφονται. Δεν περιγράφονται. Καταρχάς, μάλλον δεν είχε ταμιακή καν. Πρέπει να μην είχε. Ήταν σε μια πρασιά πίσω από μια οικοδομή που χτιζόταν.
5: Ούτε για τα μάτια, γιατί όλοι για τα μάτια τη είχαν τότε.
6: Μα δεν ήξερε πώς θα πας. Αν δεν ήξερε πού είναι το μαγαζί, δεν ήξερε ότι εκεί έχει μαγαζί. Σε Γιάννη Τσόνη.
5: Έλα, ρε εσύ.
6: Άστο. Λοιπόν, αυτά είπαμε. Τιμή και δόξα σε όλους. Να είστε καλά. Φεύγουμε. Να θυμίσω απλά ότι μαζί μας είναι η Φιμπραν. Στηρίζει την εκπομπή η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Όλα τα προϊόντα και ειδικά οι πλάκες πετροβάμβακα Fibran Geo BP Etix στο σύστημα Serether με εξωτερική στρωμαμόνωση της Fibran διασφαλίζουν όσο ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, γιατί λειτουργούν ως φράγμα στη μετάδοση της φωτιάς. Όλα τα προϊόντα της Fibran στο www.fibran.gr. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. 8 και 1 πρώτο λεπτό.
5: Καλά τώρα, περίμενε λιγάκι. Μισό δευτερόλεπτο.
6: Δεν καθυστερώ εγώ, να ξέρουν έτσι.
5: Όχι, καθυστερείτε.
6: Καλημέρα, Θείο. Θείος μου Γιώργης και η θεία μου η Έλλη στέλνουν χαιρετίσματα από τη Σάμμο, από το Ηραίον της Σάμμο, όπου είναι αραχτή. Καλημέρα, Μαδάρα.
5: Άκου τώρα.
6: Άγιος Νεκτάριος σήμερα.
5: Άγιος Νεκτάριος σήμερα, δεν νομίζω.
6: Άγιος Νεκτάριος, Εγίνης.
5: Εγίνης ίσως, μόνο σκέτο. Λοιπόν, η λέξη Σεχραζάτ.
6: Ναι, για πες.
5: Έχει περσική προέλευση και αποτελείται από δύο συνθετικά που της δίνουν ένα ιδιαίτερα ποιητικό και βασιλικό νόημα.
6: Σεχ, δηλαδή. Μάλλον.
5: Όχι, στα αρχαία, ναι, αλλά και σύγχρονα περσικά σημαίνει πόλη ή χώρα. Βασίλειο. Έτσι, και το δεύτερο σημαίνει γεννημένος από ή παιδί του.
6: Ναι.
5: Συνδυαστικά σημαίνει γεννημένη στην πόλη. Παιδί, ναι, του βασιλείου ευγενικής καταγωγής δηλαδή.
6: Μάλιστα, ωραίο. Σεχραζάτ ήταν η πρωταγωνίστρια στις Χίλιες και Μία Νύχτες. Στον Αλαντίν, στην ιστορία του Άλι Μπάμπα.
5: Τη γλίτωσε.
6: Ο Αλέξης Τσίπρας και 40.
5: Ρε, πανάθε μας. Πάμε να φύγουμε. Έρχονται.
6: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Οικονομικό πρόγραμμα με αιχμή την αύξηση των μισθών, τη μείωση του κόστου ζωής και ένα νέο μοντέλο παραγωγικής ανάπτυξης παρουσίασε χθες το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συμπεριλαμβάνεται επίσης, όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, και η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Σημαντική ενίσχυση στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης φέρνει η ένταξη 50 καινούριων αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς και η πρόσληψη 171 οδηγών, με τους οποίους αυξάνονται οι συχνότητες διέλευσης των λεωφορείων του ΟΑΣ, θα αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού. Νέες πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί η άνοδος των διεθνών τιμών της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να κινείται χθες στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων στα $95 το βαρέλι και το φυσικό αέριο να καταγράφει σημαντική αύξηση στα 73,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 129%. Το ενδεχόμενο να επεκταθεί η 24ωρη λειτουργία του μετρό τα Σαββατοκύριακα και στη Θεσσαλονίκη εξετάζει το Υπουργείο Μεταφορών, όπως αποκάλυψε χθες ο Υπουργός Χρήστος Δήμας. Μήνυμα από το 112 στάλει χθες το βράδυ στους κατοίκους στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δάσος της περιοχής. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν οι πυρκαγιές πλέον που ξέσπασαν σε Κάριστο νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης, σε Κάριστο Ευβίας και Μύτικα Θήβας. Οι 20 αγνώμενοι μετά το ναυάγιο του καταμαράν της Φιλοτζέτ στα ανοιχτά της Κερίνιας είναι πιθανότατα εγκλωβισμένοι μέσα στο πλοίο 550 μέτρα στον πυθμένα της θάλασσας, σύμφωνα με αυτά που ανακοίνωσαν χθες οι κατοχικές αρχές. Ο καπετάνιος του πλοίου, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος, δήλωσε ενώπιον δικαστή ότι η πλώρη του πλοίου έσπασε από τη δύναμη των κυμάτων λίγα μίλια μετά την αποχώρησή του από την Κερίνια. Την πρόβλεψη του καιρού για σήμερα, Πέμπτη, γενικά αύριο καιρό προβλέπει για τη Θεσσαλονίκη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
12: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
13: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ, με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή, με την υπογραφή της Ατλακόλ.
14: Είσαι επιπλοποιός? Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
15: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
14: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 231-0-683-216.
15: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
0: επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
20: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
19: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
20: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
19: Νίκος Βέρθης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
20: Κάνεις πως δεν με άρεσε.
19: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
21: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
21: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
23: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
24: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
23: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
26: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπου Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπου Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
27: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
28: Μάγκες,
27: το σύστημα φωτιά!
29: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
30: Μετροπολής!
31: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
32: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας.
1: κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν νοκάουτ.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε μπράβο.
4: Rap'n'Cool Show.

0: Δώσε, Ερμάνο μου, δώσε λίγο στα 14 μετά τις 8. Έλα, καλημέρα, ρε. Για να ξυπνάμε λίγο. Σαλούκα, άιντε, έφαγε την πόρα σου χθες. Αυτό τον υδροστρόβιλο που πέρασε από πάνω μας.
1: Σιγάρε, σκίσκε
0: το. Το ζήσαμε και αυτό, φίλε.
1: Σκίσκε το κιλοτάκι, ρε.
0: Δεν σκίσκε τίποτα. Μια χαρά, γουστάραμε. Εκεί ήμασταν, φίλε.
1: Εκεί και το κρεοπόλι με το φίλο σου.
0: Τι σε έλεγε, ποιο.
1: Ναι. Πήγαμε.
0: Πρώην.
1: Πρώην.
0: Από ό,τι κατάλαβα.
1: Πήγαμε να πούμε εκεί απέναντι το Λευκό Πύργο. Ήταν κάτι με φίλο σου.
0: Τι σε έλεγε, ποιο.
1: Πήγαμε.
0: Πρώην.
1: Πρώην,
0: από ό,τι κατάλαβα.
1: Πήγαμε.

0: Δηλαδή,
1: άλλη κριάδα.
0: Βιβλίο,
1: η κριάδα.
0: Αν γράψει βιβλίο, να, αν γράψεις βιβλίο ναι, για το 26 έχει γίνει ναι, στο
1: Ευρωπαϊκό Πάρλαμα.
0: Λοιπόν, εκτός από τα όλα αγωνιστικά, θα γράψει ότι για πρώτη φορά
1: ναι, ναι.
0: 40 χρόνια που παρακολουθώ τον Πάουξ στην Τούμπα, το είχαμε γι' αυτό. Να σταματήσει λόγω βροχή το παιχνίδι.
1: Αχ, καλέ.
0: Είχαμε λόγω χιονιού, θυμάμαι ένα μάτς με τη. Με την. Με ποιον ήταν, με τον Όφη ήταν πάλι. Πάλι με τον Όφη ήταν.
1: Παίχτηκε το.
0: Το θυμάστε, παίχτηκε. Θυμάμαι. Μέσα, είχαμε κερδίσει. Και εγώ μέσα ήμουνα. Κοπάνεγα κάνει από το σχολείο.
1: Μέσα τον κοντό, τον τοχούρο,
0: γλωκή τρόπο. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, πάντως το ζήσαμε και αυτό. Πάμε να δώσουμε καλημεράρες. Ναι, ναι, ναι. Ραπ εδώ, κουλ εδώ. Λευτέρης. Όχι, Λευτέρης δεν είναι. Χάρης Εμμανουλίδης και ο Καζαμπάκας μας πάντοτε στα πλήκτρα. Θα πάμε μαζί.
1: Έχασε.
0: Μέχρι τις 11.
1: Τι έχασε, την Κόρυθο, λέει.
0: Την Κόρυθο έχασε.
1: Είπε, κάτι έχασε χθες. Ένα στοίχημα έκανε, κάτι τέτοια λέει.
0: Α, στοίχημα. Εντάξει, τώρα κοίτα να δεις. Να συζητάμε στην αρχή εκπομπή ότι ο Καζαμπάκας έκανε στοίχημα. Αυτό θα ήταν κάτι εξωγήινο το 2005, 6, 7, 8. Δηλαδή, α, το δικό σου στοίχημα. Εσύ έχασες, λέει, ένα στοίχημα. Τον πάω και έχασες μόνο.
1: Όχι.
0: Τι έχασες κι άλλο.
1: Από τα 5 έπιασα.
0: 3.
1: 2-3 γκολ τη ΑΕΚ.
0: Εύκολο.
1: Έπιασα τον γκολ του Μαρκόπουλου.
0: Ναι.
1: Έπιασα διπλό και over τον Ολυμπιακό.
0: 3 έπιασες. Τον Μπάουκ έχασε και το άλλο.
1: Είχα πιάσει 2-3 τον Πανσεραϊκό και βγήκε για ένα γκολ και τον Μπάουκ. 2 έχασε.
0: Εντάξει. Μια χαρά.
1: Έτσι μια χαρά, άμα δεν πήραμε φράγκο.
0: Άμα δεν πληρωθεί ακριβώ. Τώρα είναι σαν το. Ο δεύτερο δεν είναι τίποτα. Όλα τα παίρνει ο πρώτο. Έτσι είναι και στο στίγμα. Ή τα βγάζει ή τα βγάζει. Να σου πω
1: κάτι. Η ζωή είναι μαύρο ή άσπρο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Τελείωσε.
0: Εάν δεν είναι να κερδίσω, θα χάσω και όλα, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: σωστά. Δεν υπάρχει λόγο. Τι να σκάω.
1: Εκτός αν είμαι tipsters.
0: Έλεγα ένα στιγματάκι. Ναι, έκανα έτσι. Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα ο Φίβος. Έχεις κανένα Φίβο. Έχω δύο φιλαράκια.
1: Ο Φίβος είναι αυτός ο τραγουδιστής.
0: Ο Δελβοριάς.
1: Ο συνθέτης. Ποιο Φίβος.
0: Α, ο Φίβος ο άλλος. Άλλο τραγουδιστής, άλλο συνθέτης.
1: Τον ξέρεις, μπα.
0: Όχι, τον ξέρω. Το Φίβο δεν ξέρω.
1: Τι ιστορία έχει ο Φίβος.
0: Ο Φίβος που γράφει τα τραγούδια. Που
1: γράφει τα τραγούδια, ναι.
0: Βαδί, γαρμπή, ιστορίες.
1: Ποια είναι η μαμά του.
0: Α, η μαμά του είναι μια. Πες το. Μια γνωστή. Πώς λένε, τραγουδίστρια τι ήταν, πώς λένε. Για πες.
1: Κοζανίτα.
0: Κοζανίτα, μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Και τι ήταν αυτή.
0: Ήταν.
1: Γκόμενα του Γιονάκη.
0: Άντε πάλι, λέω και εγώ θα με πει.
1: Και την πυροβόλησε ο Γιονάκης να τη σκοτώσει, δεν τα ξέρει αυτά.
0: Για πες, ρε Λόλα.
1: Το 1984.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Ο Γιονάκης είχε δεσμό με τη μάνα του Φίβου.
0: Γιονάκης μεγάλο έτσι λόγο.
1: Και εγώ ήμουν ηθοποιό, λόγο δεν βγάσταρε.
0: Α, δεν μετρούσε εμφάνιση τότε. Μετρούσε, δηλαδή τώρα μετρούσε.
1: Τώρα μετράει εμφάνιση δηλαδή.
0: Ούτε τώρα, εντάξει, οκ. Okay. Μέχρι ένα σημείο, μέχρι τα 20, μετά δεν μετράει.
1: Οπότε
0: μέχρι τα 20 λέει, που τα πιτσιρίκια είναι αλφα.
1: Πήγε στο σπίτι της, τη λέει αυτή η γυναίκα, δεν θέλω να τα ξαναέχουμε, ξέρω κτλ.
0: Και ο Γιονάκης την πυροβόλησε.
1: Τραβάει ένα πυροβολισμό ο Γιονάκης, δεν την τραυματίζει.
0: Α.
1: Αλλά δεν μπήκε φυλακή ποτέ γιατί ήταν ο Γιονάκης.
0: Λούκι Λούκο.
1: Επί Πασόκ δεν είχε.
0: Λούκι Λούκο Γιονάκη.
1: Αν ήσουν Πασόκ δεν έμπαινε φυλακή.
0: Ήταν η μαμά του Φίβου.
1: Η μαμά του Φίβου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, γιορτάζει ο Φίβος σήμερα.
1: Γιατί φάει λάχανο τη γυναικούλα. Ο Γιονάκης. Δεν την ξέρει την ιστορία.
0: Όχι, δεν την ήξερα. Ναι. Αυτά εσύ περί ηθοποιών και παλιών έτσι ιστοριών είσαι μανούλα. Γιορτάζει ο Αρχοντή σήμερα.
1: Αρχοντή.
0: Όχι, Αρχοντή.
1: Αρχοντή, όχι, δεν είχε.
0: Ο ναι. Άνθιμος.
1: Ποντιακό όνομα ο Αρχοντής.
0: Ναι, οριτζινάλε.
1: Ναι. Ο Άνθιμος.
0: Και θα γιόρταζε και η κυρά Δώρα μας σήμερα. Πολύ Δώρα σήμερα, έτσι νομίζω. Κάτι άλλο με Δώρα, τώρα μου διαφεύγει. Τέλος πάντων, Πολύ Δώρα, Φίβος, Άνθιμος και Αρχοντής σήμερα. Όποιος γιορτάζει, παιδιά, έχετε γύρω-γύρω, πείτε το ένα χρόνια πολλά. Έτσι μια χαρά. Τώρα.
1: Σκότωσε κανένα αυτός.
0: Ποιος.
1: Αυτή
0: η Πολύ Δώρα. Δεν ξέρω, σκότωσε κανένα. Δεν ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν τα ξέρουμε
1: αυτά. Δεν το ξέρω, δεν είμαι. Έχω άγνοια.
0: Έχεις άγνοια κινδύνου γενικότερα. Έτσι, άκου να δεις, δεν είδε τον Πάοκ, λέει. Αλλά εντάξει. Τι να δεις με τέτοιο παιχνίδι, θα τα πούμε στην πορεία. Τι έχουμε σαν σήμερα.
1: 10 και 4 θα αφήσω τους φίλους μου, ξέρω εγώ να γελάσω. Ναι. Να δω τον Πάοκ
0: πριν τον Όφη.
1: Μάτσο, όχι νοκάουτ.
0: Εδώ ρε φίλε, τη Δευτέρα πήγες και έκανες το Παναϊκός Λεβαδιακός, ρε φίλε. Άσε με τώρα, μην τα λες εμένα τώρα.
1: Εκείνο ήταν δουλειά. Έτσι,
0: τι δουλειά, άμα έχεις δουλειά, ναι. Θα πήγες να το κάνεις. Ναι. Άσε τώρα, μην πουλάς
1: πρόβλημα. Αν είχα δουλειά,
0: μέσα σε κανένα που δεν σε ξέρει. Πήγες και είδες Παναϊκός Λεβαδιακός. Λοιπόν. Είπαμε, εσύ κανονικά δεν πρέπει να διαλέξει τι θες να δεις και να κάνεις.
1: Σου είπα, μη μου δίνετε Θεσσαλονίκη ό,τι και οι ομάδες να κάνω.
0: Α, δεν θες.
1: Μόνο Αθηναϊκές.
0: Μόνο Αθηναϊκές.
1: Αθήνα και Ευρώπη και τέτοια.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σαν σήμερα. Με απόφαση του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Ποιου Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Του παππού.
1: Ποιου.
0: Του παππού.
1: Αυτού που ήταν φίλος με αυτόν που διέλυσε τους Εβραίους.
0: Το 1958.
1: Το Μπέτροχ. Ναι.
0: Η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς Teddy Boyδες.
1: Ναι. Έτσι, εμένα τι να με εξηγήσω.
0: Εσένα τι να σε εξηγήσω. Και εμένα τι να με εξηγήσω. Θα ήμασταν έτοιμοι Teddy Boyδες. Βέβαια τότε δεν είχε αυτό το πράγμα με το ξύρισμα. Όσοι κάναν φαλάκρα, κάναν φαλάκρα. Είχαν γύρω-γύρω μαλλί και είχαν τη φαλάκρα.

0: πεις τώρα.
1: Τέντι Μπόιδες, 1958.
0: Ντροπή της πολιτικής Ελλάδος.
1: Δεν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει.
0: Καλαβαλής. Ντροπή της δεξιάς θα πούμε.
1: Μένοντας στα πολιτικά δρόμενα της χώρας μας, το 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί ξεκινούν όλα.
0: Πριν καμιά δεκαμέρες είχα πάει πάνω από τον τάφο του εκεί.
1: Σε είδα. Πήρε ένα φρέντο καπουτσίνο, έπαιρνε τον καφέ και έκανε τουρ στα μνήματα. Εσύ κανονικά πρέπει να το κάνεις επάγγελμα αυτό. Εγώ αν ήμουν εσύ, θα πήγαινα κάτω στην Αθήνα, θα κάνω ένα τουρσικό γραφείο και θα σου έλεγα ξενάγηση στα νεκροταφεία Αθηνών πάνω από τάβο.
0: Αυτά...
1: Και θα πας από πάνω κάτω αυτά... και θα λες και μια ιστορία.
0: Αυτά δεν πας,
1: ναι.
0: Βρίσκουν αυτοί.
1: Άμα ναι, παιδί, ναι, ναι,
0: γιατί αν πας δεν θα πάρεις λεφτά.
1: Ναι,
0: σε φωνάξουν, να σε φωνάξουν. Πήγα πάνω στον τάφο του Χόρν, να πούμε.
1: Πήγε στο Χόρν,
0: τον έβαλα ένα τραγούδι του Χόρν. Πήγα πάνω στον τάφο του Βοσκόπουλου.
1: Βοσκόπουλος.
0: Έβαλα ένα τραγούδι του Βοσκόπουλου, να πούμε.
1: Εγώ αν ήμουν στην Αθήνα θα σέβαζα Death Tour, έτσι.
0: Πήγα πάνω στον τάφο
1: του. Death Tour με τον Ραπτόπουλο.
0: Πήγα από τον τάφο του Λογοδετήδη, τον έκανα. Μα σε πήρανε χαμπάρι, μάπα.
1: Θέλετε μία ώρα να ξεχαστείτε σαν νεκροταφεία. Πάρτε το ραπ παραμάσχαλα. Και θα σα έκανε ξενάγηση εδώ αυτό και θα έκανε και ένα.
0: Έψαχνα τον τάφο του Αλέφαντου, τον βγάλα τον Αλέφαντο και τον βάλανε αλλού, δεν τον βρήκα να πούμε.
1: Death Tour με το ραπ.
0: Εν τω μεταξύ είναι ένα γραφείο εκεί που αν δώσει Καλαφραγκάκι.
1: Αλλά
0: σου λένε που είναι.
1: Ο Φαταούλο, ο
0: Μπαμπούλα.
1: Ο Μπαμπούλα των Αθηνών θα πρέπει να σε έχει από εκεί, έλα εδώ. Να κάνει λίγο να φτιάξει λίγο τη διάθεση των ανθρώπων γιατί έδωσα μνήματα.
0: Ο Μπαμπούλα. Ο Μπαμπούλα των Αθηνών είναι ο άνθρωπο που στην Αθήνα.
1: Αγαπάμε, ξεχαίρομαι.
0: Μένω έξω από το σπίτι. Τι θα κάνω εσύ, του λέω. Σε τρία λεπτά θα σου στείλω.
1: Θα σου βρει την
0: ναι.
1: Καλημέρα σου, Ερακλή.
0: Και γραφιάρα κάτω.
1: Ναι, έχουμε πάει εκεί. Έχουμε πιει κόλυβο, φάγαμε κόλυβο. Ήρθαμε καφέδες.
0: Τι καφέδες. Το ωραίο. Μου έδωσε ένα χέρι.
1: Χαίρεσαι να πεθαίνει,
0: ναι.
1: Να στον Μπαμπούλα. Χαίρεσαι.
0: Ξάπλωσε σε μια κάσα μέσα μετά.
1: Αυτό σε λέω. Δηλαδή, πραγματικά
0: το πιο ωραίο ουίσκι.
1: Το πιο ωραίο ουίσκι. Εκεί.
0: Βέβαια, μου είχε κεράσει ένα κινέζικο ουίσκι, κάπως λεγόταν. Ένα κινέζικο.
1: Death Tour με το ραπ.
0: Ναι.
1: Τέλος.
0: Ναι.
1: Έτσι, με ένα. Θα κενάς και κονιάξ στους αυτούς που θέλουν να κάνουν το tour. Θα εξηγήσει εδώ τι έγινε για να αναβιώνει την
0: πλήρη. Εγώ θα μπορούσα να είμαι και σερβιτόρος μετά τις χειδίες να πούμε στα κονιάκια.
1: Σερβιτόρος δεν θα μπορούσε γιατί θα τα έρχνε κάτω.
0: Ο υπεύθυνος εκεί.
1: Α, υπεύθυνος σερβιτόρου. Εντάξει. Λοιπόν, anyway, σαν σήμερα ο Ανδρέας Παπανδρέου. Α, τώρα άσχετο το θυμήθηκα τον Αστρά με το καλημέρα χθες, ρε φίλε. Δηλαδή έχω ρίξει γέλιο. Έχω ρίξει. Γλιστράει στο 3, πέφτει κάτω μπουρδουκλώτη και βάζει τον γκολ. Δηλαδή μου έχουν 10 μηνύματα.
0: Ποιο γκολ γλίστρισε?
1: Το πρώτο, το 0-1.
0: Τι τέταρτα.
1: Τι τέταρτα. Πέφτει μπουρδουκλώτη.
0: Δύο στόπερ που δεν μπορούσε να.
1: Ρε, εσύ τον έφαγε στον άνθρωπο τον Αστρά. Κατευθείαν με το καλημέρα. Λέω, κοίτα να δει. Λοιπόν, σαν σήμερα γενέθλια ο Φέρντιναρντ. Πόρσε.
0: Μ' αρέσει η Πόρσε.
1: Είναι ο Αυστριακός κατασκευαστής, ιδρυτής της φερόμενης αυτοκινητοβιομηχανίας και σκεδιαστής όμως του Σκαραβαίου, ο Φέρντιναρντ Πόρσε. Δηλαδή αυτός έφτιαξε το Σκαραβαίο που χαζεύουμε όλοι.
0: Ναι, ο Σκαραβαίος, ο οποίος ήταν ένα αυτοκίνητο των φτωχών, το είχε φτιάξει ο Χίτλερ για τους φτωχούς Γερμανούς να έχουν ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Αθεκτικότατο.
1: Και στην Volkswagen.
0: Αργότατο. Αργότατο.
1: Με φασαρία.
0: Ναι. Αλλά δεν χάλαγε ποτέ. Δεν χάλαγε. Πώς το Κόρντοβα δεν χαλάει.
1: Πώς δεν χαλάει. Το Κόρντοβα, φίλε, κάτι και λίγο στη συνεργεία. Με Μεζάς και τότε το έχουν πιο πολύ αυτοί παρά εσύ. Μα συνέχεια κάθε χρόνο 5 φορές αφήνει στον δρόμο.
0: Μια φορά το χρόνο.
1: Α, έπαιδε σε αφήνει. Μαζί είμαστε. Αυτά πέσα σ' άλλους. Εγώ σε βιώνω κάθε μέρα. Συνέχεια. Να με έβγαλε αυτό, να με έκανε αυτό.
0: Μικρές ζημιές είναι.
1: Δεν μπορώ. Σε αυτό έχω όντως και εγώ τραύμα παιδικό.
0: Τι τραύμα.
1: Είχα το φάδερ μου με ένα Fiat 128.
0: Τι ήθελε, Fiat 128, να μην καλά τώρα.
1: Δηλαδή πηγαίναμε στη Θεσσαλονίκη σκοτίνα και λέγαμε τώρα θα μείνουμε. Ρίχναμε ζαριά. Θα μείνουμε. Θα μείνουμε. Και έχουμε μείνει πόσες φορές με τα αυτοκίνητα. Και από τότε λέω όχι, καινούριο δεν θέλει.
0: Ναι.
1: Θα μείνουμε, δεν θα μείνουμε. Και έτρεχε αυτό σαν βεζινάδικα, γρουσούς λεμές εκεί να κάνουμε. Μιλάμε τώρα για ιστορίες καρτ. Έτσι, στο διεθνή τώρα δεκαετία 80, πήγα τα χαμό.
0: Σιγά το δρόμο, ρε.
1: Ναι, άστα να πάμε.
0: Σιγά το δρόμο.
1: Εκεί όμως, από 100 χιλιόμετρο με το Fiat τότε 1984.
0: Ήταν μεγάλη, ήταν μεγάλη.
1: Ναι, έμενες. Η διαδρομή ήταν μεγάλη, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Εντάξει, γι' αυτό λέω, γεννήθηκες Fiat όταν αρρωσταίνεις.
1: Ναι, αυτό. Βέβαια τώρα τα καινούρια, εντάξει, είναι άλλη τεχνολογία, οκ, αλλά τότε ήταν ζαριά αν θα πας 50 χιλιόμετρα.
0: Δεν ξέρω τι είναι τα καινούρια.
1: Ειρήνη Παπά, γυναικάρα. Ειρήνη Λελέκου, κανονικό όνομα. Δεν είχαμε εμείς εδώ το Λελέκη.
0: Ποιος ήταν, ναι, ο Λελέκης.
1: Λελέκου.
0: Ναι. Λελέκου.
1: Δεν έχει καμιά ρίζα από τη Λελέκη.
0: Μα, αυτός ο Παοξής καμιά σχέση με την τέχνη να είχε ο Λελέκης, να πούμε. Καμιά σχέση με την τέχνη ο Λελέκης.
1: Διεθνή καριέρα έκανε. Είναι από τις λίγες που.
0: Ωραία γυναίκα.
1: Γεννήθηκε τη χρονιά που η Παοκάρα μας ιδρύθηκε, 1926.
0: Ναι, τη βρωμιά να μην την πει.
1: Ναι, εντάξει, έπρεπε να πω και να την κλείσω. Μάριο Ντράγκη, σας σήμερα.
0: Ο Ντράγκη.
1: Ο οικονομολόγος. Δεν το μάθαμε για να διάσπαση ειδήσει. Ακούγαμε πιο πολύ Ντράγκη παρά Τσίπρα ή Μητσοτάκη. Ντράγκη. Οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι αυτός.
0: Παίρνει καλά λεφτά.
1: Έπαιρνε τώρα, τι να τα κάνει στα 80 του.
0: 79.
1: Τι να τα κάνει.
0: Γιατί?
1: Τι να τα κάνει μετά σε αυτή την ηλικία.
0: Τι να τα κάνει,
1: Θα τα δώσει του γιου σου, τα εγγόνια σου, εσύ δεν τα χαίρεσαι. Γιατί? Αυτό είναι το θέμα.
0: Γιατί?
1: Ότι δουλεύουμε σαν παλαβού, εγώ δεν το κάνω βέβαια. Να ξέρεις, το
0: καλά, περασάκια εσύ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Το έχω φιλοσοφήσει από 12 χρονών.
0: Ναι.
1: Δουλεύω και φτάσει μια ηλικία και λες τώρα. Τι να τα κάνω εγώ τα λεφτά.
0: Και τι δεν τα κάνει.
1: Δουλεύω δηλαδή για να τακτοποιήσω το γιο μου, τα εγγόνια μου, τα δισεύματα.
0: Έτσι σε μάθανε σε αυτήν
1: την δεν με μάθανε καθόλου έτσι. Δεν είπα να μην τακτοποιήσω τα παιδιά μου, αλλά.
0: Τότε τι μιλάς.
1: Που λες τα λεφτά παίρνει καλά. Τι να τα κάνει τώρα.
0: Σε 79.
1: Ναι,
0: ο Κωνσταντίνο, ο τερματοφύλακας, ήταν στο νησί εκεί που το ήλιο βασίλεμα 10 μέρες. Μια χαρά ήταν.
1: Όταν μπορείτε, φάτε τα, βγάλτε γούστα τώρα που το ζείτε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο.
0: Ναι,
1: ξεκάθαρα πράγματα.
0: Έτσι κάνει εσύ.
1: Βέβαια.
0: Δεν αφήσει κανένα φράγκο για τον Αχιλέα.
1: Ο Αχιλέας έχει τακτοποιηθεί ήδη. Άσου να κοιτάξει.
0: Να τακτοποιήσει έναν άλλη.
1: Όχι εγώ.
0: Πώς εσύ.
1: Πώς δεν είναι. Πώς κι εγώ.
0: Τι και εσύ.
1: Θα έχει το σπιτάκι του, θα έχει εδώ. Μια χαρά θα τα έχει.
0: Εσύ του τα αγόρεσες.
1: Τι εγώ τα αγόρεσες.
0: Δηλαδή έκανε οικονομία ρε παιδί μου να πάρει σπίτι.
1: Άσε τι έκανα εγώ τώρα, δεν χρειάζεται να στον αέρα, αλλά είναι τακτοποιημένο.
0: Ωραία, άμα και εγώ έχω με τον παππού πέντε σπίτια, λέμε παράδειγμα. Ναι. Και εγώ δεν κάνω οικονομία να πάρω σπίτι την Ευγενία. Τα τρώω κι εγώ.
1: Φάτα, γιατί δεν έχει, φάτα κι εσύ, να ερεμήσει.
0: Ναι.
1: Τι ακάθομαι εγώ τώρα να σκέφτομαι τι θα. Ποιο ξέρει τι θα γίνει.
0: Φάτα,
1: φάτα βέβαια. Ναι. Φάε χρήμα, δεν είπα τα φασόλα. Έτσι. Δεν είπα τα φασόλα. Mm. Λοιπόν.
0: Δεν είσαι στα 75.
1: Να του.
0: Στα 75 εσύ δεν θες να έχεις λεφτά.
1: Ελάτε να πιούμε, να φάμε που? Και να ξεναγηθούμε στα μνήματα, στα μνήματά σας με τον ένα και μοναδικό ραπ. Death to.
0: Μεταξύ,
1: σε έκανα νέα δουλειά τώρα εγώ.
0: Πήγα στον τάφο του Βασκόπουλου.
1: Α, μπράβο. Σας αρέσει.
0: Ήτανε 3-4 χειράδες εκεί γυρνάγανε.
1: Ναι.
0: Πατάω ένα το φεγγάρι πάνω.
1: Ξεχάστηκα, να ξέρω να κελαϊδάνε μετά.
0: Λέει, με κοιτούσανε. Χόρευα εγώ σε μια οίκο πάνω από τον τάφο του Βασκόπουλου.
1: Τρελάθηκαν αυτές.
0: Λέει αυτές τι.
1: Ναι, αλλά τιμάς τη μνήμη του ουσιαστικά. Το θυμάσαι, το κάνεις. Αυτό σου λέω δεν είναι ούτε προσβολή, είναι τιμή. Έτσι, θυμάσαι εδώ ένα
0: σκουπίδι. Πήγα πάνω από τον τάφο του Χόρτ. Έλα ρε Χόρτ, του λέω πρικοθύρα να πούμε. Τι γουλαδρή πήρε, μαζί του έχουν θάει.
1: Τώρα είναι ρε το καλό το ήλιο βασίλεμα, λέει. Δεν ξέρω να δούμε, θα μα τρελάνε αυτό. Πέστα ρε κουλ. Φυσικά πέστα.
0: Το ήλιο βασίλεμα τι λέει.
1: Αυτό που βλέπω τώρα, δεν ξέρω θα γίνει αύριο μεθαύριο.
0: Ναι, μετά φταίει ο Μητσοτάκης που δεν έχετε λεφτά.
1: Α το Μητσοτάκη.
0: Δεν
1: το βάζει στο στόμα. Λοιπόν,
0: όλοι οι μάγκες τρώνε τα λεφτά και μετά όταν έρθει η στραβή.
1: Δεν είπα να τα τρώμε. Νοικοκύριες να είμαστε.
0: Πάθηκα μια αρρώστια και θέλει
1: να μαζεύω να τα κάνω.
0: Θέλει κανένα δεκαχίλιαρο να πάει στην κλινική εκεί στο Κατσάρκα.
1: Να μαζεύω να τα βάζω εγώ τώρα. Πώ θα λένε.
0: Ο Κατσάρκα!
1: Πώ θα λένε αυτά που μαζεύω να τα κάνω σουρωτήρια. Πώ θα λένε να τα βάζω να τα κάνω. Για να τα κάνω τι.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να τα κάνω. Και να φτάσει σε μια ηλικία 75 80 χρονών και να πω τι έκανα ρε εσύ στη ζωή.
0: Μπορεί
1: να κάνει σαν τον Παλαβό.
0: Μπορεί να κάνει κανένα εγγόνι και να αρρωστήσει και να θέλει λεφτά να πούμε.
1: Το εγγόνι είπαμε άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Τι άλλο δεν ήταν άλλο το άλλο. Τι έκανε μετά.
1: Πρέπει να κοιτάξει.
0: Αν αρρωστήσει μετά τι θα φταίει ο Μητσοτάκης θα πούμε.
1: Λοιπόν, Έλλη Λαμπέτη πεθαίνει σαν σήμερα.
0: Γκόμενα του Χόρντ.
1: Να τα είδε τσούκου τσούκου.
0: Ζηλιάρα.
1: Ξεδιπλώνεται.
0: Ζηλιάρα.
1: Ξεδιπλώνεται.
0: Τον ζήλευε θανάσιμα τον Χόρντ.
1: Τον ζήλευε.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Ελένη Λούκου ήταν το κανονικό όνομα.
0: Πέθανε νέα.
1: Πέθανε αρκετά νέα.
0: Αρκετά νέα.
1: Και αυτή του 26 γεννηθήσα, το 83 έφυγε.
0: Ναι.
1: Και αυτή μικρή.
0: Καρκίνο, ωραία γυναίκα.
1: Μια χαρά η Ελένη.
0: Ωραία γυναίκα, ωραία ηθοποιός. Ζηλιάρα, το ζήλευε πάρα πολύ.
1: Όλα τα ξέρεις, ρε,
0: ναι, ναι, ναι, τον είχε τρελάνει το χώρο. Λοιπόν, δεν άντυχε τη ζήλια της, τον είχε πνίξει με τη ζήλια της, να πούμε.
1: Θα σήμερα πεθαίνει και ο Φρανκ Κάπρα για τους παλιούς. Μεγάλος
0: σκηνοθέτης
1: ακριβώς.
2: Ναι. Τεράστιο. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Τσίπρα, καλημέρα στη φίλη μας την Κυβέλη. Εκπληκτική.
1: Το Death Tour να πάρεις και το κόκκινο, λέει. Να κάνει αυτούς.
0: Το κόκκινο δεν τον παίρνω πουθενά, φίλε.
1: Για δεν να συμπαρίσατε στους γύρω-γύρω.
0: Χθες ήταν να βγούμε ρεφενέ, να πιούμε κανένα ποτάκι.
1: Ναι.
0: Λέω, λένε τα παιδιά, ξέρουν ότι ο κόκκινος δεν πληρώνει. Φέρνουν να τον κεράσουμε. Λέω, πάμε να σε κεράσουν οι άλλοι. Αυτή θα με πάρει με το αυτοκίνητο. Ήθελε και αμαξά έξω από το σπίτι να τον πάρει. Λέω, γιατί δεν έρχεσαι με τα μάτια, πού θα παρκάρω. Μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος είναι ένα. Εγώ που θα πάει, και
1: Κοίταξε, άμα θέλει να κάνει κάτι, θα βρει.
3: Βρήκα.
1: Θα βρει. Τι φορά, η μπλούζα φορά, γρήβα.
0: Μακεδονικό γρήβα.
1: Πού το βρήκε αυτό.
0: Πού το βρήκα αυτό.
1: Ναι, μακεδονικό.
0: Εκεί που ήταν τα ρούχα.
1: Ε?
0: Εκεί που ήταν τα ρούχα. Πειράδι αυτή που μα κάνει το σπίτι και τα λοιπά. Και
1: έμεινα μακεδονικό γρήβα.
0: Ναι.
1: Ο μακεδονικό εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Ο Φλαράκη μου, ο Γιώργος ο Παφλάκος έχουν ξεκινάει τουρνουά 6x6 Champions League. Έτσι, πάρε την παρέα σου και πάτε στα γηπεδάκια του Μακεδονικού. Εγγραφή μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. Η έναρξη του τουρνουά είναι 26 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει ένα πάρα πολύ ωραίο τουρνουά εκεί στα γήπεδα του Μακεδονικού. Έτσι, στο γήπεδο του Μακεδονικού. 6x6, παίρνεις την παρέα σου. Champions League, θα γίνει ωραίο παρτάκι εκεί πάνω, μια πούμε τώρα μακεδονικό. Λοιπόν, θα πάμε σε break, ναι.
0: Παπλάκο, ξέρω εγώ τον Γουστάρο, άκουσε να δεις.
1: Ναι.
0: Πέρυσι τέτοιο καιρό δεν θα τα έλεγε αυτά.
1: Γιατί ρε, ποια χαρά δεν τα έλεγε πέρυσι.
0: Αφού είχε τσακωθεί εδώ.
1: Γιατί δεν τα έλεγε. Με τον Γιώργο πότε τσακώθηκα, ρε φίλε.
0: Ο Γιώργο είναι.
1: Πότε. Ο Γιώργο είναι φιλαράκι μου καταρχά, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο τουρνουά.
0: Καταλάβετε τώρα που.
1: Το οποίο θα γίνει. Κάτσε ρε άνθρωπο.
0: Κουνάει την ουρά τώρα, κατάλαβε.
1: Κάτσε ρε άνθρωπο να κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, έχουμε τουρνουά στα γήπεδα του Μακεδονικού. 6x6 αλλά κάνουμε κι εμεί ένα. Μαζευτούμε εμεί μια εξάδα. Εγώ, εσύ, ο Χαρούλη που είναι γρήγορο. Πάρουμε τον Καζαμπάκα τέρμα. Κάνουμε μια ομάδα. Κόκκινος.
0: Ως εκεί ήρθες η χάρη σου. Να οργανώνεις και αυτά.
1: Μάτα ρε.
0: Παύλο τον έχεις σκίσει καλά, τον ξηγήθηκες. Τον έχεις φέρει στον ίσιο δρόμο.
1: Λες εσύ τώρα.
0: Σε βλέπω.
1: Έχουμε εδώ μια διοργάνωση, μια εκδήλωση.
0: Σε βλέπω σε τρεις μήνες να τρως αυτό στο παλατάκι με το μικρόφωνο και να πηγαίνεις να κάνεις τα σόου εσύ. Έτοιμος.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε παλατάκι.
1: Πάμε break. Πάμε break. Έλα, Λόλα, πάμε break. Εδώ θέλουμε να κάνουμε μια δουλειά σοβαρή και εσύ τώρα κατευθείαν. Λοιπόν, κομψότατο θα είναι. Επιστρέφουμε για να δούμε τι έγινε χθες σε Τούμπα, τι έγινε σε Χρυσούπολη, τι έγινε σε Λάρισα, αλλά τι έγινε και στα αεροδρόμια όπου είχαμε υποδοχές. Ένας πανζουλισμός στην Αθήνα με μεταγραφές Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, όπου ανοίγουν την ψαλίδα, τουλάχιστον όσον αφορά τα μεταγραφικά σε σχέση. Ειδικά εδώ με εμάς. Έτσι, η ΑΕΚ είναι σε άλλο level. Ούτως άλλως νομίζω ότι είναι μια κατηγορία μόνη της. Τι έγινε με τα μεταγραφικά του Νούσκια Ποσολάκη τελικά, γιατί ανέβηκε το ποσό πολύ και άλλαξε άποψη ο Μπούσης Θανάσιμου. Πράγματι, θα τα δούμε όλα μετά το κομψό διαφημιστικό.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Με ισοπαλία 0-0 ανάμεσα σε ΠΑΟ και ΟΦΗ. Συνεχίστηκε η πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Το μάτς στην Τούμπα σημαδεύτηκε από προσωρινή διακοπή λόγω έντονη συνορροπώντη, αλλά και από την αποβολή του Τέιλορ στις καθυστερήσεις, γεγονός που του στερεί τη συμμετοχή από το Κυριακάτικο Ντέρμπι Πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ολυμπιακός και Ατρόμητος απέδρασαν με σημαντικά διπλά. Οι Πειραιώτες επιβλήθηκαν με 4-0 τη ΑΕΛ στη Λάρισα, ενώ η ομάδα του Περιστερίου έκαμψε την αντίσταση του Πασαραϊκού στις Σέρρες με 1-0. Στο απογευματινό πρόγραμμα, ο Νέστος Χρυσούπολης ιτήθηκε στην έδρα του με 2-0 από την ΑΕΚ, ενώ και η Φυσιά και Μαρκό αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2. Με το ίδιο σκορ 2-2, είχε ανοίξει η αυλαία την Τρίτη στο μάτσο που Βόλος και Καλαμάτα μοιράστηκαν τους βαθμούς. Η αγωνιστική δραστηριότητα του θεσμού ολοκληρώνεται απόψε με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την νίκη Βόλου στις 9. Στον ΠΑΟΚ το ενδιαφέρον εστιάζεται στα μεταγραφικά, καθώς η προθεσμία εκπνέει στις 15 Σεπτέμβρη για τη θέση του Center Four. Εξετάζονται ο 24χρονος Ιταλός Έντι Σαλσέδο, αλλά και ο 31χρονος Βραζιλιάνος Κάρλος Βινίσιους της Γκρέμιο, ο οποίος είχε απορρίψει ανάλογη κρούση στις αρχές Ιουλίου του 2025. Στο στόχαστρο βρίσκεται και ο 28χρονος Αρτούρ Καμπράλ της Μποταφόγκο, περίπτωση όμως δυσκολότερη, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τα τέλη Δεκέμβρη του 2028. Ναυάγιο σημειώθηκε στην προσπάθεια του Άρη να αποκτήσει τον Αλεξάνδρ Ζαουί. Η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Παστιά για τον 29χρονο μεσοεπιθετικό κόλλησαν σε λεπτομέρειες, παρά την αρχική αίσθηση για συμφωνία έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, βουλγαρικά δημοσιεύματα επαναφέρουν τον 26χρονο αριστεροπόδαρο στόπερ Κριστιάν Μακούν της Λεύσκη Σόφιας. Το ρεπορτάζ κάνει λόγο για πιθανή πρόταση επίσης 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, αν και ο παίχτης ενδέχεται να παραμείνει στη Βουλγαρία μέχρι το χειμώνα. Ανησυχία υπάρχει για την κατάσταση του Φαμπιάνο εν ώψη του Σαββατιάτικου αγώνα με την ΑΕΚ. Ο έμπειρος παίχτης ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο μυρό και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη, γεγονός που θέτει σε ετοιμότητα τον Μπόσκο Σούταλο για το επίσημο ντεμπούτο του. Την αποχώρησή του από το ποδοσφαιρικό Ηρακλή ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Βασίλης Βιτλής. Ανακοίνωση για τα εισιτήρια διαρκές εξέδωσε η ΚΑΕ Ηρακλής, υπενθυμίζοντας ότι διανύονται οι τελευταίες ημέρες της προθεσμίας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
4: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
8: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
9: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
12: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
11: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
12: Για ποιο αυτοκίνητο?
11: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Θέλεις να κερδίσεις δωρεοπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, όπου κι αν είστε, rap and cool στα αυτάκια σας. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11 με Κάζα Σαπλίκτρα. Η επικοινωνία μας στο Facebook του Μετρόπολης.
1: Μπράβο.
0: Εκεί έχει νομίζω μπει η μεγάλη νέα μεταγραφή του Παναϊκού, που έχουμε χάσει την μπάλα με τις μεταγραφές. Και στο Instagram έχουμε κάνει ποσαρίσματα. Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανός, για να έχουμε πολλαπλή διάδραση.
1: Στην Καβαλάρα ήταν χθες και ο Μάριος.
0: Ποιος Μάριος?
1: Ηλιόπουλος.
0: Θα μιλήσω για τον Ηλιόπουλο. Αυτό που κάνει ο Ηλιόπουλος για μένα είναι μαγικό.
1: Τα ζηλεύεις,
0: Ζηλεύω, ναι.
1: Ζηλεύει.
0: Λίγα πράγματα ζηλεύω. Γενικότερα δεν ζηλεύω, αλλά μου αρέσει. Άντε να το πω έτσι. Ο πρόεδρος της ομάδας να πηγαίνει παντού.
1: Ωραίος.
0: Πηγαίνει παντού. Δεν πάει μόνο στα Σαλόνια, πάει και στα Λόνια.
1: Και τα Λόνια.
0: Πήγε στον Έστω χθες. Θα μπορούσε να, μην πάει, ρε φίλε.
1: Τι λένε, πέρασε η ώρα Καβάλα, ρε.
0: Θα μπορούσε να μην πάει. Ξέρω, εγώ τώρα πάω Champions League να βλέπω τα μάτσα. Όχι, θα πάω και σε Χρυσούπολη.
1: Δεν ξυπάς και σαν και εσάς.
0: Ναι. Όχι, όχι. Γενικώς του Μάριου του Λιόπουλου, εγώ του το δίνω.
1: Να του το δίνεις.
0: Ούτως άλλως μου ήταν πολύ συμπαθής από την αρχή, τα είπαμε.
1: Απλά, δηλαδή.
0: Απλά κάποια στιγμή ξέφυγε. Απλά κάποια στιγμή ξέφυγε με την. Που έγινε Μαϊντανός. Το τόπαν κόψω αυτό και όλα, ναι. Στο ελάττωσε και είναι μια χαρά.
1: Σε μια κοινωνία η οποία είναι λίγο συντηρητική.
0: Και έχει για μένα αυτή τη στιγμή την πιο καλοδουλεμένη και οργανωμένη ομάδα. Οι άλλοι μπορεί να παίρνουν Νουαΐδες και δεν συμμαζεύεται, μπορεί να παίρνουν Μπέιλι και δεν συμμαζεύεται. Αλλά η ΑΕΚ κάνει πολύ στοχευμένες κινήσεις, γιατί είναι πιο οργανωμένη ομάδα.
1: Αλλά είναι, και έτσι μισκάσει τώρα με το Champions
0: League. Άλλο αυτό. Λοιπόν, χάρη μας.
1: Μισκάσει,
0: καλημέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, γιατί βλέπω λίγο ζωηράδα στους δρόμους.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μια παρένθεση.
1: Έριξε μια βροχούλα, μια τι πάθατε.
2: Μια μικρή παρένθεση για τον Ηλιόπουλο. Το είπε κιόλας στις δηλώσεις του χθες, ότι λίγοι πρόεδροι λέει θα ερχόντουσαν εδώ πέρα. Λέει, εγώ είμαι εδώ.
0: Καλύτερα μην το έλεγε. Αυτό το λέμε εμείς. Δεν το ήξερα. Άμα το είχα ακούσει, ναι. Δεν θα το έλεγα.
2: Μεταξύ άλλων το είπε.
0: Δεν το άκουσα που το είπε, γιατί απλά τον είδα.
2: Είναι καλό να στηρίζουμε τις ομάδες.
1: Να περιαυτολογήσει λίγο κι αυτό.
0: Δεν χρειάζεται να τα λέει. Αυτό θα κάνει και άλλοι. Μπορεί να το σχολιάσω.
1: Όλοι εδώ περιαυτολογείται, ναι. Να πούμε. Σωστό. Άντε να πούμε το εσάς.
2: Πάντως Κωστή εκεί πέρα ήταν.
1: Ο πρόεδρος της ΑΕΚ σας πείραξε.
2: Σε εκείνα τα ιερά καθίσματα ήταν που είχες μαλώσει.
0: Με πείραξε, ρε φίλε. Όχι, δεν πήγε, δεν ήταν. Τι με πείραξε. Είσαι εδώ, μνημονεύω τον άνθρωπο.
1: Ποια ιερά καθίσματα.
2: Δεν ήταν. Στον Έστω ήταν.
0: Καβάλατε ήταν. Α, συγκαβάλατε.
2: Εντάξει, λοιπόν. Πάμε να δούμε.
0: Αν πάει στον Έστω θα τον κάνουν. Στην Καβάλα ήταν.
2: Πάμε να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Καβάλα με εντάξει.
0: Ο Λέσος είναι μια πλούσια ομάδα, έτσι. Να ξέρεις, έχει η πρόεδρο που τα χώνει.
1: Ξέρω, ρε. Πολύ καλό δίκτυο με προϊόντα, με αυτά είναι πολύ
0: καλό. Είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα Β' Εθνικής. Οργανωμένη, ναι.
2: Στον περιφερειακό. Τερματοφυλακάρα, λοιπόν. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή γίνεται ο κακός χαμός στον περιφερειακό. Πρωτήτερα είχαμε ένα φορτηγό το οποίο είχε πάρει φωτιά με κατεύθυνση προς τα δυτικά.
1: Πώς πήρε φωτιά δηλαδή?
2: Το λόγο δεν το ξέρω. Πήρε φωτιά.
1: Πώς πήρε φωτιά?
2: Το έλεγε και από πιο πριν ο Κώστας ο Βαραγιάννης. Το είχε αναφέρει από τις 7.30 και λίγο πιο πριν. Ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν στον περιφερειακό όσοι κινούνται θα δουν τα αυτοκίνητα να είναι σταματημένα. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να κινείται περιφερειακά και στα δύο ρεύματα πορείας, τόσο προς ανατολικά όσο και προς δυτικά. Όσοι επιχειρήσουν να κινηθούν προς τα δυτικά θα δουν καθυστερήσεις μέχρι και τον Άγιο Παύλο. Από το πανόραμα ξεκινάνε, δηλαδή μιλάμε για όλο το μήκος της περιφερειακής. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να κινηθούν προς τα ανατολικά από την εξωτερική περιφερειακή, από την Ευκαρπία και μέχρι τις 40 εκκλησίες, είναι όλα στον Μπορντό, ούτε καν κόκκινα.
0: Okay. Μπορντό,
2: τίποτα. Το ό,τι πιο σκούρο μπορεί να φανταστείς. Στο κέντρο της πόλης, η κάθοδος της Μίκη Θεοδωράκη, μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς, η Τσιμισκή επίσης, η Εγνατία και οι παρακείμενες σε αυτές οδούς. Υπάρχει και ένα πρόβλημα στην 26η Οκτωβρίου, καθώς είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας τα φανάρια στον κόμβο των δικαστηρίων. Μας στέλνει τώρα και ο φίλος μας ο Αποστόλης, περνά από το σημείο φωτογραφία με τα αυτοκίνητα. Πραγματικά, παιδιά, σταματήσαμε. σταματημένα, δεν κινείται τίποτα. Είναι οι άνθρωποι σίγουρα, δηλαδή θα χρειαστούν ώρα στο σημείο. Και όπως είπαμε, η τροχιά έχει αποκλείσει τη μετακίνηση στην 26η Οκτωβρίου, τη μετακίνηση των οδηγών, καθώς είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας τα φανάρια. Αυτά σε ό,τι είχε να κάνει με την. Με την κίνηση στους δρόμους. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει.
0: Πάμε στον Γκάλοπ.
2: Στο Γκάλοπ. Τέσσερις επιλογές στον Γκάλοπ με τα γραφικό αέρα. Καθώς οι ομάδες, ειδικότερα των Αθηνών, έχουν κάνει βαρβάτες κινήσεις τώρα.
0: Έχουν ξεφύγει με τα γραφικά. Είναι σε άλλο λεπτό.
1: Άλλα πάντα. Ποιοι ξεφύγανε, παιδιά?
3: Με τα γραφικά.
2: Με τα γραφικά και ο Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έχουν ξεφύγει με τα γραφικά.
1: Καλά, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι, τι θέλει να κάνουν.
0: Δεν γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος γίνεται.
1: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι διαχρονικές ομάδες. Δεν είναι. Κομίτες.
2: Θα σου πω
0: τι εννοείς, Ντίνο μου?
1: Δεν είναι κομίτες. Δεν είναι κομίτες.
0: Κομίτες, ο κομίτης έρχεται και εξαφανίζεται. Δεν μένει δεκαετίες.
1: Λάμπει λίγο ο κομίτης και μετά πάει στην πίσω μεριά να αποκρύβεται.
2: Κωστή, θα σου πω όμως ότι ο Παναθηναϊκός γενικότερα ήταν σε αυτό το χώρο των μεταγραφών, των πλούσιο πάροχων συμβολαιών, των πλούσιο πάροχων.
0: Σου είπα, έχουν ξεφύγει μεταγραφικά. Γιατί αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός έχει 17 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
1: Κάποια στιγμή έτσι όπως το πάει θα το πάρει.
0: Καλά, ναι. Κάνει ο Λίν φέτος, είναι ξεκάθαρο. Θα το δούμε. Θα
2: λοιπόν, τέσσερις επιλογές.
1: Ουναή του έφερε.
0: Νομίζω να την κάνω την πρόβλεψή μου, να πάρω το ρίσκο. Νομίζω ότι πήρε παιχταράς, αλλά δεν πήρε προπονητή κατάλληλο.
1: Ναι.
0: Αυτό θα πω εγώ έτσι, για να ρίξω μια ζαριά ποδοσφαιρική νωρίς. Για πάμε τώρα
1: λοιπόν, στους παίκτες. Δεν πειράζει, και τη δεκαετία του 80 είχε παικταράδες και τον Πίτερ Πάκερτ προπονητή.
0: Το έπαιρνε όμως.
1: Το έπαιρνε με τον Πάκερτ.
0: Κάτσε να δούμε τώρα θα μας πει.
2: Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα. Ποια είναι η κορυφαία μεταγραφή του καλοκαιριού? Και έχουμε βάλει παίκτες από τον Παναθηναϊκό, από την ΑΕΚ, από τον Ολυμπιακό και από τον
0: ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί αν έπρεπε να βάλουμε εσόγια και καλά, δεν θα βάζαμε δυστυχώς από τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Και οριακά θα βάζαμε από την ΑΕΚ. Γιατί τώρα από Παναθηναϊκό για μένα η κορυφαία μεταγραφή είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Δεν τη βάλαμε καν. Έτσι.
2: Νομίζω...
0: Αν θέλουμε να συζητήσουμε τώρα σοβαρά.
2: Θα σου πω.
0: Δεν το βάλαμε καν τον Λιβάη Γκαρσία.
2: Εγώ θα έπαιρνα Ουναή.
1: Ουναή πιο μεγάλη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά θέλω να σου πω ότι μπορούσαμε να βάλουμε τρεις-τέσσερις
2: παίκτες. Α, του Παναθηναϊκού. Ναι.
0: Αυτό που λέω είναι Λουζά,
1: τώρα εδώ να μην βάλουμε πάω και να πούμε
0: γίνεται. Τώρα θα με βγει ο Πάο Ξύσο πικραμένο από τι μέσα να πήρε κουλ. Οι άλλοι δώσαν 15 εκατομμύρια και εσύ βάζει τον άλλη στον Γκάλο με ένα εκατομμύριο που τον πήραμε.
1: Δεν πειράζει, εμεί δεν γίναμε για του τίτλου.
0: Όχι.
1: Γίναμε για την ιστορία.
2: Λοιπόν, κάτσε να πούμε τι τέσσερι επιλογέ. Λοιπόν,
0: θα τελειώσει το ίδιο.
2: Ο Ουνάη από τον Παναθηναϊκό, η πρώτη επιλογή. Ο Πουέρτ από τον Ολυμπιακό, η δεύτερη επιλογή. Ο Μάγερ από την ΑΕΚ, η τρίτη επιλογή. Και ο Άλλη από τον ΠΑΟΚ, η τέταρτη επιλογή.
0: Τώρα θα βγει ο Αργιανός και πει: γιατί δεν βάλατε το Ράφα Μύρ που είναι σεντερφοράρα, Λα Λίγκα και τέτοιο σεντερφό δεν έχει ο ΠΑΟΚ?
1: Γιατί είμαστε ραδιόφωνο εδώ που αγαπάει τον ΠΑΟΚ.
0: Όλα εγώ τα λέω. Όλα
1: που αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό πε τον Αργιανό.
0: Δεν έχει τέτοια, δεν έχει τον Κάλο. Δηλαδή, εντάξει, και τώρα επιλέξαμε.
1: Αν ήταν ενεκουγιανέα, άμα δεν έχει τέτοια, θα έβαζε τον Αργιανό, δεν έβαζε.
0: Εγώ εδώ, αφού εσύ το κάνατε τον Γκάλο.
1: Α, βέβαια, στην ουρά σου απέξω.
0: Αφού εσύ το κάνατε τον Γκάλο.
1: Κουράστηκε να γυρίσει γύρω-γύρω.
0: Εσύ το κάνατε τον Γκάλο. Λοιπόν, πάμε να ξεχυθούμε, να αμολυθούμε.
1: Πάμε να ξεχυθούμε.
0: Να πούμε 2-3 πραγματάκια. Χθες είχαμε κυπελική βραδιά, έγιναν πάρα πολλά. Το πιο σημαντικό για μένα, θέλω να ξεκινήσω από την ώρα. Ντροπή να γίνεται τέτοια ώρα το μάτς. Ξεκινάμε
1: που...
0: το βασικό.
1: Ποιο είναι αυτό που.
0: Δεν ξέρω, η διοργανώτερη αρχή με το κάνει. Η ΕΠΟ.
1: Η ΕΠΟ.
0: Μην ξανακούσω ξανά γενικώ για ΕΠΟ πάω κακά.
1: Γιατί δεν τα έχετε καλά.
0: Εσύ βλέπει να είναι καλά. Τον πάνε πριν ο Κορδέλα σε όλα τα θέματα. Βλέπει να είναι καλά.
1: Τώρα θε να ανοίξω το στόμα μου.
0: Άνοιξε και το αυτί σου. Δεν ξέρω τι θε άνοιξε.
1: Το παρακράτο το ελέγχετε εσεί πρώτο.
0: Παρακράτο και μαρακράτο. Ποιο παρακράτο.
1: Στη Β' Γ' Εθνική.
0: Τι να το κάνω. Τι με νοιάζει ρε Β' Γ' Εθνική. Με νοιάζει εμένα τι κάνει η Β' Εθνική. Εσύ πιστεύει, αν ρωτήσει 100 παοξίδε, του νοιάζει τι γίνεται στη Β' Γ' Εθνική όταν η ομάδα του αντιμετωπίζεται λε και
1: εγώ ξέρω τι γίνεται.
0: Τι με νοιάζει εμένα ρε.
1: Δεν τον νοιάζει αυτόν.
0: Καθόλου δεν μα νοιάζει.
1: Αυτό το φωτιά θέλει.
0: Τον παοξί που είναι πάντω όχι τον πολυχρόνη.
1: Το φωτιά δεν λέει αυτό.
0: Το πολυχρόνιο πάντως σίγουρα όχι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το νοιάζει τον Παοξή τι θα κάνει ο Νέσος Χρυσούπολης και τα Τρίκαλα και η Νίκη Βόλου.
1: Δηλαδή,
0: πας καλά.
1: Μη με κλαίνε.
0: Αυτά μην τα λες πουθενά παρά έξω. Πείτε τα μεταξύ.
1: Άτομο.
0: Μεταξύ σας πείτε.
1: Άτομο. Ναι. Πολύ δικό του. Του κυρίου Γκαγκάτση.
0: Ναι.
1: Είναι ηγετικό στέλεχος στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.
0: Και τι με νοιάζει εμένα.
1: Α, δεν σε νοιάζει εσένα.
0: Τι με νοιάζει εμένα τι κάνει.
1: Κατά τα άλλα δεν τα έχουν καλά αυτοί.
0: Τι με νοιάζει.
1: Βρίζονται μεταξύ του.
0: Εμένα η ουσία ποια είναι.
1: Ένα.
0: Η ουσία είναι. Α, η ουσία το είναι λιμάνι. Να παίζει ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ να γίνεται πέναντι Μάρς που κρίνει το Champions League και να μην πάει καν στο VAR. Αυτή είναι η ουσία.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε. Πώς να κάνουμε το ένα, τι να κάνουμε το άλλο. Και εσύ με λες, δουλεύει ο κουφάρος του Αλουνού στο λιμάνι. Σε και με κατά που λες και η γιαγιά σου. Τι με νοιάζει εμένα, ρε φίλε. Η ουσία ποια είναι. Η ουσία ποια είναι.
1: Ότι είστε κοροϊδοί.
0: Και δεν έρχεται ο κάθε πολυχρόνη στην Τούμπα, ναι, έτσι κανονικά, και να δίνει όμορφα τα σπόρια στον αντίπαλο. Λοιπόν,
1: κύριε Διαμαντίδη, ναι, κύριε Διαμαντίδη.
0: Δεν αυτά έλεγε στι Γκαγκατσιέ, διασύρθηκε τώρα λέγει
1: κύριε Διαμαντίδη, κύριε Διαμαντίδη.
0: Του
1: αδικήσανε χθε με τον Όφη.
0: Όχι, εγώ σου είπα τι βλέπω τα ματάκια μου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Απλά δεν θέλω να ξανακούω ξανά αυτό. Γκαγκάτσι, πάω και ιστορίε και τίποτα. Μηδέν. Μηδέν.
1: Δεν το βγάλατε εσεί εκεί.
0: Μηδέν. Λάθο. Ακόμα ένα λάθο σου πάω.
1: Εγώ τον πήγα εκεί τον άνθρωπο.
0: Πε ο διπλανό είδε χθε καθόλου το παιχνίδι. Ο Φωτιά ήταν στο Βάρ να τον ενημερώσει, λέει. Ο Φωτιά ήταν. Στο VAR.
1: Και τι αδικηθήκατε χθες.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Αφού δεν το είδες ο Μάση. Μα
1: εσένα ρωτάω.
0: Όλα τα σπόρια στον Όφη. Όλα. Όλα, αλλά εκνευριστικό στα σφυρίγματά του.
1: Ναι.
0: Όλα τα σπόρια. Φάς το τέλος είναι κόκκινη βέβαια για μένα, ναι, γιατί φεύγει, γλιστράει ο Τέιλορ και τον παίρνει παραμάσκα.
1: Γλίστρες ο Τέιλορ.
0: Ναι, okay. Αλλά όλα τα σπόρια που λες εσύ είσαι γκαγκάτσι, δεν μας χρεώνει κάτι.
1: Κύριε Διαμαντίδη.
0: Δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Ναι. Αλλά το σχολιάζω γιατί εσύ μας χρεώνει κάτι που δεν υπάρχει.
1: Εγώ δεν χρεώνω.
0: Τι δεν χρεώνει.
1: Εσύ
0: λέω τα δεδομένα 1, 2, 3, 4, 5.
1: Εσύ
0: φωνάζει Διαμαντίδη και λιμάνι.
1: Εσύ με τον Ολυμπιακό είχατε σκιστεί να βάλετε
0: τα δεδομένα σου λέω.
1: Τα δεδομένα δεν τα έκανα, είναι αχάριστο στην
0: Ελλάδα. Αχάριστο, εντάξει. Και τα δεδομένα, αυτά με ενδιαφέρουν. Τώρα
1: τι κάνει ο Άρης
0: στην Κίτα και στη Γάμα Εθνική,
1: ναι, ναι, ναι,
0: δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
1: Α, δεν σε νοιάζει.
0: Λοιπόν, να πάμε στο μάτς.
1: Πάμε.
0: Να τι πάμε είδες στο μάτς. Να πάμε να δούμε τι είδα.
1: Το έκανε κανονικά.
0: Ένα ημίχρονο. Μετά δεν μπόρεσαμε να το κάνουμε γιατί είχε θεομηνία χθες στην Τούμπα. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Πηγαίνουμε 40 χρόνια στην Τούμπα από τα 9 μας. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα για θεομηνία, όχι για
1: τι
0: βροχή.
1: Θεομηνία. Βροχή ήταν.
0: Δεν ήταν βροχή μόνο, ήταν υδροστρόβιλος. Ήταν τώρα στα επίσημα με από πάνω το. Πες το σκέπαστρο.
1: Θα
0: με είδες πως ήμουν, σου έδειξε φωτογραφία.
1: Θα το φτιάξω με τη Λινέως τώρα.
0: Δεν δε ξέρω τι θα κάνει. Εσύ λέγε τώρα τα δικά σου.
1: Τι, εγώ λέω αυτά που.
0: Εντάξει, όχι, εσύ λες αυτά που ξέρεις ότι θες λες.
1: Τι λοιπόν, θα κοιτρύψω.
0: Θεομηνία είχε.
1: Θα κοιτρύψω λούκι το
0: χέρι. Ήταν ρά, πήγαινα σαν ένα μοστρόβιλ. Δεν κατάλαβε. Σου έδειξε φωτογραφία πως ήμουν λούτσα κάτω από τα επίσημα.
1: Κύριε με τη Λινέως, φτιάξε το σε πάνω το κοινολογικό. Δεν αυτό.
0: 10 και 4 μάτ ένα ατόπιμα. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε.
1: Πόσμο είχε.
0: Περίπου 8.000. Για την ώρα και τα δεδομένα. Εγώ περίμενα. 3-4.000 περίμενα. Ήταν σχεδόν γεμάτα τα επίσημα που επέλεξαν κάποιοι να πάνε σε επίσημα. Στην 4 ήταν οι Ταλιμπάν εκεί, δεν σταμάτησαν και με βροχή. Κάνα 2.000 και άλλοι χίλιοι στο άλλο γήπεδο. Είχε 8.000 η Τούμπα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει με Τσιφτσί, ο οποίο για να τα πούμε λίγο, να τα πάρουμε ένα-ένα.
1: Τα έφαγε τον Παυλέκη, εντάξει.
0: Πολύ πιο σταθερό. Χρειάστηκε δύο φορέ, μια μισή φορά. Την μπλόκαρε την μπάλα, βγήκε και έκανε μια χαρά. Εγώ Τσιφτσί θα έβαζα τώρα
1: με. Καλά, όφερε δεν πέρασε τη σέντερ, την Τσιφτσί με λε.
0: Έκανε δύο σουτάκια. Με νερό κάτω να γλιστράει και να φεύγει μπάλα δυνατά, την μπλόκαρε την μπάλα.
1: Δηλαδή ο Αστράς θα το έτρωγε.
0: Ο Αστράς το έφαγε πέφτοντα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ στην τετράδα του ήταν πολύ καλό χθε.
1: Μπράβο.
0: Δεν απειλήθηκε από τον Όφη. Ο Όφη του έκανε, σου λέω, μια μισή φάση σε όλο το μάτς και όχι κάτι αμαναμάν.
1: Ο Φαταούλας καλός ήταν.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Για να μείνουμε σε πράγματα που έγιναν στο παιχνίδι.
1: Γομαράς.
0: Γομαράς, πάρα πολύ καλός.
1: Βόδαρος.
0: Βόδαρος.
1: Βόδαρος.
0: Ήταν κάτι που με έκανε να χαμογελάσω από το γήπεδο. Λέω.
1: Ναι, είδε το ούλο σου, η βροχή και για
0: τον Φαταούλα. Το ούλο,
1: ναι. Ναι.
0: Γενικότερα ήταν καλή όλη η τετράτη άμυνα. Κορυφαίο ο Κένι, ο οποίο έκανε φοβερό παιχνίδι, δεν άφησε πάνω κάτω, όργωσε.
1: Κένι, ναι,
0: αλλά δυστυχώς ΠΑΟΚ. Δυστυχώς ΠΑΟΚ. Έτσι. Αυτόν έχω σαν δεξιμπακ. Θα πάμε μετά στα μεταγραφικά.
1: Ναι.
0: Αυτόν έχω. Χτύπα ξύλο.
1: Ναι.
0: Παθαίνει κάτι, τι έχω μετά.
1: Κωσίδης. Έτσι.
0: Πάω δηλαδή από το 8. Στο ερωτηματικό. Δεν ξέρω πού μπορεί να με πάει το παιδί. Αλλά πάω από το 8. Δεν είναι σχεδιασμός αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Από το 8 να πάω στο ερωτηματικό. Sorry κιόλας. Το απάντησε ο coach, το είπε χθες.
1: Τι είπε ο coach?
0: Ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν παίρνουμε παίχτη. Και σας το λέω εδώ και ένα μήνα.
1: Το ξέρω, καλά.
0: Θα πάμε με Λουστότο και με Κωσίδη, λέει, άμα χρειαστεί.
1: Πολύ ωραίος.
0: Το τελείωσα.
1: Και εγώ το ίδιο θα έκανα.
0: Εσύ το ίδιο θα έκανες.
1: Θα ενεργείς και αλλού.
0: Ωραία. Λαμπάδες διαρκώς από νωρίς στον Γέννη.
1: Ναι.
0: Το παιδί, εντάξει, μπορεί να είναι και το καλύτερο δεξιμπακ πρωταθλήματος. Αλλά έναν τον έχουμε. Λίγο να το ξεκουράσουμε. Έπαιξε χθες 90 λεπτά με τη βροχή, με κακουχίες. Πάμε να παίξει τώρα ξανά.
1: Λες τώρα δεν πάθει καμιά φλάση στη λέει στο.
0: Δεν νομίζω. Ναι. Ο Κένι, άμα πάθει κάτι χτύπαξου που δεν θέλουμε,
1: θα είναι χτύπημα.
0: Δεν νομίζω, είναι αθληταράς, είναι παιχταράς του. Λοιπόν, η τετράδα πάρα πολύ καλή. Και ο Μιχαλίδης.
1: Ο Μπέλκας γιατί δεν έπαιξε.
0: κάποιοι παίχτες προστατεύτηκαν χθες.
1: Υπάρχει καμιά θλάση.
0: Πέλκας,
1: με την,
0: Ζαφίρης.
1: Με την Κιβέλη πήγε να βγάλει λόγο για τον Τζίπρα και αυτός.
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Πέλκας, Ζαφίρης, Γιαννούλης. Κάποιοι μπορεί να είναι οριακά για θλάση. Όπως
1: κατέβει,
0: την πάτσα κάποια.
1: Λες να κατέβει υποψήφιος ο Πέλκας με τον Τζίπρα.
0: Ζηλεύεις.
1: Ζηλεύεις. Θα το ψήφιζα εγώ.
0: 50 μάτσο και 9 άμα τραυματιστεί χτύπα ξύλο, μιλάμε αυτού κατεμιά και μόνο.
1: Τι κατεμιά, ρε φίλε.
0: Όχι, δεν
1: από την επιβάρηση δεν είναι.
0: Θα είναι από την επιβάρηση. Θα είναι πέρσι ο ΜΕΙΤΕ, από την επιβάρηση το έπαθε αυτό που έπαθε.
1: Και από την τεμπελίτιδα που είχε, δεν έκανε προετοιμασία.
0: Όχι, πέρσι έκανε, είσαι λάθος, γι' αυτό πήγε καλά. Ναι. Πέρσι έκανε πρώτη φορά στη ζωή του.
1: Λοιπόν, κουράστηκε.
0: Σάντα Μαρία μπήκε, τον έπιασαν στο μαχικές διαταραχές στο 8 χθες.
1: Ή τον έπιασε κόψο προ το 8. Ωραίο
0: χάρη. Όχι, άλλο είπα, για να συνοούμαστε. Έπαιζε στο 8 χθες. Εξάρι έβαλε τον Τέιλορ.
1: Ναι.
0: Στο 8 έπαιζε ο Σάντα Μαρία και κάποια στιγμή στο 30 είχε διπλώθηκε, έκανε έρανες, πήγε κατευθείαν τουαλέτες μέσα, δεν ξέρω τι έκανε.
1: Μισθητή μου κύριε Πέτρο, να βλέπω χαφ να τον πιάνει σούρτη σήμερα.
0: Και μπαίνει ο Σορετήρε, ο οποίος.
1: Ο Σορετήρε τι έκανε και ποιος γύρισε πίσω, ο Ούγκριτζιτς.
0: Ακριβώς, ο Ούγκριτζιτς από 10, γιατί 10 το ξεκίνησε πίσω από το Μύθου. Βέβαια αυτοί οι δύο παίξαν πρώτη φορά μαζί τους, είναι ολόιδιοι στο γήπεδο. Κοψιά 1,87-1,88, Καστανόξαθη, ίδιο σουλούπι.
1: Ε, όχι, ο Μύθος είναι πιο ωραίο παιδί.
0: Εντάξει, οκ.
1: Ο Άρης είναι άγριο άνθρωπο.
0: Ναι, οκ. Okay. Σε κάθε περίπτωση φάνηκε ότι πολλές φορές κολούσαν μεταξύ τους. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ κοντινές οι αποστάσεις τους. Δεν είχαν δουλευτεί. Είναι λογικό. Θα πάμε και στον Ούγκρις. Ο Σάντα Μαρία λοιπόν βγαίνει, έπαιζε στο 8 χθες. Ήθελα να τον τσεκάρω.
1: Εντάξει, να τον πάω στο Δημητριάδη, το Θανάσιο, δεν κάνει καμιά
0: να πάω στο Δημητριάδη.
1: Κολονοσκόπηση, τον
0: λογικά κάνει, δεν θα έχει κάτι. Θα είναι διαθέσιμο τον Παναθηναϊκό, γιατί με τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι ο Τέιλορ που είναι δυστυχώς. Το καλύτερο μου εξάρι.
1: Ε, ναι. Και τι θα βάλεις, το Σάντα Μαρία με εντερικά, να πούμε.
0: Δεν θα του περάσει.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Τη μισή φάση goal. Δεν θα κερδίζει αυτά τα μάτσα. Μένουν 0-0. Και ο αντίστοιχος Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, που είναι ένα επίπεδο πάνω σε αυτό το κομμάτι,
1: θα τα βάζουν.
0: Θα τα βάζουν, θα κερδίζουν 1-0 και η διαφορά θα μεγαλώνει. Φέρτε φορ που θα βάζει τη μία ευκαιρία goal. Δεν γίνεται, δηλαδή το εγχείρημα, το πείραμα να μείνω ένα καλοκαίρι με Μύθου και με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος ήταν, ήρθε, έμεινε και ήρθε τελευταία στιγμή τώρα ο Ντιαγέ, απέτυχε παταγωδός. Ήταν μια επιλογή αυτή, έτσι.
1: Άρα περιμένετε τώρα σέντερφορ, θα πεις μετά.
0: Περιμένουμε φορ να κάνει τη μία φάση γκολ όμως. Μην μου φέρεις πάλι φόρ για να μου φέρεις φόρ.
1: Αυτοί κοστίζουν.
0: Κοστίζουν, εντάξει, οκ, τι θα κάνουμε τώρα. Αν δεν για μένα ο φόρ που θα φέρει ο ΠΑΟΚ θα είναι δήλωση τι θέλει να κάνει στο πρωτάθλημα. Αν μου φέρει έναν ακόμα σειράς, ο ΠΑΟΚ θα έρθει τέταρτος και καταϊδρωμένος. Εάν μου φέρει ένα φόρ ο οποίος θα κάνει όπως ο Ντέσσερ στο ένα γκολ.
1: Τι λέει το ρεπορτάζ, ποιος θα.
0: Θα πάμε σε break και τα πούμε μετά.
1: Καλός.
0: Καλός.
1: Εντάξει.
0: Πάμε.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα for All καθημερινά?
8: Όλη η εμπειρία for All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso for All Classic σε μέγεθος Excel. Στα for All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
6: Στα καταστήματα for All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Έχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλή σας ημέρα. Το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, που δεσμεύτηκε για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, ενώ μίλησε για μείωση του ΦΠΑ στο 6%. Όσον αφορά στην παιδεία, ο πρόεδρος της Ελλάς επέμεινε στην κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και στην αλλαγή του σχολικού μοντέλου με την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου. Για κάλπικες υποσχέσεις έκανε λόγο ο κυβερνικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Τσίπρα. Έκανε copy-paste το 80% του προγράμματός μας, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παράλληλα, εκδόθηκαν και ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στο Παλαιό Φάληρο, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό, καθώς τέθηκε σε εφαρμογή το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο και σήμερα θα γίνουν οι πρώτοι ψεκασμοί. Τέλος, φωτιά για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Πηλαίας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε 3 οχήματα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Φουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Λίγο μετά τις 9.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια και εγώ λέω να επιστρέψω με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή κληρώνονται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκεντρώνεις καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο μεγάλος νικητής. 30 χρόνια αυτοκίνητα, 30 χρόνια Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, ρε, good morning, ράπ εδώ, κούλ εδώ, Χάρης Εμμανουηλίδης, δημοσιογραφική υποστήριξη και Θανάσης Καζαμπάκας, αντέξ.
1: Βρεάστε αυτά, πες στο σέντερφορ του ΠΑΟΚ.
0: Τώρα, πριν πάμε στα μεταγραφικά, μερικά μηνύματα, έτσι, θα διαβάσουμε και έχουμε επικοινωνία.
1: Καλά μηνύματα ή υβριστικά μηνύματα.
0: Ο κόσμος του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι στα κάγκελα.
1: Αχ, καλέ.
0: Δεν είναι στα καλά του. Ξέρεις γιατί, είναι συνδυαστικό, βλέπουμε εμείς ότι δεν κάνουμε.
1: Άμα φάτε καμιά παπάρα από τον Άρη. Μόνο τότε θα είσαι καλά.
0: Ο Άρης είναι δύο εβδομάδες.
1: Άμα χάσει
0: γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει κανένας ρεκούλ, ούτε παρουσίαση μάτους, ούτε βερίδε τίποτα. Εγώ ένα ξέρω, λέει ο Γιώργος.
2: Ναι.
0: Πλέον η σύνδεση ΠΑΕ με κόσμο μεγαλώνει το χάσμα διαρκώς. Δεν έχουμε καμία επικοινωνία.
1: Ήθελε επικοινωνία. Τι θέλει.
0: Συμφωνώ και πολύ.
1: Με το βάλω στο λιμάνι και αυτό θέλει ο Γιώργος.
0: Συμφωνώ πολύ.
1: Σε βάλουμε στο λιμάνι, αγαπητέ. Καπετάνιο σε βάλει.
0: Κάνω σοβαρή κουβέντα.
1: Τι θα κάνουμε σοβαρή κουβέντα.
0: Εντάξει, τώρα δηλαδή πα συνέχεια. Πα στο λιμάνι, λιμάνι, λιμάνι. Δεν κάνουμε έτσι κουβέντα.
1: Τι θέλει τώρα αυτό σε επικοινωνία με την ΠΑΕ, τι θέλει.
0: Να βγει να.
1: Να το διορίσουμε πουθενά, να το πούμε.
0: Να βγει να μιλήσει για τα θέματα του ΠΑΟΚ. Πού πάμε, τι κάνουμε.
1: Τι κάνετε.
0: Ποιο είναι. Ποιοι είναι οι στόχοι μα. Γιατί δεν κάνουμε μεταγραφές. Πού βαδίζει η ομάδα.
1: Ποιο δεν κάνει μεταγραφές.
0: Τι βλέπεις να κάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν κάνει.
0: 3 Σεπτεμβρίου είναι και ψάχνουμε ακόμα 4 παίχτες.
1: Δεν έκανε.
0: Τι έκανε.
1: Δεν πήρε αυτόν τον Σέρβο.
0: Θα πάμε στο Σέρβο. Μεγάλο λάθος για μένα του Λύση χθες. Άρεσε πολύ να κάνει μεταγραφές. Ο Μύθου φώναζε από την αρχή να τον βγάλει. Καλημέρα, πολύ φτωχό το ρόστερ σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αν θα μπούμε τετράδα θα είμαστε τυχεροί. Αυτό είναι γενικότερα το μήνυμα.
1: Έτσι. Αυτό είναι, φοβάται τον Άρη αυτός.
0: Ότι το ρόστερ μας είναι
1: σαματάθηκο. Σαματάθα κάνει άμα περάσει ο Άρης.
0: Οι απογοήτευση που νιώθω για τον ΠΑΟΚ, δεν λέω σαν εαυτό μου γκρινιάρη, είναι ότι ξαναγινόμαστε λογιστές. Ενώ δεν πρέπει. Καλώς ή κακώς ζούμε σε μια εποχή που εγώ στα 40 μου δεν έχω ξαναζήσει ποτέ. Έχουμε δύο τεράστιους ανθρώπους στο ποδόσφαιρο. Α, είναι κατεβατό, δεν μπορώ να το διαβάσω. Νικόλα, sorry.
1: Τι έπατε, ρε φίλε, που να σου και ο παδός του Ηρακλή και του Άρη, τι θα έλεγες.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να πάρεις δηλαδή κανένα φάρμακο να παίζεις από το μπαλκόνι, να πούμε.
0: Καλημέρα, κουλ. Cool. Είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ να έχει ουσιαστικά μοναδικό εξάρτητο. Είπαμε. Εκεί φαίνεται η γύμνια του ΠΑΟΚ. Εκεί φαίνεται η γυμνιά του ΠΑΟΚ. Είναι 2 Σεπτεμβρίου, τι να πω εγώ τώρα, 3. Το βασικό μας εξάρι είναι το μπακ μας, το οποίο το κάναμε εξάρι γιατί είναι καλύτερος από το εξάρι που πήραμε.
1: Καλή εσωτερική
0: και δεν
1: αλλαγή.
0: Έχω κάτι άλλο.
1: Ωραία εσωτερική αλλαγή. Ναι.
0: Έχω το ΜΕΙΤΕ, θα μου πει κάποιος που είναι τραυματίας.
1: Ναι,
0: οκ, okay, πάνε πάρει άλλο. Λοιπόν, θα πάρει ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν πειράζει τώρα. Και ο Λουτσέσκο δεν έπαιζε με εξάρια, με οκτάρια έπαιζε.
0: Τι με νοιάζει, παίζει ο Λουτσέσκο.
1: Έτσι δεν λέγατε.
0: Το Λουτσέσκο τώρα εγώ εδώ.
1: Εξάρι έγινε, παίζει με οκτάρια. Παίξτε με οκτάρια.
0: Με 3 οχτάρια.
1: Παίξτε με οχτάρια.
0: Γι' αυτό έρχονται και μπαίνουν μέσα και μας πατάνε περιοχή. Δεν έχω οχτάρια. Δεν έχω aggressive stopper.
1: Ο Λουτσέσκο που δεν είναι δεξάρι, τον στηρίζαμε εδώ.
0: Καλημέρα. Α, και εγώ σε χαστονού μου, Γιωργάρα μου, Σαββίδη.
1: Ποιο είναι ο Γιωργάρας?
0: Ο φίλος μας, ο Γιώργος.
1: Ο υπάλληλος του ΝΑΤΟ.
0: Στο Κόσοβο, εκεί.
1: Μπράβο.
0: Σε προστατεύει, σε φροντίζει. Δεν είσαι φίλος με τους Αμερικάνους.
1: Εγώ είμαι, ναι.
0: Καλό σου κου. Ναι. Κανόνισε, Γιωργάρα, να βρεθούμε να μιλήσω, να δούμε που θα πάμε. Γιατί εκδρομές με ΠΑΟΚ δεν θα έχει. Προστατεύει, σε φροντίζει. Δεν είσαι φίλος με τους Αμερικάνους.
1: Εγώ είμαι, ναι.
0: Καλό σου κου. Ναι. Κανόνισε, Γιωργάρα.

0: χαλαρώσε λίγο. Χαλαρώσε λίγο. Μέχρι να τη φτιάξει την ομάδα, να τη δούμε πρώτα.
1: Μη.
0: Να δούμε πρώτα πράγματα.
1: Ιδρώνει να περάσει τον Ατρόμητο. Μη.
0: Χαλαρώστε λίγο.
1: Μη.
0: Και η μεν και η δε, αλλά εμείς τώρα σχολιάζουμε του ΠΑΟΚ. Θα πάμε στο Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Δεν μας νοιάζει να βγει η ΠΑΕ να μιλήσει, λέει. Θέλουμε να βγει να μιλήσει, λέει. Δεν είναι επιχείρηση, λέει, ανώνυμη. Είναι, λέει, ποδοσφαιρική. Ναι, εντάξει. Okay, ο κόσμος του ΠΑΟΚ θέλει να μάθει πράγματα. Τι κάνουμε, πού βαδίζουμε, πού βρισκόμαστε. Το γήπεδο. Θέλει να μάθει πράγματα. Γιατί δεν γίνονται μεταγραφές.
1: Τι γήπεδο.
0: Ναι.
1: Το γήπεδο κάνουμε τη λινέωση. Τι γήπεδο.
0: Οι Ρώσοι χθες στο τηλεάσι σύγκριναν τον Τέλεια με τον Μουζακίτη, λέει. Σκιάχτηκα, λέει, και έκλεισα το τέτοιο. Κάνα τέτοιο πράγμα.
1: Εγώ έβρισα τον Μουζακίτη και πλακώθηκα με τον.
0: Συγκρίνατε τον Κωνσταντέλια με τον Μουζακίτη.
1: Εμένα βγάλεμε από το κάντρο.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Εγώ έβρισα τον Μουζακίτη, τον είπα μιξιάρικο και τώρα και τ' άλλο και θύμωσε ο Αβραμίδης και έγινε καυγάς.
0: Καλά, τον Κωνσταντέλια τον έχει σούρει χίλια δηλαδή τώρα. Αυτό το σφύραξε. Χίλια τον έχει σούρει τον
1: Κωνσταντέλια. Το μιξιάρικο λέω αυτό εδώ πέρα με τα
0: αλλά χεράκια. Δεν συγκρίνονται δύο παίχτες.
1: Τι σχέση έχει ο
0: ίδιος. Τι συγκρίνουν τώρα, δύο παίχτες. Ο Κωνσταντέλιας
1: με. Α, συγκρίνω εγώ το. Μπορεί σε κάποια σύγκριση σχετικά με το τι λέω εγώ για τους παίχτες. Εκεί έγινε η σύγκριση. Αυτός εδώ φελός του στέλνει το μήνυμα. Σύγκριναν αυτά που έλεγα εγώ για τον Κωνσταντέλια με αυτά που λέει για τον Μουζακίτη.
0: Για τον Ίστρομ, Νικολάκη μου. Δεν ξέρω πώς θα διαχειριστεί αυτό το ρόστερ.
1: Ποιος, ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί.
1: Μπορεί να δύο λέτο να το διαχειριστεί.
0: Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί, έτσι.
1: Χάσει καμιά 10 κιλά ο λέτο, γίνει κούκλος.
0: Ναι.
1: Προπονητάρα, μαλλί εκεί κλειμένο.
0: Α, να το πάρει, λέει. Όχι. Α, καλή πορεία στο Europa League. Ναι, καλή πορεία, sorry, το είδα. Καλή πορεία θα κάνει. Καλή πορεία θα κάνει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, στα του ΠΑΟΚ. Για να τελειώσουμε να πάμε και στους άλλους.
1: Σάμα τι νοιάζονται στον Ολυμπιακό να κάνουν καλή πορεία στο Europa. Πρωτάθλημα θέλουν.
0: Πρωτάθλημα, εντάξει. Έχουν
1: πρωτάθλημα δένουνε μόνο και αυτοί τώρα ψηλώσαν. Τώρα Ελλάδα είσαι.
0: Το χάσανε πέρσι.
1: Το χάσανε πρόπερσι.
0: Το χάσανε πρόπερσι. Όχι, το πρόπερσι το πήρανε.
1: Πρόπερσι το πήρανε.
0: Πώς, δεν το πήραν πρόπερσι.
1: Μισό λεπτό.
0: Πέρσι το πήρε η ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ.
0: Πρόπερσι το πήρα εγώ.
1: 24 το πήρε εσύ.
0: Ναι. 25 η ΑΕΚ, 26. Νομίζω πήρε ένα διάμεσο Ολυμπιακός.
1: Τέλος πάντων.
0: Νομίζω ένα πήρε διάμεσο Ολυμπιακός. Ναι, ρε, το πήρε και εύκολα κιόλας. Παίρνω εγώ 24, 25 Ολυμπιακός, 26 ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, τι έχουμε στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ.
1: Άντε, για.
0: Καταρχάς, ο ΠΑΟΚ θα πάρει από ό,τι όλα δείχνουν ένα παίχτη από την Augsburg εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Δηλαδή, τώρα, αν δεν μπορείς να πάρεις παίχτη που δεν έχεις να συναγωνιστείς κανέναν. Που στο δίνει δανεικό και κολλάει μόνο αν θα κολλήσει ένα θέμα. Λοιπόν, Γιάκιτς.
1: Δανεικό θα πάρει το δανεικό.
0: Δανεικό δεν. Ο ΠΑΟΚ δεν αγοράζει άλλο παίχτη.
1: Ωραία.
0: Αυτό μαθαίνω.
1: Δεν έχει λεφτά.
0: Αν αγοράσει, θα είναι έκπληξη για μένα. Ευχάριστη.
1: Τι είναι αυτό ο παίχτης.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε τον Γιάκιτς. Ο οποίος.
1: Γιατί τον διώχνουν.
0: Γιατί η Augsburg έχει 5 εξάρια.
1: Ωραία.
0: Δεν μπορεί να του χωρέσει όλου. Θέλει να κρατήσει τον Γερμανό τη εκεί. Έτσι. Και τον Γιάκιτς τον έβγαλε ουσιαστικά τον Κρίσα Γιάκιτς έξω στα συμβιτρίνα και λέει: παιδιά, όποιος ενδιαφέρεται,
1: πάρτε τον.
0: Θα τον πάρει. Λογικά ο ΠΑΟΚ. Όποιος ενδιαφέρεται, εδώ τον έχω.
1: Πάρτε τον.
0: Λοιπόν, τι εστί ο Γιάκιτς, ο Κρίσιαν Γιάκιτς, και πού είναι, πώς έχουν τα δεδομένα, γιατί πώς θα φέρει μοίρα πάλι. Πάλι από παίχτη από την Augsburg, όπου έχουμε άμεση επικοινωνία εκεί με τους ανθρώπους.
1: Μια χαρά έχει.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: μια χαρά τα πάτε.
0: Κροάτης.
1: Κροάτης. Καλό αυτό.
0: 1,81.
1: Καλό και αυτό.
0: Παρουσία στην Bundesliga επί σειρά ετών έπαιζε στην Άιντραχτ. Τον έχουμε παίξει και αντίπαλο.
1: Καλό
0: και
1: αυτό.
0: Τα τελευταία 2-3 χρόνια στην Άιντραχτ.
1: Τραυματισμούς έχει.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Πολύ καλό και αυτό.
0: Δεν έχει τραυματισμούς.
1: Ηλικία ποια είναι.
0: Ηλικία είναι 29.
1: Τέλεια ηλικία και αυτό.
0: Τελευταία φορά που τραυματίστηκε ο Γιάκιτς.
1: Ναι.
0: Πέρσι δύο φορές έμεινε μια εβδομάδα έξω.
1: Τίποτα.
0: Μια εβδομάδα τον Μάρτιο. Και μια εβδομάδα τον Νοέμβριο. Αυτά είχε πέρσι.
1: Ζηλώνει, πάρτον.
0: Γενικώς δεν έχει τραυματισμούς.
1: Πόσα θέλει το χρόνο τρίτια. Ο Γιάκιτς.
0: Λοιπόν, μισό να πούμε. Λοιπόν, είναι ένα εξάρι. Είναι ένα εξάρι, να πούμε λίγο δύο πράγματα. Είναι ένα εξάρι που παίζει και δεξί μπακ.
1: Πέρας πάνω δύο τριγώνια.
0: Ακριβώς.
1: Ορίστε.
0: Η Augsburg τον πουλάει. Από ό,τι έμαθα και ρώτησα χθες. Είπαν αυτοί γύρω στα 3,5. Άμα κάνεις παζάρι, δεν ξέρω τι.
1: Μπα και στα 2,800.
0: Ναι. Αυτοί είπαν γύρω στα 3,5. Εάν ο ΠΑΟΚ δεν τον αγοράζει, δεν θα πάει να τον αγοράσει.
1: Κορώνει να δώσει λεφτά, το πιστεύω. Κάνει το γήπεδο.
0: Θα τον πάρει δανεικό.
1: Ναι.
0: Η Augsburg λέει δανεικό, ναι.
1: Ναι, με οψιόν.
0: Αλλά με αναγκαστική οψιόν 4 εκατομμύρια.
1: Ω, δύσκολα. Εμποροίδα είναι αυτή τώρα.
0: Ναι.
1: ΠΑΟΚ
0: λέει.
1: Με δύσκολο χαρτί υγείας είναι αυτό.
0: Ο ΠΑΟΚ λέει δανεικό, αλλά η οψιόν να έχει κάποιες δικλείδες μέσα. Δηλαδή, μην μου βγει έτσι, μην να κάνει κάποιες συμμετοχές.
1: Κατάλαβα. Γύφτο πουλα στο χαμάμ και εγώ πληρώνω την ταμάνη. Δεν έχει.
0: Να πούμε ότι αυτή η

0: Στην Ευρώπη ουσιαστικά μεταγραφές μπορεί να κάνει μόνο η Πορτογαλία και η Σκωτία σήμερα και η Πορτογαλία μέχρι το Σάββατο.
1: Ωραία.
0: Και μετά έχουν κλείσει οι αγορές. Άρα ο Πάκου ουσιαστικά παίζει μόνος του.
1: Ζάχαρη.
0: Παίζει μόνος. Και μετά μένει η Αραβία που είναι μέχρι τον Οκτώβριο. Έτσι. Αλλά δεν νομίζω. Ο παίκτης παίρνει γύρω στο εκατομμύριο. Αυτό δεν είναι πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Τσάους άδειασε κάποια συμβόλαια. Και να δούμε τι θα γίνει και με τον Καμαρά.
1: Όχι, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον Καμαρά. Γιατί θα γίνει πριν ημέρες.
0: Να δούμε τι θα γίνει με τον Καμαρά.
1: Με τον Ζήφκοβιτς και τον Μιχαηλίδη.
0: Αυτές είναι ανεώς. Μην τα μπερδεύουμε τώρα. Μην τα μπερδεύουμε. Ο Γιάκητς είναι ένας παίκτης εξάρι που έχει χαρακτηριστικά που λείπουν από τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο πιο γρήγορος παίκτης, αλλά είναι παίκτης που έχει εντάσεις, έχει δύναμη. Είναι ο παίκτης που θα κρατήσει τη θέση στο 6. Έτσι, δεν έχω τέτοιο παίκτη. Ξεκάθαρα.
1: Πάμε να έρθει ο Μεϊτέ.
0: Ναι, ο Μεϊτέ, καλό 27.
1: Καλά, καλά, λοιπόν, δεν πρόκειται να έρθει τέλος πάντων.
0: Θα μου προκαλέσει εντύπωση αν ο ΠΑΟΚ δεν μπορέσει να πάρει τον Γιάκητς.
1: Γιατί μπορεί να
0: πω ότι έχουν ξεκινήσει με διαπραγματεύσεις.
1: Μπορεί να τα χαλάσουν έτσι η ρήτρα. Γιατί να μην.
0: Από χθες, από ό,τι έχω μάθει, έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Κυρία Κοντζάρεβα ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τον Μπέν πάνω. Έτσι, με τον βοηθό του τεχνικού διευθυντή πάνω.
1: Πάλι κυρία Κοντζάρεβα.
0: Ναι, η κυρία Κοντζάρεβα είναι. Είχαν κάποιες ανταλλαγές. Θα δούμε σήμερα τι θα γίνει. Λογικά αυτό πρέπει να τελειώσει σήμερα για μένα. Δεν είναι πυρηνική επιστήμη. Έτσι, άμα δεν θες να τον πάρεις, είναι ένα δανεικό.
1: Δεν είναι εύκολο να τον πάρεις δανεικό με οψιόν 4 εκατομμύρια, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, βάλε κάποιες όρους. Βάλε κάποιες όρους.
1: Ας πάει η κυρία Κοντζάρεβα εκεί που την εμπιστεύεται ο πρόεδρος.
0: Στη Γερμανία λένε ότι ψιλοτελειώνει. Στη Γερμανία. Στο
1: κάτσε ρε φίλε.
0: Στον ΠΑΟΚ δεν λέμε
1: κάτσε
0: τέτοια
1: ρε,
0: πράγματα.
1: Εδώ δεν μου τα λες καλά.
0: Ναι, να σε πω τι θες.
1: Δεν μου τα λες καλά.
0: Ναι.
1: Αυτός ο Γερμαναράς δεν είπε ότι δεν θέλω την Κοντζάρεβα σε διαπραγματεύσεις
0: ναι, και αυτό μιλάει.
1: Και τώρα τι θα γίνει, θα μιλήσει με την Κοντζάρεβα για άλλον, ναι.
0: Μα δεν μιλάει, δεν ακούς.
1: Τι δεν ακούω.
0: Με τον Μπένι σου λέω μιλάει, με τον άλλο, με τον βοηθό του πάλι. Δεν μιλάει με τον Στρέλ. Πάλι μιλάει με τον άλλον από κάτω.
1: Ναι.
0: Με αυτόν άνοιξε διάβλο
1: πιθανότητα. Καλά, αφού δεν την κουστάρει, γιατί δεν στέλνετε έναν άλλον. Ούτω ή άλλω με όποιον και να μιλάει.
0: Με όποιον θα μιλήσει. Εντάξει, αφού η Κοντζάρεβα κάνει διαπραγματεύσει. Όλα, ρε φίλε.
1: Με ο άλλο ο Γερμανάρα δεν την κουστάρει να πει.
0: Ναι, γι' αυτό, γι' αυτό μιλάει με τον.
1: Να ήταν και καμιά ωραία, ξέρω εγώ.
0: Γι' αυτό μιλάει και με τον υπάλληλό του ουσιαστικά. Δηλαδή, ποιο είναι ο διευθυντή, μιλάει με τον υποδιευθυντή.
1: Δηλαδή, τι γίνεται εδώ, θέλει να μιλήσει με τον Πούσε και τι μιλάει με τον Κόκκινο να πούμε.
0: Κάπω έτσι.
1: Βγάλει άκρη με τον Κόκκινο.
0: Κάπω έβγαλαν. Καλά, έβγαλαν πώ έβγαλαν με τον Γιανούλη, τέλο πάντων. Λοιπόν, δεν θέλω να πω πολλά.
1: Ο Γιανούλη τι έχει, βαβά έχει, τι έχει ο Γιανούλη.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ο Κρυσανγιάκητς. Εγώ θα τον έπαινα σήμερα να είναι εδώ, να μπορέσω μήπως τον έχω με τον Παναθηναϊκό. Έπαιξε στο κύπελο αυτός με την.
1: Ναι, αν δεν τον πάρει δηλαδή τώρα με στη λεωφόρο, με ποιον θα πας αν δεν επιτρέπετε.
0: Με τον Σάντα Μαρία, δυστυχώς.
1: Ο Σάντα Μαρία δεν είναι. Για πες τα χάφη του Παναθηναϊκού που θα είναι εκεί.
0: Δεν ξέρει ποιον να βάλει.
1: Ναι.
0: Τι να συγκρίνω εγώ τώρα. Τι να κάνω εγώ το άσπρο μαύρο, δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ στη ζωή μου.
1: Ο Σάντα Μαρία.
0: Τι να συγκρίνω εγώ τώρα. Τα χάφη του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, οι αλλαγές του Παναθηναϊκού είναι καλύτερες από τον Σάντα Μαρία. Τι να πω εγώ τώρα.
1: Ποιος τον έφερε τον Σάντα Μαρία στον ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ποιο άτομο, ποιο είναι. Ο Μάτο Βιερίνια.
0: Δεν ξέρω ποιο έκανε.
1: Ο Τηλεκάρτα.
0: Ναι, ποιο έκανε. Ο τελική επιλογή δεν ξέρω. Να δω εγώ τα χάφ του Παναϊκού έχει. Τσιριβέγια, Ετιέν Καμαρά, Λουζά, Κάγκουα. Ακόμα και ο Κουντούρης δίνει περισσότερες λύσεις.
1: Κουντούρης θέλει δουλειά, αλλά
0: θέλει
1: δεν
0: δουλειά. Ναι, okay, ναι, αλλά θέλει δουλειά όπω βάζω και εγώ. Δεν βάζω κάτι Γιάγκουση και δυσμαζεύεται. Πάντω ο
1: Τσιριβέγια θα έρθει.
0: Ουναή ήρθε, όχι θα έρθει.
1: Τα πιο προς τα δεκάρι είναι αυτός.
0: Ναι, όχι, άσου μου. Εγώ μιλάω τώρα για το 6-8.
1: Εξάρι-οχτάρι, ναι.
0: Εκεί που έχει ο Παναθηναϊκός Τσιριβέγια, Ετιέν Καμαρά, δύο εξάρια.
1: Έλα, μου αρχικά του χάφτω να
0: Λουζά. Τι ξεκά τα
1: χάφτω. Σιγά το Καμαρά είναι τώρα, σοβαρά μιλά τώρα.
0: Μακάρι να τον είχα εγώ.
1: Αστεία λες.
0: Μακάρι να τον είχα.
1: Για την αρκούδα.
0: Ναι.
1: Γελά ο κόσμος.
0: Λουζά και Κάγκουα.
1: Το Τσιριβέγια μέτριο είναι τώρα.
0: Αν δεν σ' αρέσουν.
1: Μα δεν έχει χάφ να πει.
0: Καλά, σε λίγο είδα μου υποδομήσει και τον Πουέρτα. Θα το δει ένα μάσα πει τι κάνει αυτό το μαμούν.
1: Συγγνώμη. Για τον Καμαρά σου λέω.
0: Ναι. Για τον Καμαρά θα έχω πει κάτω.
1: Ανέκδοτο είναι.
0: Ναι. Ο Καμαρά είναι παίχτης στυλ.
1: Στυλ.
0: Μητέ.
1: Δεν μ' αρέσουν
0: αμέσω. Δεν σ' αρέσουν. Ναι. Θα τον δει και θα τον κρίνει καλά από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο.
1: Α, περιμένω κανένα πεντάμινο.
0: Θέλει χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άρα ο ΠΑΟΚ πάει για τον Γιάκητς που ξαναλέω θα μου προκαλέσει έκπληξη αν ο ΠΑΟΚ δεν τελειώσει μεταγραφή.
1: Σήμερα.
0: Άμεσα. Άμεσα. Έρχεται ο Ντιέγκο Κώστα για τον οποίο έχω μόνο καλά να πω. Και για τον Γιάκητς έχω να πω καλά πράγματα. Έτσι είναι παίκτης που μας λείπει.
1: Στόπερ ο Κώστα,
0: Ο Στόπερ ο Κώστα μπορεί να είναι και ένα από τα τρία καλύτερα στόπερ του πρωταθλήματος.
1: Να ξεφλωρέψετε εκεί με τους.
0: Ακριβώς. Με τους τζίτζιδες.
1: Με τους τζίτζιδες που έχει
0: μαζί. Να βάλω λίγο δεντροπόταμο μέσα. Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Και με τον Γιάκητς να βάλω λίγο ένταση παραπάνω.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχω ένταση στο έξι. Τι να κάνουμε
1: τώρα. Αφού φέρετε αργούς παίκτες.
0: Αργούς χωρίς εντάσεις.
1: Τεχνικοί διευθυντές.
0: Ναι.
1: Τεχνικοί διευθυντές. Την επιτελεία.
0: Ναι.
1: 50 άτομα εκεί. Αργό παίκτη. Στόπερ κοντό και αργό. Χαφ αργό παίκτη. Για σας κάνω.
0: Ναι.
1: Για σας κάνω. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν έχετε λεφτά. Και τα λεφτά που δίνετε, σαβούρες παίρνετε. Άμα θες να τα ακούσεις.
0: Κοίταξε, το Σάντα Μαρία, γι' αυτό τον πήραν προφανώς για ένα χρόνο. Ήταν ότι δεν κάνουν. Είναι σε ελεύθερη πτώση ο Σάντα Μαρία τελευταία χρόνια. Εγώ αυτό το παίχτη αλλιώς το θυμόμουν όταν ήταν σε Γαλλία και Μπουντεσλίγκα και αλλιώς το βλέπω τώρα εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα δεν ξέρω αν και αυτός λόγω έλλειψης προετοιμασίας ήταν πίσω.
1: Στην Κατιούσα κλίμακα.
0: Θα θέλω να τον δω. Ναι, θα θέλω να τον δω. Αλλά αυτά που μου δείχνουν είναι ότι είναι ένα χάφ ο οποίος θα μου χρησιμεύσει σε ελάχιστα μάτς στο πρωτάθλημα.
1: Πήρατε σέντερ μπακ που ο Φαταόλος τον βλέπει και γελάει.
0: Παταούλας θες πολύ καλός. Ήταν ένας λόγος να χαμογελάσω ο Παταούλας.
1: Άντε βάλτε τον, πουλήστε και αυτό, βγάλετε κανένα φράγκο να πω.
0: Το θέμα δεν είναι να πουλάμε να βγάζουμε φράγκο. Το θέμα είναι να παίρνουμε τίτλους. Αυτός είναι ο στόχος. Και αυτό θέλει ο παδός.
1: Πήρατε.
0: Δεν τον νοιάζει τι κάνει το λογιστή.
1: Φτάρι, αρκετούς πήρατε.
0: Λοιπόν, και από εκεί πέρα υπάρχει και ο Center 4.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και το Center 4.
1: Ναι.
0: Για να πάμε και στις υπόλοιπες ομάδες.
1: Ναι.
0: Ο Ποπάκ εδώ καλείται να πάρει ένα παίχτη ο οποίος θα βάζει μπάλα στα δίκτυα. Ναι. Αν είναι να πάρει κανένα Κουλένοβιτς. Να ξέρω από τώρα να πω, παιδιά, πάμε για την τέταρτη θέση. Μην έχουμε πολλούς στόχους. Λοιπόν, υπάρχουν δύο-τρεις πάρα πολύ καλές περιπτώσεις.
1: Για να δούμε.
0: Η μία έρχεται από τη Βραζιλία που του κυνηγάει με δανεισμό και οψιόν αγοράς.
1: Ο Μάντος, ε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και η άλλη, η περίπτωση ο Πάκου περιμένει να μην είναι ελεύθερος ο παίχτης. Θα είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση αν καταφέρει να τον φέρει εδώ πέρα.
1: Ωραία.
0: Για να τον πάρει κατευθείαν.
1: Άρα με άλλα λόγια θα πάρετε Center 4. Τώρα τι
0: Center 4 θα πάρουμε 100%. Το θέμα είναι τι Center 4 θα πάρουμε.
1: Θα δούμε.
0: Τι Center 4. Αν να πάρω ένα Center 4 μέτριο, σαν αυτούς που παίρνω τελευταία χρόνια, με εξαίρεση τον Γιακουμάκη.
1: Εγώ τον ξαναλέω. Ο Γιακουμάκης ήταν καλός.
0: Ο Γιακουμάκης ήταν μια χαρά. Δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Για μένα ο ΠΑΟΚ πάντως θα χρειαστεί ακόμα ένα δεκαρό εξτρέμ, φίλε. Αν θέλει να πει ότι κλείνω. Άντε στα δεξιά, πες θα την παλέψω.
1: Γιατί θέλετε δεκαρό εξτρέμ?
0: Ποιον θα έχω?
1: Έχετε το Βούλγαρο που θα έρθει.
0: Α, στα δεξιά, δεκαρό εξτρέμ αριστερό.
1: Αριστερό?
0: Ναι.
1: Ποιον έχετε, τον Άλλη και τον Τάισον?
0: Ναι.
1: Φτάνουν αυτοί.
0: Σ' αρέσουν αυτοί?
1: Δεν μ' αρέσουν.
0: Ναι. Στο 10.
1: Το 10 έχει τον Μπέλκα. Ναι. Σαν 9 δεκάρι το παιδί.
0: Εκεί που είχα δηλαδή τον Κωνσταντέλια, τώρα θα έχω τον Μπέλκα.
1: Και τι να κάνω.
0: Ήταν η αλλαγή του Κωνσταντέλια.
1: Ήταν η αλλαγή, ναι.
0: Και τώρα δεν θα κάνω κάτι εκεί. Για μένα χρειάζεται και ένα παίξ ακόμα εκεί.
1: Ναι, παραγωγικό χαφ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Χρειάζεται ένα ουνάι θες εκεί.
0: Ένα ουνάι, δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό του. Υπάρχει πάντοτε κυοφορή και υπάρχει το όνομα του Κουτίνιο εδώ και κανένα δίμηνο. Ότι
1: ο Κουτίνιο μα
0: θέλει ο Μάτο, δεν το θέλουν κάποιοι άλλοι, δεν τον πιστεύουν. Υπάρχουν
1: διαφωνίε.
0: Είπαμε όπου λαλού πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει.
1: Το μαρατζερικό γραφείο εξυπηρετεί την κυρία Κοντζάρη.
0: Δεν ξέρω τι κάνει.
1: Γιατί κουμάτω κάνει κοντζάρι, από ό,τι ξέρω, κάνει ο Μάτος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αν δίνει το αφεντικό το δικαίωμα σε έναν υπάλληλο να κάνει κουμάτω, δεν φταίει ο υπάλληλος, φταίει το αφεντικό.
1: Έτσι.
0: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αν εδώ Ανδρώνης με δώσει εμένα και κόβω και ράβω και. Εγώ θα φταίω ή ο Ανδρώνης?
1: Το έκοψε, μετά το ξαναπήρες.
0: Άντε πάλι, ρε φίλε. Τι με έκοψε, ρε φίλε. Γελάει ο άλλος.
1: Τώρα ετοιμάζονται τα φορτράζιτ.
0: Ποια φορτράζ, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Λοιπόν, αυτά με τον Πάο. Είμαι οργανωτικός. Ναι, μου αρέσει. Όταν μου αρέσει κάτι, παθιάζομαι, γίνομαι ένα. Θέλω, το φέρνω πάντοτε σε πέρας, αλλά δεν υπάρχει. Νικόλα, πες κάτι για Μπαταούλα. Από τα στόπερ που έχουμε είναι καλύτερος, τουλάχιστον εγώ αυτό είδα.
1: Ταχύτητα δεν έχει ο Μπαταούλα.
0: Δεν έχει ταχύτητα.
1: Δεν έχει,
0: αλλά είναι δυνατό παιδί, είναι αγκρέσιμο.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πολύ καλός ο Μπαταούλας, λέει τον Χαρίκα. Ναι, ήταν πολύ καλός θες. Θα επιστρέψουμε αυτά για τον ΠΑΟΚ. Θα επιστρέψουμε με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, τις μεταγραφές τους και λίγα πράγματα για τις εμφανίσεις.
1: Όσο για τη Θεσσαλονίκη που είστε άσχετοι να πούμε με τα θέματα τα κοινωνικά και τα πολιτικά, άσχετοι.
0: Ναι.
1: Αυτοί που λέτε, ποια ήταν αυτή η άγνωστη που παρουσίασε το θέμα με τον συναπισμό, όπως λένε το Τσίπρα.
0: Ποιο συναπισμό, ρε.
1: Όπως λέγεται, την καινούργια ονομασία, όπως τη λένε, Ελλάς.
0: Ναι.
1: Ελλάς
0: είναι
1: η τρομερή και φοβερή Κυβέλη.
0: Φίλοι μας.
1: Βέβαια.
0: Αγαπάμε Κυβέλη εμείς.
1: Εγώ μέχρι αριστερός γίνω.
0: Α, ναι.
1: Εγώ είναι φοβερό.
0: Τόσο πολύ. Κυβελομανία δηλαδή.
1: Ναι,
0: ναι, είναι η Κυβέλη μας, το κορίτσι μας, φίλοι μας. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Θες εν τω μεταξύ ναι. Μόνο και σε μια κομμουνιστικό.
0: Α, σε επηρέασαν κι άλλο. Σε βλέπω να παραψηφίζεις.
1: Βάλτε μια λόγα εκεί πέρα. μια αλόγα δημοσιογράφος, ψηλή μια αλόγα. Ο άντρας της ήταν, να πούμε, Αιθιώπας, τι ήταν, δεν ξέρω. Διοικητής, πρόεδρος στην ΕΡΤ3 ήταν. Τον έφαγε τη θέση ο Μηταράς, ο δικός μας εδώ, ο Παναγιωτίδης.
0: Ο Άρης.
1: Ναι, κάνανε εκεί.
0: Το
1: διευθυντή κάνει.
0: Το διευθυντή κάνει. Τρέχει, δεν φτάνει.
1: Τον έφαγε τον Αιθίωπα της ψηλής, τον, ναι, που μιλούσαμε και τα λοιπά. Δημοσιογράφος είναι κι αυτή.
0: Ναι, θα βρεθώ τώρα με τον
1: Άρη. Και κάνανε κουβέντα, δω, ο Αλέξης αυτό και τα λοιπά. Πώς θα φάμε το Μητσοτάκη, λέω. Δύσκολα είναι, λέω.
0: Τι ανακατόστρα είσαι, ναι, λέω. Το φιερό, λέει ο άλλος. Έχουν καταφέρει. Ποιο πιερό, ρε παιδιά, μιλάτε τέτοια πράγματα. Ποιο πιερό. Ο Πάοκ, αν δεν φέρει φόρ επίπεδου, το ξαναλέω, Βάργα. Ντέσε.
1: Τον Πιερό θέλουν να παουξίδε.
0: Όχι, όχι, ένα παουξίδε. Δεν είναι παουξίδε αυτό τόσο. Λέει μια χαρά λίστα ήταν ο Πιερό.
1: Γιατί άσχημη θα ήταν.
0: Σε τρελό εσύ. Γιατί χίλιε φορέ να έχω κανένα άλλο δασέντερφο να βάλω. Από τα πιτσιρίκια να το βάλω.
1: Πιερό.
0: Ναι. Ποιο Πιερό, ρε φίλε. Αυτόν τον έχουν στο καράζι ΑΕΚ 10 μήνε. Παλαιομοδίτη σέντερφορ δεκαετία 80. Τον πάρχω να μου κάνει τι.
1: Στι μοντέρνο, ε.
0: Έλα τώρα, ναι, σε παρακαλώ.
1: Όχι, εντάξει, λέμε το.
0: Εξάρ δηλαδή είναι η μόνη επιλογή ο Κροάτη. Τι να σου πω, Βαγγέλη, ξέρω ότι από χθες το απόγευμα ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις. Έτσι. Επίσημο είναι αυτό. Άρα ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται. Πάει να τον πάρει να τελειώσει. Ας τον πάρει, το ξαναλέω, τουλάχιστον θα μας βοηθήσει και δεξιά. Μην έχουμε κανένα άγχος, μην πάθει τίποτα και ο Τζοτζοκένι. Έτσι. ΠΑΟΚ θέλει μεταγραφές. Και για μένα δεν θέλει, το ξαναλέω, μόνο εξάρι και φορ. Πρέπει να πάρει και κάτι ακόμα, παρότι δεν έχει Ευρώπη. Εκεί στο δεκαρό εξτρέμ. Και θα δούμε και ποιοι θα αποχωρήσουν. Δηλαδή, άμα αποχωρήσει ο Καμαρά, είναι δεδομένο ότι το χρειαζόμαστε. Αν δεν αποχωρήσει ο Καμαρά, εντάξει, οκ, okay, πάω πάσο. Τώρα, τι έχουμε εμείς για σας. Έχουμε κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει και έρχεται από την Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλέφωνό σας, από το τηλεφωνικό σας πάροχο γενικά, και να σκεφτείτε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο φυσικά. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται και εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά, είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
4: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας ημέρα. Λευκή ισοπαλία σημειώθηκε στο ΠΑΟΚ ΟΦΗ για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας. Το μάτς στην Τούμπα διακόπη προσωρινά λόγω έντονης συναρπωτής, ενώ στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο Τέιλορ που χάνει το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός πέρασε με 4-0 από τη Λάρισα και ο Ατρόμητος με 1-0 από τις Σέρες. Στα απογευματινά, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 και η Κηφισιά Μαρκό 2-2. Με 2-2 άνοιξε η αυλαία την Τρίτη στο Βόλος Καλαμάτα, ενώ η αγωνιστική κλείνει απόψε στις 9 με το Παναθηναϊκό Νίκη Βόλου. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στη Super League. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου Βόλος Ολυμπιακός στις 7 και ΑΕΚ Άρης στις 9. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου Ατρόμητος Καλαμάτα 7, Όφη Κηφισιά 7,5, Λεβαδιακός Πανετολικός 8 και το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6. Στον ΠΑΟΚ με ορίζοντα τη 15η Σεπτεμβρίου εξετάζονται για την επίθεση ο 24χρονος Ιταλός Έντι Σαλσέδο, 31χρονος Βραζιλιάνος Κάρλος Βινίσιος της Γκρέμιο που είχε αρνηθεί κρούση τον Ιούλιο του 25 και ο 28χρονος Αρτούρ Καμπράλ της Μποταφόγκο που έχει συμβόλαιο στο 2028. Ναυάγησε το Αλεξάνδρ Ζαουί στον Άρη. Οι διαπραγματεύσεις με την Παστιά για τον 21χρονο μεσοεπιθετικό κόλλησαν στις λεπτομέρειες παρά τον deal των 3,5 εκατομμυρίων, με τους Γάλλους να λένε πως μένει εκεί. Την ίδια ώρα βουλγαρικά μέσα επαναφέρουν για στόπερ τον 26χρονο Κριστιαν Μακούν της Λεύσκη Σόφιας με πρόταση επίσης 3,5 εκατομμυρίων, αν και ο παίχτης ίσως μείνει στη Βουλγαρία μέχρι το χειμώνα. αμφίβολος για το σαββατιάτικο μάτσα με την ΑΕΚ ο Φαμπιάνο λόγω αιματώματος στο μυρό, με τον Μπόσκο Σούταλο να είναι έτοιμος για τεμπούτο. Ο Βασίλης Βιτλής ανακοίνωσε στα social media την αποχώρησή του από τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, ευχαριστώντας τον σύλλογο για την άνοδο στη Super League. Τέλος, η ΚΑΕ Ηρακλής υπενθυμίζει πως λήγει η προθεσμία για τα διαρκείας, με την προετοιμασία στη Θεσσαλονίκη να έχει ήδη ξεκινήσει. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
7: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
6: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
7: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
8: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
9: Να αποζημιώνει άμεσα.
8: Άλλο.
9: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
8: Άλλο.
9: Να έχει λογικές τιμές.
8: Άλλο.
9: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
8: Άλλο.
9: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
8: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Smart School στο Flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Flip.gr.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι!
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει!
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει!
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει!
13: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
14: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει!
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για δύο ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
21: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
21: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
23: Όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpot στο Ρίτζες η Καζίο Θεσσαλονίκη. Κάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpot που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpot που είναι έτοιμα να σκάσουν στο Ρίτζες η Καζίο Θεσσαλονίκη και play the best στο Ρίτζες η Καζίνο. Μπήκαμε στο τέταρτο ημιωράκι. Πάμε γκάλο, πάμε κίνηση. Και πάμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, κύπελα και μεταγραφές.
24: Λοιπόν, πάμε να δούμε, Νικόλα μου και Κωστή, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Το περιφερειακό, όπως τον αφήσαμε με κατεύθυνση δυτικά, όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται ακόμα και από το Φίνικα και επιχειρήσουν να κινηθούν προς τα δυτικά, θα δουν τρομερές καθυστερήσεις, δηλαδή σχεδόν σταματημένα μπορούμε να πούμε τα οχήματα μέχρι και το ύψος εδώ στις 40 εκκλησίες.
25: Βρέχει ρε?
24: Όχι. Είχε από πριν αυτό με την ταλίκα που πήρε φωτιά, έχει δημιουργηθεί ένα κομφούζιο. Οπότε αυτό χρειάζεται λίγο προσοχή. Όσοι κινούνται στο αντίθετο ρεύμα θα δουν καθυστερήσεις από το ύψος εκεί των Πεύκων και μετά. Καλύτερα τα πράγματα, ωστόσο στην αντίθετη πορεία γίνεται ο κακός χαμός.
23: Άρα επιστρέψαμε στις κανονικότητες
24: ναι.
23: μας.
24: Κακός χαμός και στο κέντρο της πόλης, η Εγνατία και Τσιμισκή, γιατί πολλοί επιλέγουν αυτή τη δίωδο για να κινηθούν και εκεί γίνεται. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Το ίδιο και στην Αγίου Δημητρίου, όπως και στην Κατσιμίδη. Κάτω στη Μίκη Θεοδωράκη και αυτή με πολλά προβλήματα. Είπαμε και για το φανάρι που δεν λειτουργούσε στην 26 Οκτωβρίου στην είσοδο της πόλης. Ανατολικά, αν κοιτάξει κανείς Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλή Σόλος, θα δει και εκεί καθυστερήσεις. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον Γκάλοπ.
23: Γκάλοπ, βέβαια.
24: Τέσσερις επιλογές.
23: Έχουμε πολλά να πούμε.
24: Μπράβο, τέσσερις επιλογές. Θα σας βοηθήσει και τον Γκάλοπ να δώσει την μπασούλα του για να μπείτε σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ζητάμε από το κοινό να μας πει ποια είναι η κορυφαία μεταγραφή μέχρι στιγμής για το καλοκαίρι. Έχουμε αρκετά εκατομμύρια στο τραπέζι. Ως επιτοπλίστων, το Γκάλοπ που έχουμε βάλει είναι από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, οι οποίοι έφεραν τόσο τον Ουναΐ όσο και τον Μπουέρτα. Μπράβο. Τον Ουναΐ και τον Μπουέρτα.
25: Και τον Τισάκ, πώς το λένε.
24: Έχουμε και την
23: Μάιερ
24: και τον Μάιερ. Με τον Μάιερ και τον Μπάουκ με τον Άλλη. Τέσσερις επιλογές λοιπόν. Είναι η κορυφαία μεταγραφή για εσάς ο Ουναΐ του Παναθηναϊκού, ο Μπουέρτα του Ολυμπιακού, ο Μάγερ Τισάκ ή ο Τάχα Άλλη του.
25: Για να δω ένα γκάλο που δεν θα βγει ο Πάουκ πρώτα.
23: Δεν θα βγει, ναι, δεν γίνεται.
25: Κάτσε να
23: βγει. Γραμμή. Γιατί. Χάρη μας, ευχαριστούμε.
25: Κοιτάξτε τόσο μάλλον.
23: Φέληξ Σβάιερ, ο διαιτητής μου λένε εδώ του Ντέρμπι. Ο Γερμανός.
25: Έτσι. Γερμανοί είναι φίλοι μας.
23: Μάλιστα. Θα πάμε και σε Άρη, γιατί και εκεί έχουμε ενδιαφέρον με τις αποδεσμεύσεις.
25: Πρέπει να.
23: Με Γαλανόπουλο.
25: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ό,τι είναι. Σεντερφόρ πρέπει να διώξει.
23: Τον άλλο τον τερματοφύλακα, τον Μάικε, πώς το λένε, πρέπει να κάνει και αποδεσμεύσεις, έτσι.
25: Να ελαφρύνει το αυτό, να πάρει ποιότητα ο κύριο Καρυπίδη, να πούμε.
23: Ναι. Έχουμε εδώ του διαιτητέ, είπαμε για το ΠΑΟΚ βγήκανε να του δώσουμε λίγο.
25: Τι διαιτητέ αγωνιστική τη
23: αγωνιστική. Ναι. Στο Αστέρα Ηρακλή ο κάτοικο.
25: Κατοίκο.
23: Ναι, με δεύτερο βοηθό τον Χρήστο Μητροφάνη, τέταρτο τον Φίτσα, Βάρ τον Μπουλικίδη.
25: Ναι.
23: Ατρόμητος Καλαμάτα ο Κουκούλας.
25: Κουκούλας.
23: Ναι. Ναι. Όφη με την Κηφισιά ο Νταούλας, Φώτης Νταούλας.
25: Νταούλας, ναι.
23: Λεβαδιακός Πανετολικός ο Κατσικογιάννης.
25: Ναι.
23: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ο Γερμανός ο Τσβάιερ, βάζει Γερμανούς παντού.
25: Έτσι.
23: Στο Βάρ Πασκάλ Μίλλερ. Γερμανούς.
25: Ωραία, ωραία. Όλοι ξένοι. Μπράβο.
23: Μια χαρά, μια χαρά. Πανθεσσαλικό Βόλος Ολυμπιακός ο Τζίλος.
25: Ναι.
23: Και ΑΕΚΑΡΙΣ ο Τσακαλίδης. Αυτά βγήκαν πριν από λίγο.
25: ΑΕΚΑΡΙΣ γιατί Έλληνας.
23: Έχει ενημερώσει εδώ και εβδομάδες η ΕΠΟ.
25: Ναι, ότι.
23: Ότι τον Άρη θα τον βάλει ξένους μόνο στα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
25: Μάλιστα.
23: Δεν τον βάζει στο.
25: Τον έχει.
23: Μόνο στο ντέρμπι με τον
25: ΠΑΟΚ. Τον έχει στις μεσαίες ομάδες.
23: Ναι, μόνο στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ναι.
25: Ναι.
23: Ναι.
25: Δεν ξέρω τι λένε οι Αργενοί γι' αυτό.
23: Έχω ενημέρωση από Γερμανία ότι ακόμα πρόταση ο ΠΑΟΚ για τον Γιάκιτς δεν έχει κάνει. Απλά έγινε μια προσέγγιση.
25: Για τον ΧΑΒ.
23: Ναι.
25: Ναι. Το εξάρι. Ναι.
23: Πρόταση δεν έχει γίνει.
25: Με άλλα λόγια δεν πας με εξάρι στην ΟΑΚΑ.
23: Δυστυχώς, ναι, γιατί ο Τέιλορ θα πάμε του Σάντα Μαρία.
25: Θα πας με άλλο.
23: Εκτός αν παίξουμε πολλά οχτάρια, εκτός αν κάνουμε τον Ζαφύρι εξάρι. Θα κάνω αλχημίες.
25: Και το πιάσει τώρα γαστρεντελικό αυτό.
23: Ο Τέιλορ να πούμε χάνει το μάτς με τον Παναθηναϊκό.
25: Ένα.
23: Τελείωσε. Δεν θα παίξει. Λοιπόν, φεύγουμε. Αυτά και από Γερμανία η ενημέρωση που έχω τώρα είναι ότι ακόμα επίσημη πρόταση δεν έχει γίνει. Έτσι, επίσημη πρόταση.
25: Τι έγινε, ανεπίσημη έγινε.
23: Να προσέξει ότι είναι για τον παίχτη. Ναι, ενδιαφερό, αλλά επίσημη πρόταση, ναι.
25: Ψιλοαργείται και εδώ δηλαδή.
23: Γενικώς είμαστε αργοί. Είναι πρόβλημα αυτό. Γενικώς είμαστε.
25: Είναι ρυθμοί Θεσσαλονίκης, να πούμε.
23: Πολλοί ρυθμοί Θεσσαλονίκης, εσωστρεφείς. Δεν επικοινωνούμε πράγματα όπως θα πρέπει να τα επικοινωνήσουμε. Γενικώς υπάρχει ένα.
25: Πόσο χαζή μπορεί να είναι μια γυναίκα που να δώσει 100 ευρώ μεροκάματο τον Ρονάλντο.
23: Δεν είναι.
25: Απίστευτη απάτη με AI στην Πάτρα.
23: Έκανε AI ένας τύπος.
25: Ναι.
23: Πήρε μια γυναίκα στην Πάτρα.
25: Ναι.
23: Την παλαμούτιασε ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και για ένα φιλανθρωπικό σκοπό και αυτή του βάλε 100 ευρώ. Δηλαδή θα έπαιρνε ο Ρονάλντο φιλανθρωπικό σκοπό και θα είχε ανάγκη τα 100 ευρώ τώρα της. Την ψήρισαν. Την βρήκανε χάζο τέτοια και την ψήρισαν.
25: Και μια γριά θα ήταν.
23: Δεν ξέρω τώρα.
25: Τώρα δίνει ιδέες αλλού μας ακούνε.
23: Θα τρελάθηκε τώρα αυτή.
25: Δίνει αλλού ιδέες.
23: Σταμάτα ρε φίλε. Σταμάτα.
25: Τώρα ξέρεις που δίνει ιδέες αυτός.
23: Εντάξει.
25: Ναι.
23: Λοιπόν.
25: Με τις γριές. Έδωσε τώρα.
23: Ο Μάτζιου θα είχε δώσει βέβαια. Είχε πει ότι στο ΑΕΚ άρεσαν ο Τσακαλίδης και στον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ Γερμανός. Κορυφαίος συνεργάτης μου στον Πετσό Γιώργος Μάτζιους.
25: Μια καλά φράγκο παραπάνω δεν του δίνει.
23: Λοιπόν, δεν είναι η δικιά μου αρμοδιότητα αυτή.
25: Ναι. Τα καλά λόγια δεν πληρώνουν τη ΔΕΗ.
23: Λοιπόν, πάμε.
25: Ούτε τον ΟΤΕΛ ούτε τις τράπεζες. Πάμε στη μεγάλη
23: ΑΕΚΑΡΑ. Η ΑΕΚ απλά δεν είχε χθες κάποια μεταγραφή. Μάλλον είχε ψέματα. Άκυρο. Κέρδισε μέσω ΝΕΣ το 2-0.
25: Χαλαρά.
23: Έκανε αρκετά μεγάλο rotation. Πολύ κόσμο. Είχε πάνω από 2.000 φίλους της. Εκεί πάνω.
25: Καλά, η ΑΕΚ στην Καβάλα.
23: Καβάλα, Αλεξανδρούπολη έχει πολύ.
25: Έχω πάθει ζημιά στην Καβάλα με τους αεξίδες.
23: Έχει πολλούς, ρε.
25: Δηλαδή, Αριανό, ξέρω δύο.
23: Όχι,
25: δύο.
23: Έχει πολλούς αεξίδες.
25: Δύο Αριανούς. Ένα δικηγόρο.
23: Ναι.
25: Και τον κολλητό μου τον.
23: Έχει πολλούς αεξίδες εκεί. Είναι η δεύτερη δύναμη η ΑΕΚ. Μετά τον ΠΑΟΚ είναι η δεύτερη δύναμη.
25: Και τον Τζιμ τον τρομερό.
23: Λοιπόν.
25: Ο Τζιμ ο τρομερός. Δύο ξέρω. Άλλο Αριανό δεν ξέρω.
23: Καλά δείγματα από τον Αριάγκα και τον Λικογιάννη γιατί δοκίμασε πράγματα, αλλά είναι δύο παίχτες καλού επίπεδου.
25: Εντάξει, ο Λικογιάννης έπρεπε να πάρει ένα ρυθμό. Καλά έκανε και τον
23: Λικογιάννη. Και ο Αριάγκα. Είναι έξυπνες κινήσεις. Μπορεί να μην είναι Ουναή και Πουέρτα, αλλά η ΑΕΚ για μένα το ξαναλέω. Κάνει τον πιο σωστό προγραμματισμό. Έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο σε σχέση με όλους. Μπορεί χρηματιστηριακή αξία να είναι μισή από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
25: Το βάλει φορμάνι όμως.
23: Αλλά δεν είναι βάλει φορμάνι όμως. Έτσι ακριβώς. Στον άλλον, ακριβώς.
25: Κοίτα, ο Λυκογιάννης είναι και ψηλό παιδί.
23: Ναι,
25: σε
23: ρε.
25: Κανένα μάτς, ξέρω εγώ, μέσα στη Φιλαδέλφεια με καμιά πολύ μεγάλη ομάδα ευρωπαϊκή.
23: Θα βοηθήσει και κανένα γκολάκι.
25: Το πετάς και τρίτο στόπερ αριστερό. Και, ναι,
23: Ζήνει και Γεωργίεφ τα γκολ.
25: Ζήνει.
23: Και Γεωργίεφ.
25: Ζήνει το είδα και τα στόπερ τη. Εντάξει, δεν μπορούσα τα παιδιά να το πιάσουν.
23: Ζήνει
25: δύο στόπερ τον κάναν σάντουιτς, αυτός πρόλαβε.
23: Πού να τους προλάβει. Πρόλαβε και το φίλο στον Αστράκη.
25: Τι να κάνει ο Αστράκη, τέτα-τέτ ήταν.
23: Ο Νίκολς είπε ότι είμαι ευχαριστημένος γιατί προσεγγίσαμε σοβαρά το παιχνίδι. Προφανώς το ξαναλέω.
25: Έκανε και μια αποκρουσάρα του αγώνα, να πούμε.
23: Ναι, ναι. Στο μάτς με την Κηφισιά, το ξαναλέω, η ΑΕΚ πνευματικά δεν ήταν έτοιμη. Γι' αυτό την πάτησε. Πνευματικά δεν μπήκε να το καθαρίσει, ήταν λίγο χαλαρή. Champions League, αστέρια, κληρώσει, ήταν λίγο πνευματικά.
25: Τι θα γίνει, φίλε, με την Κηφισιά θα σκαλώνουμε συνέχεια.
23: Η Κηφισιά είναι καλή ομάδα, θα το δει στην πορεία.
25: Είναι,
23: τώρα, η ΑΕΚ, ο παίχτης που βάζει στο ρόστερ της για να την δώσει λύσεις είναι ο Ζωάο Μάριο. Αυτόν ξέρουμε, αυτόν εμπιστευόμαστε.
25: Υπάρχουν διφορούμενες απόψεις για τον Ζωάο Μάριο.
23: Ακούει.
25: Λοιπόν, εγώ θα τον έπαιρνα τον Ζωάο Μάριο για ειδικές περιπτώσεις αγώνων τύπου.
23: Εγώ θα τον έπαιρνα.
25: Τύπου Κηφισιάς.
23: Μπράβο.
25: Το πετάω εξαροχτάρι από πίσω να κάνει την κατοχή της μπάλας με επιθετικογενή 4-4-2 και όχι χαφ που να κόβει για να μου δώσει λίγο την κατοχή να πάρει την μπάλα. Να τη μοιράσω, να μπω και να κάνω και κάνα σουτ από μέση απόσταση.
23: Ναι.
25: Ποιότητα μεγάλη έχει, ένταση δεν έχει,
23: έχει
25: όμως.
23: Ένταση
25: δεν έχει όμως. Είναι παλεμαχίζει να πούμε.
23: Έχει ποιότητα, έχει ποιότητα.
25: Αλλά για αυτά τα μάτσα, ας πούμε, 20 λεπτά, 25 λεπτά με την Κηφισιά, στο ρίσκο, αν μου κάνει το 1-1, λέμε πιο μπροστά και το θέλω να
23: βάλω. Κίνηση είναι.
25: Είναι μια κίνηση.
23: Θα βοηθήσει.
25: Εντάξει.
23: Δίνει βάθος στην ΑΕΚ.
25: Έτσι. Δεν είναι να τον βάλει σε 4-4-2.
23: Πουλάει το κόιτο. Τι. Τον Ζωάο Μάριο, όχι, δεν είναι για
25: τον Μάριο. Δεν είναι για να τον βάλει.
23: Όχι. Δεν... Αλλά είναι μια κίνηση που τη δίνει βάθος, θα τον χρειαστεί στα πολλά παιχνίδια. Σε κάποια μάτσα, όπως είπες, με Κηφισιά, με Λεβαδιακούς.
25: Ατρόμητους και τέτοια
23: μια
25: είναι.
23: Μια χαρούλα. Πουλάει η Άκη τον Κουτεσά στη Σερβέτ. Άκου τι έκανε τώρα εδώ η Άκη. Αυτό σου λέω.
25: Εμένα... Τον πήρε τζάμπα και τον πουλάει.
23: Βέβαια. Τον πήρε πέρσι τζάμπα και φέτος 2 εκατομμύρια τον πουλάει.
25: Βάζει 2 εκατομμύρια να πάρει ένα αγωνιστικό αμάξιο Ηλιόπουλος.
23: Δεν ξέρω τι θα πάρει ο άνθρωπος. Αλλά ξέρω ότι ένα παίκτη μέσα σε μήνες.
25: Το Κουτεσά.
23: Έπαιρνε 2 εκατομμύρια.
25: Το Κουτεσά του δόθηκαν οι ευκαιρίες, δεν τις πήρε. Η αλήθεια είναι αυτή.
23: Εντάξει, ο Κουτεσά είναι παίκτης γραμμής. Η ΑΕΚ δεν παίζει από τις γραμμές. Η ΑΕΚ το παιχνίδι που κάνει είναι ξεκάθαρο. Οι μόνοι που παίζουν γραμμές είναι τα μπακ τους που ανεβαίνουν. Τα χαφ τους γίνονται εσωτερική μέση, γίνονται οχτάρι.
25: Με οχτάρι παίζει τη γραμμή.
23: Ακόμα και ο Κοϊτά το έμαθε. Ο άλλος δεν το έμαθε, ο Κουτεσά.
25: Ο Κουτεσά δεν το
23: κλείνει προς τα μέσα. Πάει ευθεία.
25: Έχει δύο winger που δεν είναι. Ακόμα και τον Κατσίνο που τον πετάει αριστερά για να το φέρνει μέσα. Για να βγάζει τα μπακ επάνω. Εντάξει τώρα. Θα το πω για άλλη μια φορά, με αυτό το στυλ παιχνιδιού το δέχομαι με δύο φορ, αλλά η back πρέπει να είναι back πάρα πολύ ψηλού ραφιού.
23: Ναι.
25: Ούτε ο Λυκόγιαννης, ούτε ο, πώς το λένε, ο γραφικός Πήλιος, ούτε ο Ρώτα, ο οποίος φαίνεται ότι δεν θα κάνει τη χρονιά την περσίνη.
23: Κάτσε Κάζο, ακόμα δεν τον είδες. Κάτσε.
25: Κάζο, ναι.
23: Αθληταράς ο Ρώτα, μην τον τρως. Ο Ρώτα είναι αθληταράς.
25: Το φαρμαστίχημα.
23: Τι.
25: Η Ράφαελ.
23: Αφού δεν θα μας χεράσουν σε Ράφαλ.
25: Πρέπει τη σχέση έχει.
23: Άρα τη τζάμπα σίγμα, πάμε αλλού.
25: Μέχρι 28 Οκτωβρίου.
23: Ναι.
25: Φλάση μεγάλη ορότα.
23: Ωραία, βάζουμε στοίχημα.
25: Γράψτε το.
23: Βάζουμε στοίχημα.
25: Φλάση μεγάλη ορότα.
23: Πήγε, έβαγε, θε έμαθα.
25: Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα.
23: Γεια σου ρε Μάκη, με τα ωραία σου μου στέλνει εδώ ένα. Το Τζακαλίδη που παραπέμφθηκε για το foul goal του Μίτογλου με το Λεβαδιακό. Για τον Τζακαλίδη που αντικαθιστά τυχαία τον Παπαπέτρου στα παιχνίδια της ΑΕΚ. Ωραία το πας, λέει Μάκη μας. Μάλιστα. Τώρα αυτό ήταν ψαχμένο μήνυμα. Προφανώς.
25: Πήραμε τις ενώσεις.
23: Προφανώς λέει ότι ο Γκαγκάτσης πάει με άλλα, με άλλα καράβια προς τα κάτω. Έτσι, έχει άλλη κατεύθυνση.
25: Ο Γκαγκάτσης θέλει να πίνει καφέδες μαζί με τον φίλο μου τον Διαμαντίδη. Με τον κύριο Τέλη Μιστακίδη. Να ξέρει όμως.
23: Ναι.
25: Ότι εκεί ο καφές θα τον πληρώνει.
23: Τώρα κοιτάζω, ο Πιερό δεν είναι μεγάλος ηλικία πάντα.
25: 30 είναι.
23: 30 στα 31. 31.
25: Εσύ το έκανε στο αρνητικό σχόλιο για την ηλικία του ή
23: όχι,
25: για τον
23: όχι, ότι είναι παλαιμωδίτη σέντερφορ δεν υπάρχει περίπτωση.
25: Εντάξει.
23: Απλά νομίζω ότι ήταν και μεγάλος. Όχι. Το αρνητικό σχόλιο έχει να κάνει ότι αν πάρει ο Πάκου του Πιερό είναι λευκή πετσέτα.
25: Μάλιστα.
23: Που είπε ο φίλος. Έτσι, ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο
25: όχι
23: θέμα.
25: Για την ηλικία.
23: Όχι για την ηλικία.
25: Για το στυλ
23: παιχνιδιού.
25: Το παλαιομοδίτικο κτλ.
23: Δεν υπάρχει.
25: Ωραία, ωραία, ωραία.
23: Λοιπόν. Ο Ρώτα θα κάνει καλύτερη χρονιά πέσω από πέρσι. Λοιπόν, αυτά για την ΑΕΚ.
25: Τι καλύτερη χρονιά, βρε γλυκό μου αγόρι,
23: εσύ
25: να
23: κάνει. Έκανε διαστημική.
25: Διαστημική χρονιά.
23: Να μείνει στο ίδιο επίπεδο. Τι να κάνει άλλο παραπάνω.
25: Πώς θα κάνει.
23: Να βάλει και 10 γκολ, δεν ξέρω. Άμα το κάνει, μαγιά του.
25: Να αρχίσει
23: θα έπαιρνε κάτι άλλο από ΑΕΚ για να κλείσουμε να πάμε στου άλλου που έχουν κάνει πάταγο.
25: Αν θα έπαιρνε κάτι άλλο για την ΑΕΚ.
23: Ναι.
25: Σέντερ μπακ θα έπαιρνε
23: ένα. Ακόμα ένα σέντερ μπακ. Η ΑΕΚ, η οποία στα σέντερ μπακ έβαλε χθε και τον Αλεξίου. Μπήκε και ο Γεωργίεφ. Έχει ρεύμα μου κουντί. Σταθερούς.
25: Τον Γεωργίεφ τον.
23: Και το Βίνταμα χρειαστεί κανένα μάθημα.
25: Τον Γεωργίεφ τον έχω για δεξί μπακ αλλαγή του Ρώτα.
23: Ναι.
25: ο Αλεξίου το παιδί ακόμα είναι νεαρό, δεν το ξέρω.
23: Νεαρό, 21 χρόνια, 22. Ο Πάκο του βάζει αυτού.
25: Εντάξει.
23: Αν είναι κάτι καλό που κάνει ο Πάκο, είναι τουλάχιστον αυτό του βάζει.
25: Εντάξει, άμα 19, είναι.
23: 19, 20, 21, πλάκα με κάνει.
25: Και το Βράνιε, έτσι.
23: Το
25: Βράνιε, λέω τον.
23: Το
25: Βίντα, με συγχωρείτε.
23: Ο Κακάς ξέρει τι κάνει. Ούτω άλλω λέει τελειώνει θητεία του και φεύγει ο Έφα, λέει, γιατί να τα χαλάσει, λέει. Πλάκα με κάνετε. Μάλιστα.
25: Από του πιο ευφυεί ανθρώπου που γνώρισα, ναι. Ο Κέντρο.
23: Ναι, α είμαι καλά με αυτού που θα με βοηθήσουν, ναι, να μπω και στην UEFA τώρα. Ναι. Γιατί να. Δεν πει.
25: Α πιω και κανένα φρέντο, πα και πάλι, ναι, κανένα στέλνει, να πούμε αύριο μεθαύριο.
23: Λοιπόν.
25: Ξέρουν, ρε, αυτοί τι κάνουν.
23: Αυτά για την ΑΕΚ. Ναι. Ένα στόπερ θα τον έπαιρνε.
25: Έξυπνο είναι. Ορίστε,
23: ναι,
25: βέβαια.
23: Ναι. Ναι. Η ΑΕΚ, η οποία έτσι για αυτού που τρελαίνονται με τα αξίε, με τα μπάτζετ και με αυτά, είναι κάτω και από τον ΠΑΟΚ. Έτσι, στο χρηματιστήριο.
25: Η ΑΕΚ.
23: Ναι, βέβαια.
25: Ναι, αλλά έχει ένα να του κάνει μετάγραφε. Δεν έχει 50.
23: Όχι, θέλω να πω.
25: Δεν,
23: ναι,
25: έχει,
23: αλλά
25: να μαλώνει.
23: Αλλά είναι η ΑΕΚ,
25: δεν έχει να μαλώνει κοτζάρευα με το μάτο.
23: Εννοείται, ρε, εσύ.
25: Δεν έχει,
23: εννοείται,
25: τέτοια η ΑΕΚ.
23: Εννοείται, δεν γίνεται μπάχαλο όλο. Λοιπόν, 86 εκατομμύρια είναι η χρηματιστηριακή αξία τη ΑΕΚ.
25: Πάρα πολύ μικρότερη από τον ΠΑΟΚ. Πολύ μικρότερη από τον Ολυμπιακού.
23: Μείον τα 3,5 του Κουτέσα, θα πάει εκεί γύρω στα 80 κάτι.
25: Αυτό είναι.
23: Έτσι. Ο ΠΑΟΚ θα περάσει τα 100.
25: Ο ΠΑΟΚ θα περάσει τα 100, ναι, ο Ολυμπιακός πάνω από τα 130.
23: Ποιος Ολυμπιακός, 200 φτάνει, ρε.
25: Ας πάνω από 130.
23: Πάμε στον Ολυμπιακό.
25: Πάμε στη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού, τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα.
23: Πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος θες με πολλές αλλαγές. Δεν είχε πρόβλημα να κερδίσει την ΑΕΛ με 0-4.
25: Ποια Λάρισα, μωρέ. Η Λάρισα πληρώνει τα χρέη.
23: Κόσμο, πάντως.
25: Πληρώνει τα χρέη του άλλου, να πούμε. Ακόμα ο καινούριος ο ιδιοκτήτης, να πούμε.
23: Εντάξει. Είχε κόσμο, πάντως.
25: Η Λάρισα έχει λαό.
23: Είχε κόσμο, είχε σίγουρα 5-6 χιλιάδες.
25: Βέβαια, έχει λαό η Λάρισα. Παρά το είναι επικραμμένη και δεν έχουν όραμα ούτε για φέτος.
23: Ναι.
25: Την έχουν πέμπτη η Μπουκ για άνοδο στην Αλφα Εθνική. Παρά τα αυτά,
23: νομίζω ότι, ναι, για τη Β' Εθνική, αν θες την άποψή μου έτσι να το κουβεντιάσουμε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρε ποιες ομάδες ανέβουν.
25: Θα ανέβει το Μαρκό και ο Πανσεραϊκός.
23: Είδες
25: την πέναλτι πήρε το Μαρκό,
23: ναι, το είδα. Πανσεραϊκός, ναι, από πάνω, ναι, και κάτω θα γίνει μάχη Μαρκό Πανιόνιος.
25: Ναι.
23: Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν νομίζω να ανέβει το Μαρκό.
25: Ο Βασίλης ο Γκαγκάζης δεν είναι εκεί.
23: Ναι, οκ. Okay.
25: Με το Σούλι.
23: Εγώ πιο πολύ Πανιόνιο βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χθες έκανε και αυτό το ρωτήσω, έβαλα και το πρώτο του γκολ ο Γκονζάλες. Ο σέντρα του Φορτούνη, έβαλε γκολ και ο Σα. Βάλαν όλοι, ρε παιδί μου, οι καινούργοι. Μπήκε και ο Πέντερσεν λίγο αλλαγή.
25: Εντάξει, βρήκαν και κάτι. Το πιάσαμε διπλό και over. Το δώσαμε στο λαό, να πούμε.
23: Το δώσαμε. Το
25: δώσαμε ραπτομπέτ.
23: Ναι, σωστά. Ναι. Δώσαμε εδώ πολύ πράγμα. Ολυμπιακός, εντάξει, μια χαρά. Έβαλε και τα πιτσιρίκα του. Είχε Πόποβιτς κάτω τα δοκάρια. Είχε τον πιτσιρίκο τον Φίλι και τον Κουτσογούλα
25: στους
23: μικρούς. Αυτούς έβαλε για μικρούς. Τον Κουτσογούλα και τον Φίλι.
25: Ένα χαφ και τον μπακ το δεξί.
23: Μπράβο.
25: Δεν τους ξέρω.
23: Δεν
25: τους ξέρω, δεν παίρνω.
23: Τώρα για τη Λάρισα, φίλε, εντάξει, από αυτούς που έχει. Α, το Σάκιτς ξέρουμε.
25: Ο Τσιγκάρας είναι στα χαφ.
23: Ο Τσιγκάρα, τον αδερφό του, του Χάρη του Τσιγκάρα. Ναι. Ριζβάνι.
25: Τον Αλμπάνι.
23: Αλμπάνι, Μελίσσα. Εντάξει.
25: Ο Μελίσσας είναι. Ο Μελίσσας είναι.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
23: Έχει 9 μέτρα.
25: Τα παλιά, όχι τα καινούργια που,
23: ναι,
25: είναι καλά.
23: Έχει 9,
25: ναι,
23: τραυματισμούς την τελευταία διετία.
25: Ναι, οι οποίοι είναι θλάσεις, είναι τραβήματα.
23: Ναι, παιδί μου, δεν έχει πολύ μεγάλο τραυματισμό.
25: Δεν έχει καλά
23: χιάστα. Λείπει συχνά, ναι, λείπει συχνά. Η Άστον Βίλα, για να το κάνουμε τα λιράκια, ας πούμε, είχε δώσει καμιά 28-30 εκατομμύρια να τον πάρει τον Μπέιλι. Ο Ολυμπιακός τώρα, αν δεν κάνω λάθος, τον παίρνει με 5 εκατομμύρια. Σου λέει, εντάξει, θα συνεχίσει να τραυματίζεται συνέχεια. 1,78, Τζαμαϊκανός.
25: Ύψος καλό για την άκρη.
23: Τρομερή καριέρα.
25: Και back half μπορεί να παίξει.
23: Εντάξει, οκ, okay, extreme, όχι. Back half δεν κάνει άμυνα. Μην φανταστείς ότι θα. Extreme είναι. Μπορεί να παίξει σε 4-4-2.
25: Ο τον έχει στο γράφημα και back.
23: Όχι, δεν τον έχει back. Ότι μπορεί να παίξει σε 4-4-2 δεξί.
6: Α, δεξί winger.
23: Ναι, δεξί half.
6: 4-4-2, 4-3-3.
23: Right midfield μπορεί να παίξει. Ναι, μπορεί
6: πιο
23: να παίξει.
6: Πολύ δεξιά όμως παίζει. Ε?
23: Ακριβώς.
6: Έτσι, έτσι.
23: Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν έμεινε μόνο εκεί.
6: Άλλες δύο.
23: Πήρε και τους δύο του όφι εν τέλει. Γιατί το πρωί είπαμε ότι εδώ ο Μπούσης Μαμού έκανε παζάρια. Τα τρία έφτασαν πέντε. Και στα πέντε είπε ναι.
6: Ο Φάκος τον είδα χθες.
23: Ναι, ο Φάκος.
6: Μάλλον ναι, στο πεντάλεπτο. Ναι. Τη σέντρα δεν πέρασε.
23: Ε, δεν την πέρασε. Τη σέντρα χράσε το μηδέν.
6: Ο Φάκος.
23: Βέβαια και τους δύο τους παίρνει ο Ολυμπιακός και θα τους πάρει.
25: Ο ένας του χρόνου, δηλαδή τη νέα σεζόν.
23: Και ο άλλος του Γενάρη. Ναι. Ο νους. Ο νους. Ναι. Ο νους θα επιθυμεί.
6: Τώρα σε πω κάτι.
23: Ναι.
6: Σιγά μην παίξει μπάλα ο νους στον όφι τώρα.
23: Γιατί αν παίξει, Ευρώπη θα παίζει, ρε φίλε.
6: Άσε με τώρα.
23: Έκανε λες τη μεταγραφή του μια χαρά, ε.
6: Τελείωσε τώρα, θα πίνει μοχίτο εκεί στην πλατεία Κορνάρου, να πούμε.
23: Εντάξει, ο Ολυμπιακός γέμισε πάρα πολύ το ρόσο του. Δεν ξέρω αν θα κάνει άλλη κίνηση.
6: Όχι, δεν νομίζω.
23: Δεν ξέρω αν θα κάνει άλλη κίνηση. Και ήθελε και κάποιο.
6: Το κλήρο πέφτει στο γενναίο τώρα, το Αύγουστο πισινό με τη Λίμπα, να τα σε δω τι ομάδα θα κάνει.
23: 185 εκατομμύρια έχει φτάσει ο Ολυμπιακός χρηματιστηριακή αξία.
6: Ναι.
23: 100 εκατομμύρια πάνω από την ΑΕΚ.
6: Μάλιστα.
23: Αλλά άμα βάλω να παίξει τώρα ΑΕΚ Ολυμπιακός 5 μάτς, εγώ τα λεφτά μου τα βάζω στην ΑΕΚ.
6: Στην ΑΕΚ θα τα βάλω κι εγώ.
23: Στην ΑΕΚ θα βάζω τα λεφτά μου. Αυτό που λέω διαρκώς στους φίλους ότι μόνο με τα μεταγραφές δεν σημαίνει ότι έγινε ομαδάρα. Πρέπει να τους μπολιάσεις, πρέπει να κάνεις χημεία, να βρεις πλάνο. Τώρα ο κλήρος πέφτει στο Μεντιλίμπαρ.
6: Μεντιλίμπαρ έχει μεγάλο
23: πρόβλημα. Αν κάνει κανένα δυο στραβές, θα το πει ο Μαρινάκης στις έντρες. Με παίζει, δεν κερδίζει, εγώ σου φέρα τους καλύτερους.
6: Έτσι.
23: Γιατί οι μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι top class.
6: Δεν τα πάνε καλά αυτοί, δεν τα πάνε καλά.
23: Εντάξει, θα δούμε.
6: Και τρία.
23: Πάμε σε
6: διαλυματάρα,
23: και ερχόμαστε με Παναθηναϊκό που έκανε χθες την μεταγραφή.
6: Εγώ διαφωνώ.
23: Διαφωνείς. Εγώ συμφωνώ. Επιστρέφουμε μετά το break. Σε πολύ λίγο πάλι μαζί.
7: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
8: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
9: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
9: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
11: Καλή σας ημέρα. Πρώτο θέμα στον τουρκικό τύπο είναι σήμερα οι δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν για την στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και τις οποίες παρουσίασε ως αυστηρό μήνυμα προς την Αθήνα. Οι Τούρκοι για ενδεικτικά χαρακτηρίζει την Ελλάδα πιόνι του Ισραήλ, ενώ η Σαμπάχ κάνει λόγο για ιστορική σημασία προειδοποίηση προς την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα συγκεντρώνει όπλα στο Αιγαίο και προκαλεί. Το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, που δεσμεύτηκε για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, ενώ μίλησε για μείωση του ΦΠΑ στο 6%. Όσον αφορά στην παιδεία, ο πρόεδρος της Ελλάς επέμεινε στην κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και στην αλλαγή του σχολικού μοντέλου με την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου. Για κάλπικες υποσχέσεις έκανε λόγο ο κυβερνικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Τσίπρα. Έκανε copy-paste το 80% του προγράμματός μας, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Χάος, δημιουργήθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, όταν προκλήθηκε φωτιά σε ένα φορτηγό. Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν ουρές χιλιόμετρων στο ρεύμα προς τα δυτικά από την Πηλαία έως το Επταπύργιο. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
26: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
27: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
28: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
27: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, το έχουμε.
8: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
9: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
10: Είσαι τρελή.
11: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
9: Νίκος Βέρτης,
11: από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
13: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
15: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: 30 χρόνια, χιλιάδες επισκέπτες. Αμέτρητες ιστορίες που έχουν διηγηθεί οι πιο πολλοί για τον αγαπημένο προορισμό της πόλης, το Ridges ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα τη ζήσουμε στο full. Με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών και μεγάλα jackpots, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια, Ridges ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Καλημεράρες, good morning στα φιλαράκια μας που πήγαν λίγο αργά. Μετρόπολης ακούτε.
1: Εντάξει, τα παιδιά θέλουν να κοιμηθούν λιγάκι.
0: Εντάξει, όσο
1: να φτιάξουν μάγουλο να πούμε.
0: Τώρα από εβδομάδα τα παιδιά αρχίζουν σιγά σιγά εκθέσεις, σχολεία, ιστορίες. Μπαίνουμε σε άλλο μουντ.
1: Τι εκθέσεις.
0: Τι, δεν έχουμε έκθεση. Θα πάμε να δούμε εκεί την Ιαπωνία. Όνειπου.
1: Τι να δείτε στην Ιαπωνία.
0: Όνειπου. Θα πάμε, έχουμε δουλειές.
1: Θα πάμε στο Μετρόπολη στο περίπτερο. Θα παρουσιάσει ο Μπούζος το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Το ανανεωμένο.
0: Το ανανεωμένο. Μια χαρά.
1: Ζάχαρη.
0: Ζάχαρη με μέλι.
1: Θα πάμε να δούμε καμιά εικοσαριά περίπτερα. Να κάνουμε καμιά δουλειά, καμιά χορηγία.
0: Ναι.
1: Τι είναι.
0: Εγώ βλέπω, λέει, Κούλο Πάουκ κάνει πίσω, λέει.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός δυναμώνουν και η ΑΕΚ δεν θα αντέξει λόγω Champions League.
1: Λογικό αυτό ακούγεται.
0: Τα διαβάζουμε όλα, ναι.
1: Λογικό ακούγεται. Είναι το πιο λογικό ποδοσφαιρικό μήνυμα που άκουσα σήμερα από την εκπομπή, έτσι.
0: Ναι, αργανός το έστειλε.
1: Δεν ξέρω τι το έστειλε ο Ανθρωπάκος. Ναι. Μια χαρά το έστειλε. Μια χαρά.
0: Κούλε, έτσι για να σε τσιγκλίσω.
1: Ναι.
0: Επειδή εγώ τα διαβάζω όλα, δεν έχω πρόβλημα. Επειδή το είπε για τον Πουέρτα, φέτος η καλύτερη μεταγραφή σου ξέρει ποια είναι. Που έκοψε πριν 2 χρόνια τον Πουέρτα. Ωραίος. Ωραίος. Μας τη λέει με το Γάντι. Έτσι.
1: Συγγνώμη, ο Κουλιανός, την έκοψε.
0: Έλατε.
1: Την κατάλαβα.
0: Ναι,
1: τον έχουν τεχνικό διευθυντή και στον ΠΑΟ και τον έκοψε. Άλλοι τον κόψανε.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε και στην Πανάθα.
1: Λοιπόν, πάμε στην Πανάθα που έχω ενστάσεις.
0: Πάμε στην Πανάθα να ξεκινήσουμε καταρχάς με το αγωνιστικό.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι η ΑΕΚ, γιατί έχουμε και ειδησούλες, έτσι μισό. Στη λίστα μπήκε και ο Βιτάλης και ο Ζωάο Μάριο και ο Λυκογιάννης για το Champions League.
1: Κακώς βάλα τον Ζωάο Μάριο.
0: Απ' τη λίστα βγήκε ο Ντέρεκ Κουτές, ο οποίος είπαμε μάλλον θα πάει στην Σερβέτ. Βγήκε ο Γεωργίου και ο Κολοσκάμης. Όχι, εντάξει, προτίμησε αντί του Κολοσκάμη τον έμπειρο Ζωάο Μάριο, ρε φίλε. Και αντί του Γεωργίου τον έμπειρο Λυκογιάννη. Μια χαρά, πολύ καλές αλλαγές έκανε.
1: Ζωάο Μάριο.
0: Βέβαια.
1: Και Champions League.
0: Εντάξει, τον έχει.
1: Περιτώ το έργο.
0: Εντάξει. Η ΑΕΚ μπροστά επιθετικούς έχει Ζήνη, Βάργα, Ζωάο Μάριο, Γιώβιτ, Ζουμπκόφ και Κοϊτά.
1: Θέλω να δω την ΑΕΚ με ποια παίζει. Ρεάλ Μαδρίτης με ποιο παίζει.
0: Ναι, παίζει. Στα χάφ έχει.
1: Να παίξει 4-4-2 με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Θα παίξει.
1: Θα παίξει
0: και
1: φαβορίτες.
0: Αριάγκα, Μάριν, Γκατζίνοβιτς, Μάγερ, Καρίνε και Μάνταλο. Και σα το έχει Μουκουντή, Ρέλβα, Ρόβε στου αμυντικού. Ρώτα, Πύλιο, Λυκογιάννη.
1: Ο Βιτάλης πιο εξάρι είναι.
0: Ναι, ναι, εξάρι, εξάρι.
1: Εξαράκι.
0: Και τερματοφύλακα έχει πάρει τον Πρινιόλη, τον Στρακώσα και τον Μπαλαμότη.
1: Ο Μπαλαμότη, ο Μπαλαμότη. Δεν αρρώ. Το δούμε.
0: Αυτά για την ΑΕΚ. Είπαμε για τον Ολυμπιακό, απλά να κλείσουμε πράγμα στο Παναθηναϊκό. Ότι το ποσό έφτασε τα 5 εκατομμύρια για να πάρει πακέτο τον Αποστολάκη και τον Νους.
1: Ναι. Έτσι. Όχι, δεν θα έκανε αντίσταση όφη.
0: Εδώ
1: του στάζει ο Παρδινογιάννης, βρε, τόσα χρόνια, βρε. Φάγανε όλα τα λεφτά από τον ΠΚΠ.
0: Τώρα έχει καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό.
1: Φρε, τον ΠΚΠ φάγανε όλα τα λεφτά, βρε.
0: Λοιπόν.
1: Τι να κάνει, βρε. Μας είπατε χθες. Μπράβο τον Όφη που δεν δίνει. Ποιο Όφη δεν δίνει.
0: Δεν άντεξε, δεν άντεξε. Λοιπόν.
1: Τι να κάνει, βρε. Μας είπατε χθες. Μπράβο τον Όφη που δεν δίνει.

0: όλες.
1: Λάθος.
0: Ποια θεωρείς καλύτερη από όλες?
1: Είναι λάθος που ήρθε ο Ναής στον Παναθηναϊκό.
0: Why?
1: Why?
0: Why που λέμε.
1: Why είναι σαν κόμμενα. Είναι σαν κόμμενα κυκλοθυμική.
0: Ναι.
1: Ξυπνάει μια μέρα καλά, σου παίζει μπαλάρα και δύο μήνες δεν σε παίζει.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, δημιουργεί θέματα να πούμε απειθαρχίας.
0: Είναι απειθάρχητος. Δηλαδή.
1: Είναι απειθάρχητος που λέει και ο Άγγελος Αναστασίου, απειθάρχητος.
0: Ναι.
1: Το τρίτο, τα λεφτά που ξόδεψα εγώ σαν Παναθηναϊκός να πάρω ένα χάφο που είσαι πολύ καλός βέβαια, αλλά έχω καφέ εγώ εκεί. Θα τα έδινα να πάρω δύο εξτρέμ γιατί τα εξτρέμ είναι για τα σκουπίδια.
0: Άρα,
1: για το Δήμο Αθηναίων.
0: Ναι, άρα λες, κάτσε, θα μπορεί να πάρει κι άλλος Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Έχει δώσει 45 εκατομμύρια για μεταγραφές.
1: Δεν ξέρω ο άνθρωπος.
0: Αντιλαμβάνεις το νούμερο.
1: Ναι. Πάντως,
0: ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 45 εκατομμύρια για μεταγραφές. Την ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός έχει δώσει 65 εκατομμύρια για μεταγραφές.
1: Έχει δώσει τι έχει πάρει, όπως δεν με είπες.
0: Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει πάρει περίπου 80.
1: Άρα είναι στο βάρη φορμάνι.
0: Συν κοντά στα 15
1: εννοώ. Πόσα δώσατε?
0: Θα σου πω τώρα. Αυτή τη στιγμή ακριβώς. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 79.
1: Έχει πάρει 79 και έχει δώσει 60.
0: Και έχει δώσει 65.
1: Μπράβο.
0: Άρα είναι συν 14.
1: Συν 14 με ωραίο παντελόνι.
0: Ο Παναθηναϊκός
1: έδωσε 60.
0: Έχει δώσει 45. Κάτσε, μην τους μπερδεύεις, ρε. 45 έχει δώσει ο Παναθηναϊκός. Και έχει πάρει 4. Άρα έχει σχεδόν 41 έχει ξοδέψει. Η ΑΕΚ, μια που θες να το κάνουμε, να το πούμε και αυτό έτσι.
1: Για να δεις.
0: Η ΑΕΚ έχει δώσει μέχρι στιγμής. Και γιατί τελειώνουν τώρα τα μεταγραφικά.
1: Ναι, πάνω κάτω. Ναι.
0: Τελειώσα. Νομίζω ότι δεν θα. Η ΑΕΚ έχει δώσει 10. Έχει δώσει 20 και έχει πληρώσει 10.
1: Είναι μείον.
0: Μείον 10.
1: 10.
0: Μείον 10. Έτσι.
1: Και ο μεγάλος ΠΑΟΚ, μεγάλη ΠΑΟΚΑΡΑ, τι έχει κάνει εκεί.
0: Μεγάλη ΠΑΟΚΑΡΑ, κάτσε να το δούμε και αυτό.
1: Τσετσενία FM.
0: Έχει δώσει 16.
1: Έχει δώσει 16.
0: Και έχει πάρει 29. Μέχρι. Είναι στο συν 13.
1: Μόνο 29 έχει πάρει.
0: Ναι, του Κωνσταντέλια και του Σάντσες.
1: Κωνσταντέλια 32 δεν μας
0: είπατε. 26.
1: Τι 32
0: είναι. Κωνσταντέλια είναι 26.
1: Ναι.
0: Συν 4 βατά μπόνους. Δηλαδή.
1: Με μπερδεύεις τώρα. 26 να υπολογίζεις.
0: Ναι, δεν έχει πάρει εγώ. Δεν τα έχει πάρει. Όπως και άρα, του ΝΑΗ. Του ΝΑΗ μεταγραφή είναι 11.
1: Ωραία.
0: Συν 4 μπόνους.
1: Πόσα έβαλε παντελόνι δηλαδή ο ΠΑΟ?
0: Σχεδόν 13.
1: Μια χαρά είναι.
0: Σχεδόν 13. Ο Ολυμπιακός πάντως παίρνει.
1: Μια
0: και
1: χαρά.
0: Έχει βάλει σχεδόν 14.
1: Ναι.
0: Πιο πολλά ο Ολυμπιακός. Έτσι, αλλά πήρε παίχτες, πήρε παιχταράς, το χάρηκε και ο κόσμος. Τώρα με τη Λίμπρα δεν ξέρω πόσο θα χάρει. Λοιπόν, Παναθηναϊκός. Εντάξει, εγώ νομίζω με τον Ουναή.
1: Ουναή δεν θα
0: αλλάζει level εκεί.
1: Αλλάζει level.
0: Αλλάζει level.
1: Και δεν μου λες.
0: Βέβαια, είναι μια θέση που καλά είπες εσύ.
1: Πού θα το βάλει.
0: Εκεί σε αυτή τη θέση που τι είχε πάρει τα Μπόρδα και Γιάνγκουση.
1: Ωραία.
0: Ναι, αλλά αποδεικνύει ότι δεν είναι level.
1: Όχι, δεν είναι level.
0: Έτσι. Άρα και τον Μπακασέτα, ο οποίος. Τώρα αυτό είναι μια κουβέντα από μόνο του. Να κάνουμε μια κουβέντα για τον Μπακασέτα.
1: Ναι, εγώ την έχω κάνει χρόνια.
0: Ναι, οκ. Okay. Είναι 3 Σεπτεμβρίου και δεν βρέθηκε μία ομάδα να τον πάρει όλο το καλοκαίρι. Πρόσεξε,
1: ναι.
0: Με το συμβόλαιο από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό του είπε.
1: Τρέχει.
0: Μια ομάδα.
1: Τρέχει όμως
0: θα σου δώσει 500 χιλιάρικα. Εγώ θα πληρώσω το άλλο ένα.
1: Φαντάσου,
0: ένα 300.
1: Φαντάσου τι ζόρι τραβάει για να τον διώξει, να πούμε.
0: Ένα 800 το δίνει.
1: Ναι, αυτά για τους φίλους μου που λέγανε. Γιατί μιλάς έτσι για τον αρχηγό της εθνικής ομάδος.
0: Ναι. Κουλοπάουκ όμως δεν παίζει Ευρώπη. Οι άλλοι παίζουν Ευρώπη και τα ας φρόντιζε να παίξει.
1: Α, εννοεί δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα εισπράξει από τα τηλεοπτικά
0: όπως
1: και από τα.
0: Όπως τρώνουμε, κοιμόμαστε, φίλε.
1: Ναι.
0: Θέλαμε να πάμε με μύθου center force στα ευρωπαϊκά. Θέλαμε να πουλήσουμε τον Κωνσταντέλια πριν. Όπως τρώνουμε, κοιμόμαστε, φίλε. Μην μου βάζει και ολοκλήρωση.
1: Κλαίγεται τώρα το ΠΑΟΚ και
0: ναι, αυτό κλαίγεται. Λέει οι άλλοι δεν έχουν. Οπ, έχουμε είδηση. Έλα, Γιώργο. Έλα μα δώσει.
1: Είναι, έκανε κανένα μέγαρο.
0: Δεν ακούω τέτοια. Τώρα την είδα, Γιώργο. Τώρα την είδα, sorry, φίλε.
1: Δεν κοιτάει το Μέζερ γιατί δεν είναι πολύ
0: ωραίο. Α, είπα ζημιά ο Ταϊρή.
2: Ναι.
0: Για πες μας.
2: Βέβαια, όταν μιλάμε για γόνατο, πάντα το μυαλό μας πάει στο χειρότερο δυνατό σενάριο.
1: Διαστός.
2: Αλλά δεν είναι τέτοιο. Ευτυχώς για τον Ταϊρή, ο οποίος υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο.
1: Ναι. Πόσο μήνες έξω?
0: Ένα
2: μήνα αυτή είναι η εκτίμηση.
0: Και γιατί τον τζάμπο δηλαδή.
1: Εγχείρηση θα κάνει.
2: Υποβλήθηκε ήδη σε αρθροσκόπηση.
1: Αρθροσκόπηση, ωραία.
2: Στο μηνίσκο από τον γιατρό της ομάδας, τον ορθοπαιδικό, τον Μιχάλη τον Σαμαρά. Οπότε ναι, χάνει σίγουρα.
0: Θα χάσει τα Super Cup.
2: Το Super Cup στη Ρόδο. Ναι, ενδεχομένως τώρα, γιατί μιλάμε για 30 Σεπτεμβρίου ότι είναι η πρεμιέρα με το Eurocup. Παρότι είναι ακόμα μακριά, μπορεί να χάσει και την πρεμιέρα του Eurocup.
0: Στην ατυχία του, λίγο τυχερός, γιατί

0: εντάξει, τουλάχιστον δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Δηλαδή, άμα το πάθαινε αυτό Οκτώβριο, θα ήταν πολύ
1: σημαντικό. Τράκαρε με κανέναν ή το παθαίνει.
2: Όχι και ενοχλήσει πριν το φιλικό με του Βίκο Φάλκον.
1: Περαστικά το
2: παιδί. Μερικά λεπτά εκεί στο. Περαστικά βεβαίω. Έπαιξε μερικά λεπτά στο μάτι τη Δευτέρα. Και αποχώρησε. Οπότε έχει μια απουσία, ένα πλήγμα τώρα ο ΠΑΟΚ. Βλέπουμε ότι βγαίνουν τέτοια θέματα για τις ομάδες αρκετά τώρα στην
0: προετοιμασία. Ναι, ο
2: Παναθηναϊκός έχει σοβαρά θέματα. Και ο Ναν, και ο Άρης έχει τα θέματα του έτσι, με τον Χαραλαμπούπουλο που ήταν μικρότερο βεβαίως. Με τον Μοκόκα είχε, με τον Τανούλη έχει.
0: Έπαιρνε ότι αθλητές λίγο πιο χαλαροί από το καλοκαίρι. Μπορεί, μπαίνουν μπορεί. Σε τάσεις κάποιοι. Εντάξει,
1: okay. Αυτά από το Μοχίτο.
0: Αυτά
1: είναι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Τι εκπομπάρα έχουμε.
0: Εκπομπάρα, τα
1: έχουμε
0: όλα,
1: ενημέρωση την ώρα που γίνεται.
0: Τις αρέσουν αυτά.
1: Έχουμε τον Εμμανουλίδη έξω.
0: Ναι.
1: Γκάλοπ, ιστορίες, δρόμοι, κόλπα, είδηση της πρώτης στιγμής. Τι έχεις φτιάξει.
0: Τα πάντα όλα.
1: Φοβερός.
0: Πρωινό είμαστε, ρε φίλε, εδώ πέρα τα
1: τι
0: πάντα. Είμαστε ζωηροί.
1: Ούτε η Μενεγάκη δεν έχει τέτοιο πρωινό.
0: Μου αρέσει η ζωηράδα. Δεν θέλω στάσιμα λιμνάζοντα νερά. Θέλω κίνηση. Θέλω ενέργεια. Θέλω πρωτιές.
1: Τα πίνω εγώ τα λιμνάζοντα νερά πιο μετά.
0: Λοιπόν, καλά, εμείς πώς. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει φανάσει ένα fair play. Μόνο εμείς είχαμε, λέει, 40 εκατομμύρια λέει φέτος και δεν έχει πρόβλημα με το φανάσει ένα fair play.
1: Είναι της επόμενης χρονιάς, νομίζω.
0: Ναι.
1: Τα λογιστικά
0: γίνονται. Θα πρέπει ίσως να
1: πουλήσει.
0: Να πουλήσει κάποια στιγμή. Εντάξει.
1: Να πουλήσει.
0: Πολύ καλός ο φίλης, φίλε, το ξέρω, επειδή μου αρέσει, σου αρέσουν λέει τα
1: ελληνικά. Οχτάρι είναι, οχτάρι.
0: Εξάρι. Εξάρι είναι ο φίλης.
1: Αφού βγαίνει.
0: 1,90. Όχι, το, είναι πάρα πολύ καλή προοπτική. Ωραίος ο φίλος, αλλά πού να παίξει τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει εκεί 10 χαφ. Πού να το βάλεις να παίξει.
1: Θα το δώσει δανεικό.
0: Μόνο σε κάνα μάτς κυπέλου, δανεικό. Ο ΠΑΟΚ εδώ έχει και αυτός ο Σαρί πάρα πολύ καλό project.
1: Ο Σαρίς μεγάλο Σαρί.
0: Πάρα πολύ καλό project, δυστυχώς ήταν.
1: Και αυτό ψηλό παιδί ο Σαρίς, ε.
0: Ναι,
1: 91-92. Ναι, ψηλό
0: παιδί. Πού. Εδώ, κάνει τώρα την.
1: Όχι, ρε παιδί μου, πόσο καιρό θα μείνει έξω.
0: Θα μείνει. 27, καλό 27.
1: Δηλαδή η στήλη Κωνσταντέ την έχει πατήσει ο Σαρίς.
0: Ίσως λίγο λιγότερο.
1: Περαστικά και αυτό το παιδί.
0: Λοιπόν, 4 χρόνια ο Ουναΐ.
1: Ο Ουναΐ, εγώ να τον έπαιρνα.
0: Τρελός είσαι.
1: Γιατί?
0: 26χρονος.
1: Ναι, ναι.
0: Καταρχάς ο Ουναΐ, ο Παναθηναϊκός, παίρνει 11.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν βλέπω να βγάζει τη τετραετία εδώ. Κάνω μια πρόβλεψη από τώρα. Σε άντε, απέξει 2 χρόνια. Μπορεί να τον πουλήσει 25 μετά.
1: Εξτρέμ θα έπαιρνα.
0: Πάρε και ένα εξτρέμ, αφού δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ό,τι καλό κινείται.
1: Άμα είναι να πάρει και εξτρέμ, φίλε, και να έχει απεριόριστο μπάτζετ όπως είχατε εσείς.
0: Εσύ στα εξτρέμ δεν βάζει τον Λιβάη Γκαρσία. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα σου πω την ενδεκάδα του.
1: Αν στα καλά τον Γκαρσία παίζει στην άκρη.
0: Θες να σου πω ότι είναι καλή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού.
1: Εγώ θες να σου πω γιατί είναι τυχερός ο προπονητής του και δεν το ξέρει.
0: Ο Νέστρουπ, για πες.
1: Γιατί παίζει 4-4-2
0: ναι.
1: Που μπορεί να το παίξει και με 3 χαφ. Δηλαδή 4-4-2 με 3
0: χαφ. Και ο ένας να είναι. Μπράβο.
1: Δηλαδή να έχει 3 χαφ, να έχει τον Ουναΐ.
0: Καμπόρδα κάνω ένα καμαρά από εσύ και βάλει μόνο τον Αντίνο εξτρέμ. Το προηγούμενο.
1: Μπορεί να έχει τον Ουναΐ δεκάρι, 2 χαφ από πίσω και να παίξει να πούμε με ένα σέντερφορ.
0: Τώρα όμως που έχει πάρει δεκάρι όπως είναι ο Ουναΐ, 8-10, ναι, μήπως το κάνει 4-2-3-1.
1: Θα σου πω τι μπορεί να κάνει. Εάν είναι σε πλήρη φόρμα οι παίκτες του, μπορεί να παίξει στην άκρη ο Τετέι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να παίξει και στην άκρη ο Λιβάη Γκαρσία. Μόνο 4 δεν μπορεί να παίξει στην άκρη.
0: Και τον Ουναΐ που θα τον βάλει.
1: Στο δεκάρι.
0: Ναι, άρα πρέπει να το κάνει 4-3.
1: Ναι, αλλά με δύο φόρ που ένα ήταν εξτρέμα, αφού δεν θέλει να παίξει με εξτρέμα.
0: Έχει πολύ πράγμα ο Παναθηναϊκός πλέον.
1: Αν έχει προπονητή που μπορεί να πλάσει. Αν είναι εύπλαστο ο προπονητή. Εγώ το βλέπω για κουτουλούφο.
0: Προς το παρόν δεν έχει.
1: Τυχερός είναι.
0: Δεν, ναι, είναι τυχερός προς το παρόν.
1: Αλλά η τύχη θα του γυρίζει τα αυτιά μια μέρα.
0: Ναι, προς το παρόν έχει αρκετή τύχη ο Παναθηναϊκός. Αυτή που βέβαια δεν έχω εγώ ποτέ έτσι. Από το 26 και μετά είμαι μόνο
1: στη Euro.
0: Ναι, τα κατάφερε με τρεις ομάδες χωριά, έτσι. Χωριά.
1: Το χωριό έβαλε τρίτο στόπερ
0: και σόφιες, με κράλοβε, με λεπτά χωριά έπαιξε. Ναι.
1: Με στα δίκτα τον έβαλαν και έναν απέναντι κατά λάθος. Αυτό που λέμε ο Θεός τον έστειλε, να πούμε την πρόκληση αυτή είναι.
0: Εντάξει, καμιά φορά τον τολμηρό τον ανταμείβει το ποδόσφαιρο.
1: Εδώ τον τολμηρό τώρα, να σου πω.
0: Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει Λιβάη Γκαρσία, Τετέι, Ντέσσερ και έχει στον πάγκο Ραστόντερ για τον οποίο έδωσε 3-4 εκατομμύρια φέτος.
1: Ναι.
0: Έχει τον Μπάντοβι που τον είχε πάρει πέρσι εκτός
1: αποστολής. Εκτός αποστολής.
0: Μιλάμε τώρα μπροστά, δεν υπάρχει.
1: Καλά, και αυτό είναι υπερβολή που έχει.
0: Ναι.
1: Είναι υπερβολή.
0: Το καλό είναι
1: δηλαδή,
0: τη ΑΕΚ.
1: Εδώ χαλά αποδητήριο.
0: Ναι. Το
1: εδώ.
0: Καλό είναι τη ΑΕΚ.
1: Έχει προβλήματα.
0: Γιώβιτς, ναι. Βάργα και Ζήνη. Τέλος. Τρεις υπερπλήρες και με κομπλέ.
1: Την Γκαρσία σαν εξτρεμοφόρ.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Αυτό είναι το ιδεατό. Εντάξει, μετά.
1: Ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως τον βλέπω, mm-hmm. σε πλήρη φόρμα δεν έχει κανένα επιθετικό του. Δηλαδή είναι ακόμα στο ανέβασμα.
0: Ναι.
1: Αυτοί αν πιάσουν φόρμα, δηλαδή μπορεί να παίξουν 90 λεπτά. έρθει από τον τραυματισμό. Τετέ, είσαι καλά, γιατί δεν πήγε καλά. Ο Τετέ
0: είχε και ένα θέμα.
1: Ο Τετέ δεν πήγε καλά.
0: Δεν πήγε, ναι.
1: Τραβάει και μια. Τι κόλλησε εκεί με μια. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος δεν ξέρουμε τι έκανε. Ο άνθρωπος έμεινε πίσω.
0: Να πούμε ότι ο Ουναΐ πέρσι ήταν δεύτερος στις τρίμπλες, μόνο πίσω από το Γιαμά. Στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία, ναι.
0: Ναι.
1: Και στον κλειστό χώρο, να ξέρεις.
0: Ενδέκατος, ναι. Ενδέκατος σε αξιολόγηση όλης της Λαλίγκα.
1: Και κλειστή, δηλαδή... και κλειστή τρίπλα σε κλειστό χώρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Εντάξει, θα δώσει πάρα πολλές λύσεις ο Ναΐ. Είναι για μένα.
1: Ο Ναΐ τριπλάρι.
0: Ναι, τριπλάρι.
1: Ο Τετέι τριπλάρι.
0: Ναι.
1: Ο Γκαρσία τριπλάρι.
0: Αμπράβο.
1: Εντάξει.
0: Άρα στις κλειστές άμυνες.
1: Έχω τρεις.
0: Θα σου βγάλουν μια φάση, θα βάλουν ένα γκολ, θα
1: περάσουν. Τι γίνεται.
0: Δεν το συζητάμε. Και νομίζω ότι μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια είναι ο πιο φαντεζή παίκτης του πρωταθλήματος.
1: Νομίζω, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή θα θέλουμε να βλέπουμε.
1: Απλά ο Κωνσταντέλιας είναι πολύ καλό παιδί, αυτός είναι τσαρλατάνος, θα πούμε.
0: Και δεν είναι μόνο αυτός, από ό,τι ξέρω, είναι και όλο το επιτελείο των μανατζαρέων του. Είναι τρελή για δέσιμο. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρόνο δεν κάνει προετοιμασία. Πάρτι, γούστα, ούζα και δεσμαζεύεται 1-2 Σεπτεμβρίου μεταγραφή του χρόνου ξανά.
1: Εντάξει, άμα αρχίσει και περπατάει, θα μπει ελίκη, να ξέρει.
0: Καλά, ναι.
1: Θα φάει καιρό μην έλεγε και θα βγαίνουν.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και βγαίνουν οι ρεπόρτερ των ομάδων και μου τι λένε. Πώς μιλάς έτσι για το παιδί. Χθες με βγήκε ο Αρβαναμίδης που είπα: αν βάψεις μαύρο Αφρικάνο τον Μουζακίδη, είναι για την UNICEF.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ, τι είναι αυτά τα πράγματα, να αναιρέσεις.
0: Ναι, ναι,
1: το
0: ναι,
1: παιδί
0: ναι,
1: αυτό και τα λοιπά. Γιατί
0: βασικά.
1: Μιλάς με αυτόν τον τρόπο το παιδί που δεν έχει μουστάκια, έχει ρελό και τα λοιπά. Σε παρακαλώ. Έλα, εσύ, του λέει ο Καρατζαφέρης, να πούμε. Ο ναι. Τρόπος σε ενδιαφέρει η ουσία.
0: Ο τρόπος.
1: Ο τρόπος. Δεν ξέρεις τώρα αυτό που λέει. Τώρα τον εμάθεις.
0: Ναι. Σου θυμίζει καθόλου ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ του 18-19 που ήθελε οπωσδήποτε πρωτάθλημα και τα έδωσε όλα. Δηλαδή το 18-19 ο ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδη τότε, έλεγε ότι δεν γίναμε δεν πάω να το πάρω το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται. Τα έχω τακτοποιημένα όλα. Και την μπούκα του Αλαφούζου στα τηλεοπτικά, στα της ΕΠΟ, έχει δυναμώσει ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν έπρεπε να μπουκάρει γι' αυτός.
0: Μπούκαρε στα αγωνιστικά, ό,τι κινείται, εκτελείται. Δηλαδή έχει φέρει Λιβάη Γκαρσία και δεν τον αναφέρουμε.
1: Έλα.
0: Ασχολούμαστε με Ουναΐ.
1: Αλαφούζος...
0: Λουζά, δεν ασχολούμαστε με αυτόν.
1: Κρυμμένος ο Αλαφούζος 5 χρόνια πίσω ένα μπακάρτι με κόλλα στα γραφεία, βγαίνει έξω. Ρε,
0: θα τον πόνταρε για πρωταθλητή τον
1: Παναθηναϊκό. Πήρε τα τηλεοπτικά βέβαια.
0: Θα τον πόνταρε για πρωταθλητή.
1: Αμέ, τον έχει ποντάρει ήδη, έξι φλάγκα τον Παναθηναϊκό. Έβαλα και
0: Άρη 20.
1: Και 100 ευρώ έβαλα τον Άρη.
0: Ναι.
1: Την Πελούχο.
0: Έβαλε και τον Άρη.
1: Τον έφαγα.
0: Ο Ναΐ Ρεσικούλ 4 γκολ, 4 ασίστ είχε, λέει εδώ. Ο φίλος για τα περσινά τα νούμερα. Είπαμε, παιδιά, είναι παίχτης ψυχολογίας διακυμάνσεων.
1: Θα ανοίξουμε καμία γραμμή.
0: Θα ανοίξουμε αμέσως μετά.
1: Να πάρουμε
0: γραμμή. Ήθελα λίγο να πάμε και στα του Άρη, αλλά είχαμε τα παιχνίδια. Ο Άρης, ο οποίος ψάχνεται.
3: 105,1 γκολ FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ψάχνει ομάδα Αλφαρελά που δεν γίνεται να το κρατήσει αυτόν. Τι έγινε, όπα. Ωραία, φίλε. Πάμε σε break. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
1: Το μικρόφωνο είναι σαν στραβό να μην πω τι.
0: Πάμε σε break, στραβό μικρόφωνε. Έστραβο μικρόφωνε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με γραμμές. Και τελευταίο ημιωράκι τα άριξε όλα, τα γκρέμισε. Πάρ' τα όλα, σβήστα όλα, ρίμαξα όλα. Δώσε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Λευκή ισοπαλία στην Τούμπα. Πάω και Όφη έμειναν στο 0-0 για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου. Το μάτς διακόπηκε προσωρινά λόγω έντονης βροχής. Στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο Τέιλορ και χάνει τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Σημαντικά διπλάγιο Ολυμπιακό και Ατρόμητο. Οι Πειραιώτες νίκησαν με 4-0 την ΑΕΛ στη Λάρισα. Την ίδια ώρα η ομάδα του Περιστερίου πέρασε με 1-0 από τις Σέρες κόντρα στο Πασαραϊκό. Στα απογευματινά παιχνίδια του κυπέλου, η ΑΕΚ επικράτησε με 2-0 στην έδρα του Νέστου Χρυσούπολη. Στο έτερο μάτς, η Φυσιά και Μαρκό αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2. Με το ίδιο σκορ άνοιξε η Αυλαία την τρίτη στο μάτς του Βόλου με την Καλαμάτα. Η αγωνιστική κλείνει απόψε στις 9 με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την νίκη Βόλου. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στη Super League. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου ο Βόλος παίζει με τον Ολυμπιακό στις 7 και η ΑΕΚ με τον Άρη στις 9. Γεμάτο το πρόγραμμα της Κυριακής 6 Σεπτέμβρη. Στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 7.30 Όφη και Φυσιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με το Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ η προθεσμία λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου. Για την επίθεση εξετάζεται ο 24χρονος Ιταλός Έντι Σαλσέδο και ο 39χρονος Βραζιλιάνος Κάρλος Βινίσιους της Γκρέμιο. Στη λίστα βρίσκεται και ο 28χρονος Αρτούρ Καμπράλ της Μποταφόγκο, αλλά η περίπτωση του είναι δύσκολη λόγω συμβολέου μέχρι το 2028. Οριστικό ναυάγιο στον Άρη με τον Αλεξάνδερ Ζαουί. Οι συζητήσεις με την Μπαστιά για τον 21χρονο μεσοεπιθετικό κόλλησαν σε λεπτομέρειες, παρότι υπήρχε συμφωνία στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης θεωρούν σίγουρη την παραμονή του παίχτη στη Γαλλία. Την ίδια ώρα ξανά στο προσκήνιο ο Κριστιάν Μακούν. Βουλγαρικά δημοσιεύματα συνδέουν τον 26χρονο στόπερ της Λεύσκη Σόφιας με τον Άρη. Γίνεται λόγος για πρόταση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, όμως ο παίχτης ίσως μείνει εκεί μέχρι το χειμώνα. Αγωνία στον Άρη για τον Φαμπιάνο εν ώψη του Σαββατιάτικου αγώνα με την ΑΕΚ. Ο έμπειρος αμυντικός έχει αιμάτωμα στο μυρό και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο Μπόσκο Σούταλο για τον τεμπούτο του. Παρελθόν από τον ποδοσφαιρικό Ηρακλείο Βασίλης Βιτλής. Ο περσινός αρχηγός αποχαιρέτησε την ομάδα με ανάρτησή του στα social media. Ευχαρίστησε τον κόσμο για την κοινή τους πορεία προς την άνοδο. Τέλος, ανακοίνωση από την ΚΑΕ Ηρακλής, οι Κιανόλευκοι υπενθυμίζουν ότι λήγει η προθεσμία για τα εισιτήρια διαρκείας. Παράλληλα, η προετοιμασία της ομάδας έχει ήδη ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά, ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
5: Πες μου, ρε Μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
10: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
17: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Σας το έλεγα! Το σύστημα! Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
19: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.341.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 221.300 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.000 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 443.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση είστε στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: λέμε. 5 καταστήματα πλέον η Ράφαελ Πιτσάρα, παιδιά. Τούμπα, δεν το συζητάμε. Πολύχνη, Εύοσμο, Καλαμαριά και φυσικά Λαγκαδάς, όπου γίνεται λαϊκό προσκύνημα, έχουμε μάθει. Έχει ανοίξει εδώ και 2 μήνες ο Λαγκαδά. Η αγάπη του κόσμου εκεί για τη Ράφαελ δεν σταματά. Γιατί η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή, παιδιά. Τρομερή πρώτη ύλη, υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις και όλα αυτά σε τιμές value for money, που λέμε και στην εξωτική σκοτίνα μας.
1: Έτσι τα λέτε στην σκοτίνα.
0: Value for money λέμε, ναι, εντάξει φίλοι. Λοιπόν, θες κλασική πιτσάρα Ράφαελ να γουστάρεις, θες γκαργανέλι. Μου λείπει το γκαργανέλι. Θα πάμε σήμερα.
1: Τι ημέρα σήμερα.
0: Θες να πάμε σήμερα.
1: Να σου πω ότι έχω προπόνηση. Έχω με το Χάρη ένα ραντεβού το απόγευμα. Περίμενε. Ναι. 7 η προπόνηση. 2. Ναι, πάω.
0: 2 η ώρα πας.
1: 2 παρατέταρτο.
0: Κοτόπουλο γκαργανέλι το
1: αριστερό. Χρειάζεται τα κόλλα. Θα
0: κάτσε,
1: πάμε.
0: Περίμενε, ναι. Θες πατσανέλα. Τι θες η πατσανέλα με. Θες healthy season, τι θες.
1: Θέλω κάτι το οποίο.
0: Θες Ράφαελ.
1: Όχι, πίτσα δεν θέλω. Δεν θέλω να φάω κάτι το οποίο είναι αυτά τα μακαρόνια.
0: Θες κάτι πιο ισορροπημένο.
1: Τα αφρικάνικα μακαρόνια.
0: Θες μενού του αθλητή. Yeah. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε επιλογές για όλα τα γούστα στη Ράφαελ. 5 καταστήματα. Και πάμε τώρα, συνεχίζουμε να τα ψάχνουμε το έκτο τώρα, φίλε. Έτσι.
1: Όταν ναι, κάτι είναι. Μετά το Λαγκαδά που λες εσύ.
0: Δεν ξέρω. Εγώ λέω ίσως κάπου προσανατολικά αυτή τη φορά. Ξέρω εγώ πάντως.
1: Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Η θέρμη εκεί, η ανάπτυξη δεν έχει. Δεν χρειάζεται.
1: Θέρμη. Στου νεόπλου του εκεί τη θέρμη.
0: Νεόπλου του, νεόφτωχου.
1: Νεόπλου, νεόφτωχοι στο πανόραμα είναι που
0: ζουν
1: στι τράπεζε εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα οι νεόπλουτοι πάνε προ τα κάτω να πούμε. Δεν σταμάτα τα έργα, τα ξέρει.
0: Δεν μου τα μάθε ακόμα.
1: Τα ξέρει τα έργα,
0: δεν μου τα μάθε ακόμα. Λοιπόν, μεταγραφέ με ρωτήσατε τι, πώ και γιατί. Οι μεταγραφέ λήγουν 15 Σεπτεμβρίου.
1: Έχουμε χρόνο.
0: Μετά έχουμε. Τους ελεύθερους ως το τέλος του μήνα.
1: Ωραία.
0: Μέχρι 29 Σεπτεμβρίου για την ακρίβεια. Και ξαναεπανέρχονται 2 Γενάρη μέχρι 5 Φλεβάρη.
1: Ωραία.
0: Έτσι, αυτά για
1: την δηλαδή το χρόνο για μεταγραφές.
0: Μπίζνα, ρε φίλε, έχει γίνει μπίζνα.
1: Μπουζίνα έγινε.
0: Έχει γίνει μπίζνα,
1: πλάκα. Μπουζίνες, μπουζίνες.
0: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Συντουμπάτσα για μπουζίνα.
0: Άρα έχουμε, πόσο έχουμε σήμερα, 3.
1: Θα σε ξανάβρω στην Πατσέ. Το Πασόκρε. Το Πασόκ γιορτάζει σήμερα. Ένα τραγούδι δεν είναι. Βάλ το ρε σε παρακαλώ, θα σε ξανάβρω στις μπαξέδες.
0: Εγώ λέω.
1: Έλα βρε αναρχοκουμούνα.
0: Εγώ λέω
1: αναρχοκουμούνα να πούμε.
0: Να πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στις γραμμές. Τα 90'ρια, ας περιμένουν ήδη 4-5 από ό,τι βλέπω. Πάμε να σας ακούσουμε για μεταγραφές, για τα χθεσινά, τα κυπελικά, τα μάτς. Τι είναι αυτές, τι εκπόμενες βλέπεις, τι είναι αυτά τώρα, σε είδα. Σε μάγκο, τι μόνος είδα με δίνεις. Τι έβλεπες εκεί τώρα.
1: Τίποτα, κατά λάθος.
0: Κατά λάθος, αλλά όλο και σχόλια από κάτω βλέπω, μου τα στέλνουν μετά εμένα. Έτσι πάει, να ξέρεις. Μου λέει δεν στη γράφει ο δικό σου. Δεν στη γράφει ο δικό σου και βλέπω από κάτω.
1: Αυτό γιατί μπήκε εκεί. Άρα και αυτό μπήκε στη σελίδα.
0: Μπήκε γιατί ακολουθεί εσένα και βλέπει τι κάνει. Αυτά είναι Rolling Stones. Τουλάνε.
1: Κουτσομπόλιδε.
0: Ναι. Καλημέρα, Ερμάνο, πάμε. Σιγά.
1: Η ανεμιστήριδη.
0: Η ανεμιστήριδη. Έλα, φίλο.
2: Καλημέρα.
1: Όχι. Θέλει να φύγει από εκεί. Να δουλειά στο πρωινάδικο.
0: Ποιο.
1: Πρέ, θα ακούς Ραπτόπουλο ρε Βουλγαράκη να έχεις προοπτική και πρόοδο. Σε λέω μην πας επάνω να πούμε θα βαρεθείς. Σε ένα χρόνο πήγε στην Πορτογαλία εκεί στο.
0: Μου είναι πολύ συμπαθής.
1: Στη Λισαβόνα. Τι σε λέει.
0: Μου είναι πολύ συμπαθής.
1: Και εμένα μου είναι πολύ συμπαθής.
0: Ναι.
1: Χαιρετίσματα δεν κράζω όμως. Χαιρετίσματα δεν κράζω. Τον πατέρα της μας ακούει εκεί στην Κοζάνη.
0: Εγώ την παρακολουθώ και στο TikTok.
1: Καλά, εσύ σαλιάρη είσαι να πούμε.
0: Γιατί εγώ είμαι σαλιάρη ή εσύ που γράφει κάτω από προφίλ με πατούσε και με τέτοια. Εγώ είμαι σαλιάρη.
1: Εγώ έχω φετίχ.
0: Ναι, φετίχ. Λοιπόν, πάμε στο φίλο Κύχο, δεν μιλάμε.
1: Μία με τέσσερι.
0: Ναι.
1: Στην Αθήνα σε ένα ραδιόφωνο.
0: Φέτο θα σου πάμε κόντρα εδώ πέρα. Θέλουμε αντίπαλο.
1: Τι να πάει κόντρα.
0: Ψάχνουμε αντίπαλο.
1: Ραδιόφωνο.
0: Είμαστε σε αναζήτηση αντιπάλου. Καλημέρα, ναι.
1: Τι να κάνουν. Μάλιστα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα.
2: Καλημέρα, ραπ και κούλ. Θα ξαναπώ γιατί πέρασε και η ώρα και έχω πολλά να σου πω.
0: Πάμε.
2: Το μάτς χθες να σε ρωτήσω καταρχάς υπήρχε περίπτωση να διακοπεί.
0: Εντάξει, εφόσον τσουλούσε η μπάλα, κοίταξε, ήταν επικίνδυνο κάποιος. Εγώ το φοβήθηκα γιατί δεν ήταν μόνο η νεροποντή, είχε και τρομερό αέρα σαν ένα ανεμοστρόβιλο. Τσουλούσε η μπάλα, το γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι καλό σε αυτά τα θέματα, το συζητάμε. Δεν το διέκοψε ο ρέφερι. Τι να τον κάνουμε, πολυχρόνης.
1: Τι ο ρέφερι.
2: Τσουλούσε η μπάλα όταν εννοείς. Από την αριστερή μεριά, πώς.
0: Στην αριστερή πλευρά δεν τζουλούσε καλά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τεστάρεις όλο το γήπεδο. Στην αριστερή πλευρά το είπε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Λέει αναγκαστήκαμε να μην παίζουμε από εκεί γιατί δεν γινόταν.
2: Άρα ήταν εναντίον μας.
0: Ναι, ήταν εναντίον μας αυτό. Ξεκάθαρα, ναι. Και ο άλλος πήγαινε από την άλλη πλευρά μετά.
2: Αναγκαστικά.
0: Ναι.
2: Άρα Παρόλα αυτά, παίξαμε πάρα πολύ καλά και μπορούσαμε να είχαμε βάλει.
0: Δεν ήταν κακός ο ΠΑΟΚ, όχι, ναι, δεν ήταν, απλά δεν έχει το εύκολο γκολ. Πρέπει να πάει να το αγοράσει αυτό. Δεν ήταν κακός ο ΠΑΟΚ, όχι, δεν έχει το εύκολο γκολ.
2: Εννοείς το Σερίφ, ας πούμε.
0: Όχι, δεν είναι το εύκολο γκολ ο Σερίφ. Ο Σερίφ θα σου βάλει το τσαπατσούλικο, το δύσκολο. Θέλω τον παίχτη, άμα πάει μπάλα εκεί στην περιοχή, με ένα άγγιγμα κάποιο να τη πρόξει τα δίχτυα. Όχι, ο Σερίφ δεν είναι ευκολόγκολο.
2: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Ευκολόγκολος είναι ο Τέσσερις, για να στο κάνω. Είναι ο Βάργα ευκολόγκολος. Να στο κάνω τα λιράκια, δηλαδή για να. Είναι ευκολόγκολοι. Άμα του έρθει η μπάλα εκεί, θα τη βάλουν, τέλος.
2: Και αυτοί όταν ήρθαν στην αρχή δεν ήταν
0: ευκολόγκολοι. Εντάξει, okay, εντάξει, οκ. Okay.
2: Τι άλλο να πω.
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μας
2: πει. Για το Σωρατήρε, ναι. Θα ρωτήσω.
0: Ναι.
2: Ποια είναι η άποψή σου?
0: Πάρα πολύ καλός παίχτης, ανερχόμενος, νομίζω θέλει ρυθμό. Εμένα μου αρέσει.
1: Ο Σωρατήρε. Ανέκρηκτος, τεχνίτης μεγάλος, ανέκρηκτος.
2: Ραπ, συγγνώμη κιόλας. Δεν είδες το μάτς χθες, έτσι δεν είναι?
1: Το μάτς χθες δεν το είδα, όχι.
2: Εντάξει.
1: Ήμουνα σε έξοδο.
2: Ευχαριστώ.
0: Μου αρέσει ο Σωρετήρε εμένα. Μου αρέσει ο Σωρετήρε. Έχει το ένας μένα, έχει κάθετη κίνηση, έχει τεχνική κατάρτιση, δείχνει ότι είναι κοντά στο γκολ. Νομίζω ο παίχτης θέλει ρυθμό. Αυτό βλέπω στο Σωρετήρι.
2: Μπορεί σαφώς να βοηθήσει είναι... πολύ.
0: Ναι, μπορεί να βοηθήσει πολύ και στο 10 και στα πλάι.
1: Δεν μπορεί, μωρέ, να παίξει με μια άμυνα στα 30 μέτρα να μπει, να μπουκάρει σαν τον Άλλη, σαν τον Βιερίνια, σαν τον Νιάτα του, σαν τον Κωνσταντέλια, σαν τον Γκαρέτσα, σαν τον Ζίβκοβιτς. Δεν το έχει αυτό, γάμο του. Δεν το έχει.
2: Εχθές μέσα στη βροχή έκανε δύο εκπληκτικές ενέργειες.
0: Έκανε, ναι, και.
2: Από τα αριστερά κιόλας.
0: Από τα αριστερά κιόλας. Αλήθεια.
2: Εκεί μετά από πάρα πολλά νερά.
0: Ναι. Ναι.
1: Πάμε, πάμε. Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Να είσαι καλά, αδερφέ. Ναι. Όχι, εγώ τον Σωρετήρη τον πιστεύω. Δηλαδή τα 2 εκατομμύρια που ακούσει και θέλει να τον πουλήσουν, θεωρώ ότι είναι λίγα.
1: Εγώ δεν τον πιστεύω.
0: Πέρσι στην Τσβόλε έκανε πόσα, έκανε 6-7 γκολ και
1: πού παίζει. Η Τσβόλε πού παίζει?
0: Ολλανδία.
1: Στην Ολλανδία και εγώ να πάω θα κάνω 10 γκολ.
0: Νομίζω ότι αν του δώσουμε χρόνο θα βοηθήσει, αλλά θα δούμε. Καλημέρα.
1: Μάλιστα.
3: Έλα, καλημέρα, παιδιά.
0: Να το ο Τρελίδη.
1: Ο Σιωπαλαβίδη.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά ρε φίλε, καλή
3: σας. Λοιπόν, Ρεκούλ, ναι. Είπες για τον ΠΑΟΚ, είπες για την ΑΕΚ, είπες για τον Παναναϊκό.
1: Για τον Άρη δεν
3: δώσαν,
1: είπες.
3: Πόσα πήρανε.
0: Ναι.
3: Για τον Άρη δεν είπες τίποτα. Πόσα έδωσε ο Καρυπίδης και πόσα πήρε.
0: Έχεις δίκιο. Καλό, 100-0.
1: Εδώ θα σε δώσουμε δίκιο.
0: Έχεις δίκιο 100-0. Απλά εκεί την ώρα με παρέστηρε ο Ντίνος που είναι χύμαρος. Λοιπόν, ο Άρης έχει δώσει 8,5 και έχει πάρει 5,5. Ουσιαστικά.
3: Άρα έβαλε. Ενώ ο Σαβίδης πήρε.
0: Ναι, είναι μείον 3 το ταμείο αυτή τη στιγμή.
3: Κατάλαβες. Μπράβο στο Καρυπίδη, κάτω τα χέρια το Καρυπίδη.
1: Όπα το Καρυπίδη.
0: Και ο Μαρινάκης πήρε. Έτσι ο Μαρινάκης πάρει τα πιο πολλά σφορά.
1: Κάτω πάω, τα χέρια από το Καρυπίδη. Μπροστά. Έτσι. Ναι.
3: Είναι οι φίλοι να τον έχουν σταυρό και να τον έχουν στα όπα όπα. Κουλ. Cool.
0: Ναι.
3: Ραπ, θέλω να ρίξω 100 ευρώ. Παναναϊκό πρώτος, πρωταθλητής.
1: Όχι, όχι, όχι. Κύπελος
3: Ολυμπιακός δεύτερος.
1: 20 φράγκα.
3: ΑΕΚ τρίτος, Άρης τέταρτος, ΠΑΟΚ πέντε.
0: Πέντε ο ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
3: Τι ποσοστό θα πάρω?
1: Θα σου έλεγα θα πάρεις.
0: Δεν μπορώ να το πούμε στον αέρα, είναι πρωί. Βράδυ θα σε έλεγα τι ποσοστό θα πάρεις.
1: 4.000 ευρώ πρόστιμο. Ναι. Θα σε πω, φύγε από εδώ, με βάλεις σε μπελάδες. Φύγε.
3: Άμα το πιάσω θα δεις. Λοιπόν, άντε, σας χαιρετώ.
0: Θα σε έλεγα πάλι τι. Αλλά ναι.
1: Δεν λέγεται. Φύγε. Το καταλαβαίνει ο κόσμος τι θα πάρεις.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν χρειάζεται να το πούμε.
0: Πόσο είναι το γλυκό ματζούνι, πώς το λέγανε.
1: Δημήμη.
0: Όχι, το ματζούνι είναι τέτοιο.
1: Δεν μπλέκω μη.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Από εδώ και πέρα δεν μπλέκω.
0: Μπράβο Ντίνο. Μπράβο Ντίνο.
1: Άσε τώρα μα.
0: Έλα, Ερμανό.
1: Μάλιστα.
4: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
4: Δεν τα δίνει σε μένα το κατοστάρικο να μην πάει και χαμένο.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο, κύριε, να μην πάρει όριστο κύπελο?
0: Ένα δευτερόλεπτο και στου δύο πριν ξεκινήσει έχουμε είδηση, χάρη.
5: Μια είδηση να τη δώσουμε λίγο να προλάβουμε πριν βγει και.
1: Ναι,
5: και
1: πριν, τη γράψουν. Ναι, ναι, ναι, πριν
5: αύριο το βράδυ στην Θεσσαλονίκη ο Κώστα για τον ΠΑΟΚ.
0: Και εγώ Κώστα. Αύριο το βράδυ. Άρα γεια σα.
1: Αύριο το βράδυ σε περιμένουμε στο αεροδρόμιο.
0: Αύριο το βράδυ, άρα γεια σα.
1: Τι αγιά σα.
0: Δεν δηλώνεται με τον Παναθηναϊκό αύριο βράδυ.
1: Διέγκο Κώστα, το στόπερ, δεν λέει.
0: Το στόπερ, το στόπερ.
4: Βάλτε εκεί πέρα κατευθείαν τα ρούχα όπως θα κατεβεί και βάλτε τον μέσα. Όπως έχει ο Μέχρι ΠΑΟΚ φέτος.
0: Έλα, ΠΑΟΚ. Έλα.
4: Έλα.
0: Λοιπόν, αύριο βράδυ ο Διέγκο Κώστα.
4: Ωραία, με το καλό να σε έρθει.
0: Πολύ aggressive stopper. Τι έγινε, Χάρη?
6: Και στις 8.30 ώρα.
5: Για να δώσουμε και την ώρα να ξέρει.
0: 8.30 ώρα αύριο το βράδυ. Θα πας να τον υποδεχτείς. Εσύ πρέπει να τα ξέρεις αυτά πρώτος.
1: Ναι.
0: Πας εκεί. Ψηλός είναι να ξέρεις. 1.85. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, 8.30 ώρα αύριο.
1: Στόπερ, θα ήταν κοντός και αυτό που σας φέρανε.
0: 8.30 ώρα αύριο το βράδυ, ο Ντιέγκο Κώστα επιτέλους να έρθει και ένας aggressive stopper. Έλα, φίλε τώρα.
1: Ωραία. Πάμε. Τι παραπονιέστε, ο πρόεδρος σας κάνει τις μεταγραφές.
0: Θα σου πει.
1: Τσίκι. Λίγη.
0: Μας βγαίνει ψυχή, αποκλειστήκαμε από την Ευρώπη. Εντάξει, τι άλλο να πάμε.
1: Θα βγείτε για το κύπολο απ' έξω, έτσι όπως το πάτε.
0: Έλα, φίλε. Ναι.
4: Λοιπόν, τσίκι, κάθε χρόνο τα ίδια, κάθε χρόνο τελευταία στιγμή και όλη την ώρα στο τέλος μας πάντα νεύρα.
0: Ναι.
4: Κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα γίνεται. Το ότι δεν έχουμε υπομονή, είτε π.χ. με το σωρωτήριο που. Δεν ξέρω τώρα, εγώ πάντα μαζί σου συμφωνώ. Τώρα με το σωρωτήριο δεν μπορώ να συμφωνήσω καθόλου μαζί σου.
0: Ναι, Μα είναι υγεία να έχουμε διαφορετικές απόψεις, να ξέρεις.
4: Ναι, δηλαδή χθες τον είδα εκείνο το σουτ που έχασε, παρόλο που η μπάλα είχε βγει έξω, ρε φίλε. Δηλαδή δεν μπορώ να το χωνέψω ότι μου το χάσει από εκεί πέρα.
0: Εντάξει, έχουν χαθεί και χειρότερα τώρα μεταξύ μας και με καιρό να φυσάει, να βρέχει. Να γλιστράει, εντάξει, έχουν χαθεί και χειρότερα
4: δεν
0: τώρα.
4: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, ο σέντερφορ του Ολυμπιακού που ήρθε αυτός ο Μεξικανός έχασε πολύ χειρότερο προχθές με τον Αστέρα.
4: Θα σου πω κάτι, ναι. Θα σου πω κάτι που λέγανε οι μανάδες μας.
0: Ναι.
4: Δεν με νοιάζει τι κάνουν τα άλλα τα παιδάκια. Α. Νοιάζει τι κάνεις εσύ.
0: Ναι.
4: Εντάξει. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Μαζί σου αυτό το κομμάτι.
4: Δηλαδή και το μύθου. Ρε φίλε, όσο και να τον αγαπάω σαν παιδάκι. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Και το κακό είναι ότι δεν έχει.
1: Το πάρει σοκολάτα, σοκοφρέντα μετά κάπως. Για μπέκτη δεν το δούμε, ρε φίλε. Ναι.
0: Δυστυχώς δεν τις πήρε τις ευκαιρίες ο Ανεστάκος.
1: Όχι, τις πήρε, αλλά δεν τις
0: εκμεταλλεύτηκε και το καλοκαίρι ο Πάουκ ρίσκαρε πολύ και δεν του βγήκε. Πήγαμε με μύθου βασικό σε όλα τα μάτς. Ουσιαστικά.
4: Δεν γίνεται.
1: Εγώ το περίμενα το μύθου πιο καλό φέτος.
0: Κι εγώ.
1: Για να είμαι ειλικρινής, κι εγώ έκανα μια προσέγγιση που δεν ήταν.
4: Το θυμάμαι, έλεγες ότι το έχεις πάρει με καλό παιδί το παιδάκι.
1: Και έχει την τρίπλα, έχει τον γκολ το εύκολο, έχει
4: λοιπόν,
1: τέχνη, γκολ προσωπικά έκανε. Τώρα τι γίνεται δεν ξέρω, τι να σου πω.
4: Έλα βρε Κίχη, πεσάσε με να πω αυτό που
0: καλά
4: θέλω
0: σου
4: να πείτε βρε.
0: Καλά σε
4: βρε.
0: Δεν βάζει Κίχου, ούτε Μίχου βάζει ούτε.
4: Ναι. Λοιπόν, έλα ένα μπαμ μπαμ. Σε ένα φιλαράκι που τώρα ακούει εσάς εκεί πέρα και είναι συνεργείο, στο Γιάννη το Χαριστούδη.
0: Ναι.
4: Τελείωνε με το αυτοκίνητό μου.
0: Οπα.
4: Που έχει σπάσει τα νεύρα.
0: Α.
4: Δεν έχω αυτοκίνητο και πηγαίνω όλη την ώρα με τον Άστε. Έχουν σπάσει τα νεύρα μου.
0: Άντε ρε Χαριστούδη. Αχάριστε. Άιντε, τι μας τα μάξι του παιδιού εδώ να τελειώνουμε.
1: Πάντως το παιδί με ζάρεσε.
0: Φιλιά. Περνάμε και κοινωνικά μηνύματα τώρα. Κατάλαβε. Ψυχολογική βία είναι αυτή τώρα.
1: Ναι.
0: Μέσω του τηλεφώνου. Φτιάξε τώρα Χαριστούδη να τελειώνουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
6: Γκούτε μόργεν. Τι κάνετε?
0: Καλά, φιλαράκι μου, εσύ πώς είσαι?
6: Τι κάνετε, μικρά βατραχάκια μου?
0: Άλλο, όσο να το κατάλαβε.
6: Μισό λεπτό. Αλλό, Νίκο.
7: Αλλό, Νίκο. You are so sexy.
0: We know that.
6: Περίμενε, Νίκο.
0: Ναι.
6: Νίκο, μην κλείσει. Θα σε κάνω μάγκα εγώ, φίλε.
0: Άντε, φτιάξε με λίγο. Άντε, φτιάξε.
6: Hello, you are so sexy.
7: Hello, you are so sexy.
0: I know that. Ναι, πού τις βρήκες? Τι εθνικό της, Γερμανίδες?
6: Θα σας ξεπαρθενιάσω.
0: Μη. Φύγε από εδώ. Γερμανίδες, τουρίστριες.
1: Μη.
0: Πού διψέ.
1: Μη, κουλιανέ, θα ξεφύγεις.
0: Δεν έχουμε πάρει κανένα.
1: Θα σας μαζεύω από εδώ και πέρα.
0: Μπράβο, Ντίνο.
1: Μην ξεδιπλώνεστε.
0: Τον άλλον έχει ξεσαλώσει, ρε φίλε. Αυτά που κάναμε εμείς πριν 30 χρόνια μας τα κάνει τώρα σαν
1: παιδί. Μη χαλαρώνεις, πρόστιμα θα βάζεις.
0: Καλημέρα.
1: Ας τις τουρίστριες. Καλησπέρα.
0: Γερμανίδες, τουρίστριες. Έλα, γκροπ.
8: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι γρήγορος.
1: Ναι.
8: Καλημέρα, Γιώργος είμαι από Αθήνα, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Γιώργαρα.
8: Μια ώρα θα είμαι πάνω.
0: Θα κάνετε και άλλη μεταγραφή, τι γίνεται, δεν σας προλαβαίνουμε.
8: Μια χαρά είμαστε, μια χαρά. Εμένα μου αρέσουν όλοι. Και είναι και ωραίο αυτό το ανακάτεμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βαρεθήκαμε τον Ζέλτσον, φέρτο Ρόκα να τον δούμε, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
8: Να τον εκτάξουμε, να τον χειροκροτήσουμε. Και δεν με χαλάει εμένα, ρε παιδιά. Δηλαδή, εγώ είμαι 55.
0: Ναι.
8: Έχω διώξει πάνω μου την καφρίλα, σαν να πάω, ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, στεναχωρήθηκα για τον Πάκ που αποκλείστηκε να σου δώσει να καταλάβει.
0: Ναι. Έχει πάει σε άλλο level. Okay, ναι.
8: Έχω δει Γιωβάνι, έχω δει Καστίγη, έχω δει παίκτες να κάνουν τρίπλα το φαντεζί. Δεν το βλέπει τώρα.
0: Ναι.
8: Είναι στο Μουντιάλ, α πούμε, δεν ευχαριστήθηκα κανένα παιχνίδι πέρα από κάποια που είχαν τα γκολ στο τελευταίο λεπτό.
0: Mm-hmm.
8: Τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω θα είναι αμφίροπο το πρωτάθλημα και φέτος. Κανείς δεν είναι έτοιμος, ούτε η ΑΕΚ είναι έτοιμη. Η ΑΕΚ έχει πολλά κενά, όπως λέει ο Κώστας. Και να πω κάτι έτσι, να σε τρολάω λίγο,
0: βέβαια.
8: Αλλά είναι και μια λύση πολύ καλή.
0: Για πες.
8: Και δεν έρχεσαι να πάρετε ρε για το Γιάρεμτσου.
0: Α, δεν με τρολάρεις καθόλου, αδερφέ. Αδερφέ, δεν με τρολάρεις καθόλου. Με κλειστά μάτια εγώ θα έπαιρνα το Γιάρεμτσου.
8: Είναι παιχτάρα.
0: Φαντάσου, ο τρίτος του Ολυμπιακού εύκολα είναι ο καλύτερος του ΠΑΟΚ. Σαφόρ. Δεν με τρολάρεις, αλήθεια λες φίλε. Τον θέλω τον Γιάρετσουκ.
8: Όσο τον είδα, είναι λίγο παίκτης ψυχολογίας. Δηλαδή βλέπεις και γκολ θα βάλει, δεν κάνει την τρέλα. Είναι πολύ περίεργος τύπος.
0: Είναι Ουκρανός, αλλά... φίλε, είναι λίγο ψυχρή αυτή. Είναι άλλη, ναι, άλλη συμπεριφορά.
8: Με μια καλή προσέγγιση, ας πούμε. Είναι και τον γκολ το έχει και στην ομάδα βοηθάει.
0: Τον αφήνεις ελεύθερο. Τον παίρνω, έρχομαι και τον παίρνω εγώ από κάτω. Τον παίρνω και
8: ελεύθερο δεν θα τον αφήσει.
0: Άχερε, πού να τον αφήσει.
1: Άχερε, ναι. Τι λες.
0: Ειδικά για ελληνική ομάδα.
8: 34, ξέρω εγώ, τιμή είναι και πολύ ο λόγος.
0: Ναι.
8: Από εκεί θέλει να πάρει λεφτά, ας πούμε. Εντάξει. Ναι. Αλλά όπως παλιά, πώς ήρθα εγώ και πήρα το Βενετίδη κάποια στιγμή από εσάς. Πώς ήρθε ο άλλος και το Παναγιώ και πήρα από μένα το Χαλάκο, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
8: Πάνε κάτω, έλα το Βαγγέλη. Εντάξει, ό,τι είπαμε νερό και αλάτι. Πώς θα θες για τον Γιάρεμτσουκ.
0: Μέχρι σιγά. Πότε έχει συμβόλαιο ο Γιάρεμτσουκ? Έχει μέχρι το 28. Πεχτάρα. Πεχτάρα.
8: Άλλο ένα. Αλλά έτσι κι αλλιώς η Ευρώπη δεν μπορεί να παίξει τώρα. Έχουν κλείσει όλες οι λίστες.
0: Ναι.
8: Πάει Θεσσαλονίκη. Άμα κάνει και κάνα δύο κολλάκια, αρχηγός του Θεός θα είναι πάνω.
0: Δεν το συζητάω και δεν τρολάρεις καθόλου, να ξέρεις. Εγώ θα τον ήθελα τον Γιάρεμτσουκ. Θα τον ήθελα. Μακάρι ο Πάκου να πάρει καλύτερο τον Γιάρεμτσουκ. Αυτή θα είναι ευχή μου. Να σε καλά, αδερφέ.
1: Τα πασαλήματα θέλεις.
0: Τι.
1: Θέλεις Γιάρεμτσουκ, ε. Τα πασαλήματα, ε.
0: Ότι δεν τον βάζει ο Ολυμπιακός γιατί θέλει να ανεβάσει, να κάνει. Είναι άλλο θέμα. Δεν σημαίνει ότι είναι κακός. Η Λιόν τον πήρε πέρσι. Η Λιόν τον πήρε πέρσι τον Γιάρεμτσουκ. Η Λιόν τον πήρε. Το ξαναλέω που είναι μεγαλύτερο μέγεθος από τον Ολυμπιακό.
1: Πάμε. Πάμε στον τελευταίο.
0: Δεν μπορεί να ξεχωρίζετε τους παίχτες. Καλημέρα, ναι.
1: Το θέλει αυτός.
0: Βέβαια. Έλα, Γκροπ.
9: Καλημέρα.
1: Έλα, Γκροπ, έλα.
9: Πάω από Βέρεια.
0: Έλα, Πάουξη μου, για πάμε.
9: Νίκο, Μπαταούλα, πώς τον είδες, πες.
0: Πάρα πολύ καλό δείγμα το χθεσινό του Μπαταούλα.
9: Πάρα πολύ καλό.
0: Ναι.
9: Ειδικά είναι μια φάρμα, δεις, πέφτει τάκνη στο σωστότητα, είναι που πάει να σου πάρει ο σεντερφόρ του όφη.
0: Ναι.
9: Στην περιοχή πάνω. Δηλαδή το τάκνη το κάνει, καταλαβαίνει τη φάση πριν έρθει η μπάλα. Δηλαδή έχει αντίληψη της φάσης, εγώ τον είδα.
0: Εμένα μόνο λίγο θέλω να δω το σπριν του στα πρώτα μέτρα. Αυτό λίγο άμα το έχει διορθώσει. Είναι μια χαρά.
1: Στο πέλαγος θέλει να το δει ο Κουλιάνος. Στο πέλαγος.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι να πει.
9: Αλλά είναι και ψηλό παιδί. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι ψηλή ομάδα την Κυριακή. Εγώ άμα τον είδω βασικός δεν μου θα είναι περίεργο πάλι.
0: Ναι.
9: Θα τον ήθελα βασικός βασικά την Κυριακή. Θα τον δω και εκεί.
0: Κοίταξε, άμα παίξει με δύο φόρ, δεν ξέρω τώρα. Ο ένας θα είναι σίγουρο ο Λιστότο Μιχαλίδης θα είναι. Αλλά εντάξει. Εφόσον ο Ντιέγκο Κώστα έρχεται αργά το βράδυ την Παρασκευή, δεν νομίζω να μπορέσει να μπει.
9: Δεν
0: να...
9: θα παίξει.
0: Όχι. Εγώ περίμενα να είναι σήμερα εδώ το πολύ, αλλά είναι αύριο το βράδυ. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Φιλιά, αδερφέ μου.
9: Καλώς.
0: Να σε γερό συγκέρια.
1: Έλα μέσα.
0: Να πούμε ότι το Φωτιά τον όρισαν βαρ σε δύο μάτς το Σαββατοκύριακο αυτό.
1: Ναι.
0: Και τον Πολυχρόνη τέταρτο στο Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ τον επιβραβεύουν για το χθεσινό.
1: Έτσι. Εντάξει, εδώ
0: σφίριξε ξανά τον
1: έπονο. Φαίνεται ότι εδώ δεν έχετε λουκουμάδες
0: δεν
1: και,
0: έχουμε, ρε,
1: και κουρασάν για τους διαιτητές.
0: Θα λέω, δεν έχουμε.
10: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
11: On Air Media Group.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like...

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

have we got

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
12: Μπες και στο onairmedia.gr.
13: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
15: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
16: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
17: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
18: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
19: Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο, που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
20: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
21: Τάκι, καφέ.
22: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
21: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
22: Καφέ από τα φορόλ, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
20: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
23: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
24: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
25: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
24: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
25: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
24: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
26: Όταν η πόλη

0: τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτι?
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτις, οικονομικά και ελληνικά. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Πρώτο ντέρμπι τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μην χάσει τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική τη Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία τη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματο τη Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Λίγο μετά τις 3.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
16: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
15: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δύο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη Δήμηση των Οίκων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλο και Γιώργο Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σου αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Επισκεφτείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 και ένα το μηνύμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στο facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε την εκπομπή, να σχολιάσετε όλα αυτά που συζητάμε με τον Κωστή, να κάνετε ερωτήσεις, να εκφράσετε απορίες, συμπεράσματα, ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα τη διακόσμηση για δομικά υλικά, τον Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο. Και στα καταστήματα Κοσμάγλου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για όλους εσάς. Γιατί πολύ απλά στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Είχαμε τη League Face του Κυπέλου χτες. Νέστο Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Γηφισιά 2-2, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και ΠΑΟ Κόφι 0-0. Σήμερα ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική με τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη νίκη Βόλου. Είδες κάτι από αυτά?
1: Όχι.
0: Όχι. Στιγμιότυπα.
1: Είδα. Τη Χρυσούπολη, τον Ολυμπιακό. Και αυτά τα δύο είδα.
0: Αξίζει να κρατήσει κανείς κάτι?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Η βροχή που έφαγα χθες με τον φίλο μου τον Πανιώτη και τον Κρεοπόλη, τον φιλόσοφο ρομαντικό μου καλή, και τίποτα άλλο. Απόλαυσα ένα ποτό με τους φίλους μου. Ούτε μπάλα.
0: Ήσταν σε εξωτερικό χώρο?
1: Θες να είμαστε ρε κόκκινο με 60 βαθμούς σε εσωτερικό χώρο?
0: Δεν ξέρω ρε φίλε.
1: Πού να είμαστε δηλαδή?
0: Αν βρέχει δεν έχει και κλιματιζόμενο χώρο?
1: Εγώ ήθελα να βάλω μια τέντα από πάνω. Με βάλαν μια τέντα να πούμε.
0: Και βρεχόσουν από τα πλάγια.
1: Γιατί, νερό ήταν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Νερό είναι. Σαν χαζί κάνουν οι άνθρωποι. Τρέχουν δεξιά, τρέχουν αριστερά.
0: Είπα γιατί.
1: Τα παπούτσια τους. Νερό είναι. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή βρέχονται, ας πούμε, και τι έγινε. Κάνουν σαν χαζί να πούμε. Νερό είναι. Δεν είναι τίποτα. Βροχή είναι.
0: Δεν είπε κανείς τίποτα.
1: Ναι, φωνάζουν σε τους χαζούς να πούμε.
0: Για τη βροχή.
1: Ναι.
0: Οπα, έχει... Φωνάζουν, αγχώνονται όταν ναι. Βλέπουν. Μεγάλο όγκο νερού και ανησυχούν.
1: Τι απάθουν?
0: Μπορεί να
1: πούνε. Όταν στη θάλασσα, δηλαδή οι Μπλουμ και βγαίνουν και
0: δεν είναι το ίδιο, ρε. Αν πλημμυρίσουν οι δρόμοι.
1: Τι είναι, λέει?
0: Αν πλημμυρίσουν οι δρόμοι.
1: Παρπάτα, ξυπόλυτο στον δρόμο, τι έγινε?
0: Αρχίζουν να κατεβαίνουν φερτά υλικά.
1: Τι να λέει?
0: Κατεβαίνουν φερτά υλικά.
1: Τι είναι τα φερτά υλικά, ρε?
0: Διάφορα. Σκουπίδια, πράγματα που έχουν κατεβάσει. Γοητεία.
1: Βέβαια.
0: Αν πάθεις κανένα ζημία ή το αυτοκίνητό σου στην γοητεία.
1: Τι να πάθει το αυτοκίνητό μου? 21 χρόνια το έχω. Τι να πάθει άλλο?
0: Αν το παρασύρει το νερό και το πετάξει θάλασσα.
1: Καλά λέει κόκκινε, δεν έγινε και βιβλική καταστροφή. Βροχή είναι.
0: Δεν είπα ότι έγινε.
1: Πώς θα το πάρει το αμάξι?
0: Είναι πράγματα που δεν έχουν γίνει αυτά.
1: Πού να το πάρει ρε, το αμάξι από την Τούμπα να το πάει στη θάλασσα να πούμε? Πού να το πάει δηλαδή το.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Πώς θα το πάει το αμάξι στη θάλασσα να πούμε?
0: Άμα οι μπότσαροι,
1: ναι,
0: οι Μαρτίου και οι υπόλοιποι δρόμοι πλημμυρίσουν. Και έχουν πάρα πολύ νερό, δύσκολο είναι.
1: Τι να πάθει? Να βάλει τα μάξι στο μπάνιο. Πολλά έργα βλέπεις, βλέπω.
0: Έργα.
1: Βέβαια, δηλαδή, τα χαράματα που σε πιάνει ο ύπνος.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι, γεια σας.
0: Τελευταία έγινε μια μεγάλη καταστροφή.
1: Πού?
0: Στο Νεπάλ.
1: Τι έγινε στο Νεπάλ?
0: Τι έγινε στο Νεπάλ? Υπήρχε μια λασποβροχή.
1: Μάλιστα.
0: Όπου είχαμε εκατοντάδες νεκρούς.
1: Μάλιστα.
0: Εκατόμβη νεκρών δηλαδή. Και πάρα πολύ νερό.
1: Χθες δηλαδή πρέπει να έχουμε κανένα νεκρό.
0: Όχι, ρε εσύ.
1: Εντάξει.
0: Μιλώντας άνθρωποι στους ρεπόρτερ και σε αυτούς.
1: Ναι.
0: Όχι την Νεπάλ. Και Ευρωπαίους και ξένους. Οι παλαιότεροι λέγανε ότι δεν έχουν ξαναδεί κάτι ανάλογο.
1: Ναι.
0: Ρωτώντας εκεί, πού μπορεί να οφείλεται αυτό.
1: Ποιος, εσύ ρώτησες?
0: Οι δημοσιογράφοι.
1: Α, οι δημοσιογράφοι, λέω και εγώ.
0: Είπαν ότι οι Κινέζοι κάνουν διάφορα έργα.
1: Ναι.
0: Είτε ανοίγουν σύρακες, είτε διάφορα άλλα τα οποία χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν διαφόρους μεθόδους.
1: Οπότε τι έγινε?
0: Με αποτέλεσμα να ταράξουν κάποιο παγετώνα.
1: Ναι.
0: Να... και να γίνει αυτό και το έγινε. Φαινόμενο.
1: Εδώ κάνανε σε 30 χρόνια ένα μετρό. Τι έργα να κάνουν? Για να κάνουν το περιβάλλον δηλαδή. 32 χρόνια κάνανε ένα μετρό να πούμε εδώ πέρα.
0: Δεν μου λες.
1: Οι Κινέζοι λέει κάνανε έργα.
0: Δεν μου λες.
1: Συγκρίνει αυτό.
0: Όταν βρέχει.
1: Όταν βρέχει.
0: Υπάρχει κάποια περιοχή της Θεσσαλονίκης που δεν πλημμυρίζει?
1: Αν υπάρχει κάποια περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο Χορτιάτης.
0: Υπάρχει άλλη, πιο κεντρική.
1: Για πες μου.
0: Εκεί που είναι ο κύριος Κυρίζογλου, ο δήμαρχος.
1: Ο Σφουδρίζογλου.
0: Κυρίζογλου.
1: Μουσάτος.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Α, ο άλλος ο μορφό.
0: Ο δήμαρχος των δημάρχων που λένε, που είναι ο εκπρόσωπος όλων των δημάρχων της Ελλάδος.
1: Τι είναι καλός?
0: Χρόνια. Λένε ότι είναι καλός. Δεν ξέρω.
1: Κάνα φράγκο προεκλογικά μας έριξε.
0: Σε μένα όχι.
1: Και τότε δεν είναι καλός. Τι έκανε αυτός ο Κυρίζογλου, λοιπόν?
0: Δεν έχουν πλημμυρίσει ποτέ ούτε φρεάτη ούτε τίποτα. Έχει. Μα από ό,τι μου έχουν πει άνθρωποι που κατοικούν εκεί,
1: ναι.
0: Έχει τρέλα, τα καθαρίζει, τα προσέχει, τα κάνει έτσι.
1: Έχει άλλη δουλειά, τα φρεάτια καθαρίζει ο Κυρίζογλου.
0: Δίνει προτεραιότητα.
1: Δίνει προτεραιότητα. Μπράβο τον Κυρίζογλου που κάνει τα φρεάτια. Πάντως με αυτό δεν βγαίνει δήμαρχος, να ξέρει.
0: Εγώ δεν είπα ότι με αυτό.
1: Αν διορίσει κανένα στο Δήμο να πούμε.
0: Λέω ότι με αυτό. Δεν είπα ότι βγαίνει δήμαρχος. Το φροντίζει.
1: Εντάξει.
0: Αν πάθει κάτι το αυτοκίνητο στο δικό μου ή κάποιο άλλο, θα γκρινιάζουμε. Θα λέμε γιατί δεν καθάρισαν, γιατί δεν κάνανε.
1: Γιατί να πάρει ακριβό αυτοκίνητο στην Ελλάδα?
0: Πρέπει να είναι ακριβό το αυτοκίνητο.
1: Γιατί άμα το σαλάβω...
0: Κάποιος που δεν έχει ακριβό αυτοκίνητο, προφανώς δεν έχει να πάρει.
1: Πάντως με 3.000 θα έχει, δεν δώσει να πάρει άλλο ένα.
0: Ρε φίλε, λίγα είναι τα έξοδα του ανθρώπου. Πρέπει να έχει δώσει καινούργιες.
1: Καλά, και η φυσική, το φυσικό περιβάλλον μπορεί να σε δημιουργήσει προβλήματα σε μια υποβαθμισμένη χώρα, να πούμε.
0: Ναι.
1: Οπότε έτσι, πιάσαμε
0: να φταίω εγώ.
1: Για την βροχή, να πούμε.
0: Μάλιστα. Να φταίω εγώ, όχι να φταίει ο άλλος.
1: Μάλιστα. Ποιος φταίει, ποιος άλλος φταίει?
0: Αν φταίω εγώ.
1: Ναι.
0: Αν δεν το κάνω σέρβις, δεν έχω καλά λάστιχα, δεν προσέχω τα υπόλοιπα, έχει βάθος ζημιά, είμαι άξιος μοίρας.
1: Ο Θεός φταίει που βρέχει, δεν φταίει ο Θεός.
0: Ποιος Θεός?
1: Ε, τι ρίχνει τόσο βροχή, χαλάσει.
0: Το αυτό.
1: Βέβαια, ο Θεός ρίχνει τη βροχή. Τα πάντα η σοφία επίηση. Και μέσα αυτή τη σοφία, να πούμε, πετάει και τη βροχή απάνω.
0: Και άμα
1: έχει πολύ βροχή, να πούμε, χαλάει το αμάξι σου.
0: Κοίταξε.
1: Άρα δηλαδή, με σοφία επίηση να χαλάσει το αμάξι σου.
0: Η μοναδική φορά που αμφιβάλλουμε το Θεό είναι μία.
1: Πού?
0: Η μοναδική φορά που αμφιβάλλουμε το Θεό είναι μία. Πώς επίησε εσένα?
1: Ναι.
0: Εκεί έχω απορία.
1: Κατά τα άλλα, με σοφία επίησε.
0: Φυσικά.
1: Έφερε τις μύγες εκεί πάνω σε αυτό. Με σοφία.
0: Ο Θεός έφερε. Όταν ο άνθρωπος κάνει βλακίες, πλέον τα πάντα έχουν συντηρητικά.
1: Ναι.
0: Δεν καλλιεργεί τίποτα.
1: Ναι.
0: Χωρίς
1: η μύγα τι φταίει. Η μύγα τι φταίει.
0: Είπα ότι φταίει η μύγα.
1: Η μύγα με σοφία δεν την επίησε. Τη μύγα να πούμε. Το κουνούπι με σοφία δεν επίησε.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Αν ψεκάζουν.
1: Μάλιστα.
0: Οι δήμοι ή οι αρμόδιες αρχές.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχουμε έξαρση των κουνουπιών του Δυτικού Νείλου ή ασθενειών?
1: Μάλιστα.
0: Όχι.
1: Είναι μεταφερόμενο.
0: Αν ψεκάζουν.
1: Α, ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχουμε κατακλυσμό από μύγες.
1: Μάλιστα.
0: Άρα πρέπει να κάνει κάτι ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Προκειμένου να μην έχει δυσάρεστα.
1: Το νου στον άνθρωπο ποιος τον έδωσε? Ο Θεός. Το νου. Τα πάντα η σοφία επίησε.
0: Φυσικά.
1: Αφού τον έδωσε.
0: Σημασία έχει πώς το χρησιμοποιήσει.
1: Είναι κακός ο Θεός τότε.
0: Όχι, δεν είναι ο κόσμος.
1: Πώς έδωσε κακό μυαλό σε εσένα και σε μένα. Και δεν κάνουμε τις μύγες, να πούμε.
0: Ρε φίλε, ναι. Το μυαλό είναι για να κάνει πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν το χρησιμοποιείς σωστά, κάνεις ωραία πράγματα.
1: Ο Θεός θα την πει.
0: Ο Θεός σου λέει να κάνεις ένα.
1: Βέβαια. Ποιος με λέει?
0: Για πες. Όταν φυλάς πατουσάκι, ο Θεός το λέει.
1: Ναι, είναι πατουσάκι ο Θεός.
0: Είναι
1: τα πάντα η σοφία επίσης.
0: Θεϊκή παρέμβαση.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι δική σου ευχαρίστηση.
1: Ναι, ευχαρίστηση.
0: Ναι, ναι. Μην αλλάζει τα λόγια μου.
1: Δεν τα ίδια λέω.
0: Δεν λες τα ίδια.
1: Οπότε πού καταλήγουμε τώρα?
0: Ότι καλά έκανες και ναι. Την ευχαριστήθηκες στη βροχή, κάποιοι άλλοι όχι.
1: Εκεί καταλήγουμε.
0: Φυσικά.
1: Τέλειος.
0: Δεν χαίρονται όλοι με τα ίδια πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιος περπατάει στη βροχή και το απολαμβάνει.
1: Ναι.
0: Κάποιος άλλος όχι.
1: Κακός.
0: Δηλαδή κάποιος, συγγνώμη, που έχει χρειαστεί για λόγους που δεν ευθύνεται κιόλας, του έτυχε.
1: Ναι. Τι έτυχε.
0: Να κάνει σοβαρή εγχείρηση στο πόδι. Έχει λάμες. Έχει στα χέρια.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις τι την υγρασία υποφέρει.
1: Να μεταφερθεί σε άλλη πόλη που δεν έχει.
0: Άλλο λέω, ρε.
1: Θα πάει στο σανατόριο.
0: Άλλο λέω.
1: Ναι.
0: Αυτό τι φταίει ο καημένος.
1: Ποιο είναι καημένος. Έπαθε ατύχημα. Ποιο το προκάλεσε το ατύχημα. Ο Θεούλης.
0: Γιατί ο Θεός προκαλεί ατύχημα.
1: Από το.
0: Το να προκαλεί. Εμένα δεν.
1: Εγώ προκαλώ. Δεν λέτε, ρε, τα πάντα περνάνε από το Θεό. Ναι.
0: Δεν μου λε. Όταν έχω ένα πρόβλημα, εγώ τώρα πρέπει να κάνω μια εγχείρηση τέλο του μήνα.
1: Τι εγχείρηση θα κάνει.
0: Το σφυρίγκιο.
1: Ωραία.
0: Θα μου την κάνει ο Θεό.
1: Ποιος, βέβαια, από το χέρι του γιατρού θα περάσει το πνεύμα του Θεού. Το όχι, δεν είναι έτσι.
0: Ο άνθρωπος.
1: Τότε το γιατί προσεύχεσαι πριν πει στο χειρουργείο.
0: Γιατί προσεύχομαι.
1: Ναι, όταν είναι να προσγειωθεί το απλό, γιατί
0: προσεύχομαι.
1: Δεν σε βλέπω.
0: Γι' αυτό φροντίζω.
1: Υποκόφος. Το κάνεις υποκόφος δηλαδή. Υποκόφος.
0: Φροντίζω. Όταν κάνεις κάτι και φαίνεται, δεν έχει αξία.
1: Α, μάλιστα.
0: Το κάνω και λέω να είμαι καλά.
1: Μπαίνεις να προσευχηθείς τώρα που θα μπει στο χειρουργείο.
0: Φροντίζω, όταν κάνεις κάτι και φαίνεται, δεν έχει αξία.
1: Α, μάλιστα.

0: ξέρουν τα βολεύουν αυτά.
1: Άρα ο ΠΑΟΚ που ήρθε 0-0, ο Θεός φταίει.
2: Γιατί να φταίει κάτι σε ένα αποτέλεσμα, ο Θεός, ΠΑΟΚΣΙΣ είναι ο Θεός.
1: Εσύ τα ερμηνεύεις.
2: ΠΑΟΚΣΙΣ είναι ο Θεός.
1: Όχι, αντιπαοξής είναι όπως τα λες.
2: Ναι.
1: Εσύ τα λες, δεν τα λέω εγώ.
2: Ναι, δεν ήθελε, ήταν με τον Όφη, ήταν με τους κριτικούς. Είναι...
1: Δεν έγινε κάτι.
2: Είναι μερακλής ο Θεός,
1: δεν
2: έγινε
1: κάτι. Όφη.
2: Γι' αυτό πήρε 0-0 χωρίς να κάνει τίποτα.
1: Κρίμα που το είδε, γιατί είδε διαφορά.
2: Έχασα μεγάλη γι' αυτή, ναι.
1: Γιατί διαστραβώνει τα λεγόμενα μου.
2: Με αυτά που λες,
1: λέω να μάθω. Κρίμα που δεν το είδε.
2: Ναι.
1: Γιατί μπορεί ναι. με αυτά που έβλεπε,
2: ναι.
1: επειδή σου αρέσει και η τακτική και πολλά πραγματική ναι. ανάλυση, να μου έλεγε
2: κάτι. Αριστερές που ήταν εκεί προεκλογικά μου αρέσαν περισσότερο.
1: Καλές.
2: Καλές ήταν.
1: Ηλικία.
2: 45 χρονών, 50.
1: Γιατί δεν είναι να πάρει.
2: Γιατί είναι κόκκινε. Εσύ νομίζεις ότι είσαι ο γιος του Βούδα. Σε είπαμε δεν θα πληρώσεις ποτό. Τι θέλεις να σε πάρουμε κιόλας από το σπίτι να σε πάμε εκεί πέρα.
1: Το είπα δημόσια.
2: Ναι, το είπες δημόσια. Ναι.
1: Το έπαιξα ζόβενος και να σου πω ότι εγώ θα.
2: Γιατί δεν έκανες μια προσευχή να σε πάει πετώντας ο Θεός εκεί πέρα.
1: Δεν κάνω τέτοια
2: προσευχή. Δεν κάνεις τέτοιες προσευχές. Άντε πάνε παρακάτω.
1: Μόνο περί υγείας προσευχώ.
2: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Άρα, αν τι... αυτό είναι κακό, συγγνώμη. Εντάξει.
2: Και τι υγείας, κάποια στιγμή δεν θα ρωτήσουμε να πεθάνουμε.
1: Εννοεί.
2: Δεν πάνε κάνεις προσευχές. Άρα τζάμπα η προσευχή πάει.
1: Προσεύχομαι να μην βασανίζω τους άλλους και να μην βασανίζω
2: εμένα. Αχ, καλέ τι αλτρουίστη, δεν θέλω να βασανίζω τους άλλους. Μάλιστα.
1: Δεν μιλάς.
2: Μάλιστα.
1: Υπάρχει χειρότερο πράγμα γιατί ανθρώπους ηλικίας μας.
2: Ναι.
1: Από το να είναι εξαρτώμενοι. Για το αν θα πάνε τουαλέτα, αν θα βάλουν το πανταλόνι του, το βρακί του.
2: Οποιαδήποτε ηλικία δεν είναι καλό.
1: Ειδικά στην ηλικία μας.
2: Τι έχει η ηλικία η δικιά μας.
1: Υπάρχει χειρότερο πράγμα.
2: Όχι, την ηλικία που λες, τι.
1: Ένας άνθρωπος φτάνει τα 80-90.
2: Ναι.
1: Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος το σκέφτεται, έτσι να σου πει. Ρε φίλε, στην ηλικία του τι περίμενες.
2: Να βασανιστεί, δηλαδή επειδή πει
1: εγώ δεν. Ότι πρέπει ναι. να βασανιστεί.
2: Το θεωρεί δεδομένο άλλο.
1: Ότι υπάρχει φυσιολογική φθορά.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Κάποιος που δεν φοράει γυαλιά.
2: Ναι.
1: Μετά από μια ηλικία και έπειτα.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ φυσιολογικό να φορέσει γυαλιά πρεσβειοποίηση.
2: Μπορεί, ναι.
1: Θέει κάποιος γι' αυτό.
2: Ο Θεούλης.
1: Είναι.
2: Του δώσε καβωμάρο ο Θεούλης.
1: Είναι η φυσιολογική φθορά.
2: Ναι. Σε έπιαξε ο Θεός για να χαλάσει το μάτι σου.
1: Δηλαδή το αυτοκίνητο φτιάχνει ο άνθρωπος.
2: Ναι.
1: Το φτιάχνει για να χαλάσει.
2: Ναι, βέβαια. Γιατί το φτιάχνει. Ό,τι φτιάχνει χαλάει.
1: Άλλο χαλάει. Το φτιάχνει για να χαλάσει.
2: Φυσικά το είναι φτιαγμένο για να χαλάσει, για να πεθάνει κάποια στιγμή.
1: Έχει διάρκεια ζωής.
2: Ναι, ναι, έχει διάρκεια ζωής.
1: Ο άνθρωπος διάρκεια ζωής.
2: Ξέρω εγώ από 70
1: μέχρι. 70 μέχρι.
2: 70. Και που προσεύχεστε δηλαδή, πάλι πεθαίνει.
1: Δηλαδή, αν πάθει ατύχημα, φταίει ο Θεός.
2: Ποιος φταίει.
1: Α, εσύ είσαι τελείως ζαβό.
2: Και το καλό, άμα τύχει, πάλι ο Θεός είναι.
1: Ποιος το λέει αυτό.
2: Εγώ το λέω, εσείς το λέτε.
1: Ποιο είναι το καλό, δηλαδή.
2: Γιατί πάτε στην Τίνο και. Πώς το λέει. Σούρπιν, έρπιν, πώς το λένε.
1: Έχεις πάει ποτέ στην Τίνο.
2: Στην Τίνο. Με πήγε μάνα μου 5 χρόνια για να βαφτίσουμε την αδερφή μου γιατί δεν τη βαφτίζανε εδώ επειδή είχε τουρκικό όνομα.
1: Τη βαφτίσανε τελικά.
2: Αφού πληρώσαμε τον παπά και τον δωροδοκίσαμε, φυσικά και τη βαφτίσανε.
1: Πες τα όλα.
2: Ψέματα λέω.
1: Λοιπόν,
2: πήγε η Μαρινέλα, βρήκε ένα παπά εκεί πέρα που πήγαινε σαν μπουζούκι ο παπά. Τον έφυγε να πούμε. Του πλήρωσε μητέρα τον παπά, τη βαφτίσανε. Ό,τι δεν γίνεται με λεφτά, γίνεται με πιο πολλά λεφτά.
1: Και αν δεν έχει.
2: Ποιο άμα δεν έχει.
1: Ο άλλο. Κάποιοι έχουν, κάποιοι δεν έχουν.
2: Ο μητέρα είχε λεφτά τότε.
1: Εντάξει, είχε.
2: Ε.
1: Κάποιος που δεν είχε τι έκανε.
2: Θα το βάφτιζε το παιδί εδώ πέρα με άλλο όνομα. Θα άλλαζε το όνομα.
1: Τραγωδία.
2: Γιατί τραγωδία.
1: Δεν φταίει ο Θεός γι' αυτό.
2: Ποιος φταίει.
1: Ο άνθρωπος.
2: Ότι τα άλλαξε ο πάτερ δεν το φταίει ο Θεός.
1: Εκεί. Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος φταίει.
2: Άσε με ρε κόκκινε. Γιατί φταίει ο άνθρωπος. Άμα ήταν ο Θεός καλός θα του κόβε το
1: χέρι. Αν εγώ είμαι λαμόγιο, φταίει ο Θεός.
2: Ποιος φταίει. Του έκανε λαμόγιο.
1: Εγώ φταίω.
2: Όχι. Αυτό σε κατασκεύασε. Τα πάντα σοφία
1: εμπίστευε.
2: Όχι, δεν κάνω καθόλου λάθος. Χριστιανικός δηλαδή και θεολογικός. Ας βγει ο κ. Βασίλης εκεί που έλεγε πα. Και πράγμα και πράγμα. Να μας πει να πούμε.
1: Λίγα λόγια του κ. Βασίλη.
2: Είπα εγώ τίποτα.
1: Σοβαρός άνθρωπος. Είναι και τεκμηριώνει ό,τι λέει.
2: Ποιος είναι σοβαρός άνθρωπος που ασχολείται με τα θρησκευτικά.
1: Δηλαδή, όποιος ασχολείται με τα θεολογικά, τα θρησκευτικά, έχει ανησυχίες.
2: Ναι.
1: Πάει να πει ότι.
2: Μια φάλτση την έχει πάρει, μια φάλτση.
1: Επειδή είσαι ιερόσυλος.
2: Είμαι
1: ο άνθρωπος αυτός δεν έχει το φως του.
2: Ναι.
1: Ήταν ένας επιστήμονας ο οποίος διέπρεπε. Εντάξει. Και του έκατσε μία κέντα.
2: Ο Θεός.
1: Να μην. Κανένας Θεός.
2: Ποιος. Ποιος το έκανε αυτό.
1: Ποιος το έκανε.
2: Πήρε το φως.
1: Δεν το παίρνει ο Θεός.
2: Ποιος το πήρε.
1: Η αρρώστια του.
2: Την αρρώστια ποιος τη φέρνει.
1: Η αρρώστια μέσα στη ζωή είναι.
2: Ο Θεός τη φέρνει.
1: Δηλαδή ένα μωράκι.
2: Και τι προσέφηξε να γίνεις καλά. Ο Θεός δεν το κάνει.
1: Ανθρώπινη ανάγκη.
2: Και άρα αρρωσταίνει και από το Θεό πάλι.
1: Ανθρώπινη
2: ανάγκη.
1: Εδώ ο Χριστός ο ίδιος ο Θεάνθρωπος.
2: Ναι.
1: Όταν πήγε στο

0: δικηγόρος των Ελαιών είπε να μην πιω αυτό το ποτήρι. Τι σημαίνει δηλαδή.
1: Τι ποτήρι πια, ήπια ποτήρι. Τι ποτήρι πια, τι λέει αυτός. Και τι ποτήρι πια.
0: Ένα με καρδού.
1: Καρδού έπινε.
0: Ναι.
1: Τι να πω εγώ. Κάνουμε ένα θεατρικό αυτό.
0: Έκανε και πουραβάνας.
1: Πουραβάνας. Γιατί να πω, δεν ξέρω.
0: Και λέει,
1: δεν τα ξέρω
0: γιατί
1: αυτά.
0: Να μην είναι εδώ γρήγορα.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Επειδή ήξερε τι θα συμβεί.
1: Ναι.
0: Λέει, αν γίνεται να μην το περάσω.
1: Ας μην πήγαινε εκεί πέρα.
0: Πήγε όμως.
1: Κακός. Αφού ήξερε ότι θα το πάθει, έπρεπε να πάει πίσω.
0: Πήγαινε, συνειδητά πήγε.
1: Άρα ποιος φταίει.
0: Γιατί φταίει.
1: Άντε πάλι.
0: Γιατί πρέπει να υπάρχει παίκτης. Ένας παίκτης επιλέγει να κάνει μια ενέργεια.
1: Ναι.
0: Γιατί πιστεύει ότι έτσι θα πει γκολ.
1: Ναι.
0: Αν το ψαρέψει τον τερματοφύλακα και το πιάσει,
1: ναι.
0: Πάνε πει ότι φταίει ο παίκτης.
1: Όχι, είναι ικανός ο τερματοφύλακας.
0: Μπράβο.
1: Του δώσε ικανότητα ο Θεός να το πιάσει το πέναλτι. Του Θεού πράγμα είναι γι' αυτό.
0: Έχεις μπλέξει τη θεολογία.
1: Μια χαρά έχω τα. Έτσι όπως τα λέτε.
0: Την ανθρωπολογία.
1: Μια χαρά. Έτσι όπως τα λέτε
0: βλακία,
1: τα λέω κι εγώ. Μια, έτσι τα
0: λέτε. Τη φανφάρα.
1: Ναι.
0: Και λες,
1: έτσι όπως τα λέτε τα λέω κι εγώ έτσι. Τι να κάνω τώρα.
0: Δηλαδή, αν πλημμυρίσουν χτύπα ξύλο οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Και παρασύρουν 10 αυτοκίνητα στο Θερμαϊκό.
1: Ναι.
0: Αυτό ο Θεός.
1: Ο Θεός. Και αν προσευχηθώ που είμαι μέσα στα μάξι και σωθώ, πάλι ο Θεός θα με σώσει.
0: Αυτό δεν πιστεύω θα πάθω.
1: Πώς.
0: Τα θαύματα.
1: Σύμφωνα με την λογική τη δική σου μιλάω.
0: Βλέπεις τη λογική τη δική μου να είναι συμβατή με αυτό που λες.
1: Φυσικά.
0: Πού.
1: Αυτά που λες, πώς θα βγει. Αυτό, το ένα το άλλο.
0: Είναι
1: τα πάντα σοφία επίσης.
0: Δεν μου λες, είναι δικαίωμα.
1: Τη μύγα τη διώχνει από πάνω.
0: Είναι δικαίωμά μου να προσεύχομαι.
1: Δικαίωμά σε κάνεις ό,τι θες.
0: Είναι δικαίωμά μου να τρώω.
1: Βέβαια.
0: Είναι δικαίωμά μου να αθλούμε.
1: Βέβαια.
0: Ή να μην τα κάνω όλα αυτά.
1: Ναι. Ο Θεός τα βάζει στο κεφάλι.
0: Λάθος κάνω.
1: Εγώ κάνω λάθος. Πρώτα 50.000 ιερείς θα σε πούνε.
0: Είναι άσχετη αυτή.
1: Η ιερή είναι άσχετη.
0: Άσχετη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ειδικός. Υπάρχει ιερέα στην τοπία αυτό.
1: Μάλιστα. Έχει τίποτα άλλο. Τα...
0: Ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοβούλος λειτουργεί.
1: Όχι, η βούληση είναι θεϊκή.
0: Λάθος κάνω.
1: Δεν λέει κανένα λάθος.
0: Πού το λέει αυτό ότι είναι η βούληση θεϊκή.
1: Είναι λέει.
0: Πού το λέει αυτό για πες μου.
1: Πού το λέει. Τόσες γραφές έχει. Πάλε διάβαση καμία να το
0: δει.
1: Τώρα θες να ψάξω τα βιβλία.
0: Ναι. Δεν έχει διαβάσει βιβλίο.
1: Ε. Εσύ πότε διάβασε βιβλίο. Το τράστο γέλιο διάβαζε.
0: Το Λονδίνο 2001.
1: Το Black. Ο Ρόι ξαναγυρίζει και. Αυτά διάβαζε.
0: Το Playboy.
1: Τέτοιο χριστιανό ήσουν.
0: Είπα εγώ ότι ήμουν καλό.
1: Τώρα χριστιανός. Που πλησιάζει το τέλο που τώρα γύρισε στο Θεό και εσύ. Άλλο έχει τίποτα.
0: Εγώ το παίζω χριστιανό.
1: Ναι.
0: Το αν είμαι καλό ή όχι θα κριθεί από άλλο.
1: Θα σε κρίνουν οι γιαγιάδε που σε ακούνε.
0: Όχι από σένα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό που φορά.
1: Μπλουζάκι.
0: Τι είναι αυτό πάνω.
1: Μακεδονικό γρήπα.
0: Πού εδρεύει αυτό, γιατί δεν ξέρω πραγματικά. Ξέρω το μακεδονικό.
1: Ναι.
0: Ξέρω το μακεδονικό.
1: Ποιο μακεδονικό ξέρει.
0: Θα σου πω.
1: Παίρνω.
0: Ξέρω το μακεδονικό και το μακεδονικό λυτή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω.
1: Το μακεδονικό σιάτη θε, δεν το ξέρει.
0: Όχι.
1: Όχι. Μάλιστα. Το μακεδονικό γρήβα δεν το ξέρει.
0: Είναι κακό αυτό που δεν το ξέρω.
1: Τι να ξέρει. Την τύφλα σου δεν ξέρει.
0: Είναι κακό που δεν το ξέρω.
1: Τι πω, δεν ξέρει.
0: Γιατί θα έπρεπε να ξέρω το μακεδονικό γρήβα. Τι το ιδιαίτερο έχει.
1: Είναι μια αριστεχνική ομάδα.
0: Πολύ ωραία.
1: Εκεί που πήγατε με τον Ηρακλή, κοντά ήσασταν να παίξετε εκεί με την γρήπα.
0: Ηρακλή είναι στη Σούπερ Λίγκα.
1: Στη Σούπερ Λίγκα δεν
0: εντάξει, πρόμαρε και τη
1: Σάσου. Σούπερ Λίγκα είναι, ναι.
0: Γιατί θα έπρεπε, τι είναι αυτό που έχει.
1: Με ρωτά που εδρεύει.
0: Τι είναι αυτό που έχει.
1: Ομάδα, ομάδα.
0: Βρε ομάδα.
1: Ναι, ομάδα.
0: Τι είναι αυτό που έχει.
1: Ναι.
0: Πώ κάνουν μεγάλο προμόσιον και διαφήμιση και δικαίωση για την ΠΑΜ.
1: Ναι.
0: Τι έχει ο μακεδονικό γρήβα που θα πρέπει κάποιο να τον παρακολουθήσει. Τι είναι αυτό, το εξαιρετικό, το διαφορετικό.
1: Την ΠΑΜ δηλαδή γιατί την παρακολουθήσει κανένα.
0: Κάνουν πολύ καλό πρόμο.
1: Εκεί. Και ο Γρήβας κάνει πρόμο και αυτός.
0: Εσύ δεν λες ότι 4.000-5.000 εισιτήρια
1: κόμμα. Θες να ξεδομάσεις που εδρεύει ο μακεδονικός Γρήβας.
0: Θα ήθελα, ναι.
1: Τι Γρήβα. Πού ήθελες να.
0: Πού είναι αυτό.
1: Πού ήθελες να. Στη Λιτίνα είναι. Μακεδονικός Γρήβας λέει.
0: Πού είναι.
1: Η Γρήβα δεν ξέρεις πού είναι.
0: Όχι.
1: Α, εδώ γύρω είναι, σε 50 χιλιόμετρα. Πάντα το Google.
0: Εδώ γύρω φίλε.
1: Α, εκεί προς το Κιλκίς είναι.
0: Έμπλεξε με Κιλκίς τώρα.
1: Όχι Κιλκίς, ψέματα. Τέλος πάντων του Τρελίδη.
0: Γουμένισσα.
1: Ναι. Κάπου εκεί Γουμένισσα και δίπλα στη Γουμένισσα.
0: Διάλειμμα.
1: Εντάξει, την άλλη, έκανε την ανάλυση.
0: Η γεωγραφία.
1: Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Δόξα τον κύριο Μανούλα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
16: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
15: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
16: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
18: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
19: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
20: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
21: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδά. Στέργιος Πετκαρνίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκ Πότσορ, η γωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτα, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πετκαρνίτσα και του συνεργάτε σου. Ενώ είναι καλό να αποθηκεύσετε το 2310 85 27 27, γιατί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, για να δώσετε λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί και αφορά κλειδιά ή κλειδαρά. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Θα επανέλθω στην Τούμπα, μια ερώτηση πρώτα για μια μεταγραφική κίνηση που ολοκληρώθηκε και εγώ προσωπικά διαφωνώ. Ο Ουναΐ είναι η ακριβότερη μεταγραφή που γίνει πλέον στον Παναθηναϊκό, κοντά στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Καλώς τον πήρε με τόσα λεφτά.
1: Κακώς τον πήρε.
0: Συμφωνούμε δηλαδή.
1: Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς που συμφωνούμε ή...
1: Δυστυχώς που συμφωνούμε.
0: Γιατί ρε.
1: Αλλιώς θα είναι στο ραδιόφωνο να διαφωνείς με κάποιον και εδώ.
0: Μα αν έχουν δίκιο οι δύο.
1: Δεν είναι καλό για τη θέαση, αυτό εννοώ.
0: Ναι, σωστά μιλάς. Θες να εξηγείς τους φίλους του Παναθηναϊκού, γιατί πολύ είναι εύθυκτοι. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θα διαφωνήσω τίποτα να σου. Μέχρι κεραία συμφωνήσω. Δεν είναι καλό που τον παίρνει.
1: Έκανα ένα TikTok και τον βρίζω τον Αλαφούζο.
0: Τον Αλαφούζο?
1: Ναι, ναι. Το θεωρώ χαζό ποδοσφαιρικά που πήρε τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ είναι χαφ πάρα πολύ καλός. Δεκαροειδής. Με πολύ καλή κοφτή τρίπλα.
0: Ασύλληπτες εκτελέσεις.
1: Ναι, πολύ καλές εκτελέσεις, αλλά είναι κυκλοθυμικός.
0: Όταν θυμάται.
1: Ναι. Δεν μπορώ να βασιστώ στην κυκλοθυμικότητα κανενός.
0: Θα έλεγε τα ίδια.
1: Συγγνώμη.
0: Θα έλεγε τα ίδια αν δεν τον είχαμε στο Παναθηναϊκό. Εγώ νομίζω πως όχι.
1: Κόκκινε, οτιδήποτε κυκλοθυμικό κυκλοφορεί στη ζωή μου, το έχω πετάξει στα σκουπίδια.
0: Δεν μπορώ. Αλήθεια λες.
1: Ναι.
0: Αν δεν τον είχαμε δει να τα κάνει αυτά,
1: ναι,
0: θα κρατούσαμε επιφύλαξη ότι μπορεί να δείξει κάτι καλό.
1: Δεν έχω καμιά επιφύλαξη. Τον Μπελένα μου φέρνανε με τέτοια ψυχολογία σήμερα. Για φαντάσου να έχει μια γκόμενα, μια γυναίκα, δύο μέρες να είναι καλά και την τρίτη μέρα να αρχίζει να ουλιάζει.
0: Συνήθως έτσι.
1: Καλύτερα να ουλιάζει, να ξέρει ότι είναι ουλιακτή, παρά να μην ξέρει τι θα γίνει.
0: Ουλιακτή.
1: Ναι, ναι, καλύτερα.
0: Ιστερική λέω.
1: Ιστερική. Λες, η γυναίκα μου ιστερική.
0: Ενώ εμείς είμαστε το normal.
1: Άλλο λένε ρε βλάκα.
0: Προχώρα.
1: Άλλο λένε. Ή ένα συνάδελφο. Αν ξυπνήσει μια φορά καλά ή αν δεν ξυπνήσει καλά κτλ.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα γιατί δεν μπορεί να ελέγξει ή να προβλέψει συμπεριφορές.
0: Λες τώρα, εγώ που θα πάω στο γραφείο, θα είναι στα καλά του ή θα είναι στα παραβάτα.
1: Ναι, ή να έχει ένα αφεντικό, ξέρεις, το αφεντικό έχει αυτό το στυλ.
0: Να εξαρτάται η καθημερινότητά σου, η ρουτίνα σου,
1: από την τρέλα
0: του αλλού, ψυχισμό του
1: αλλού. Ψυχισμό του αλλού. Έτσι λοιπόν, εγώ αν ήμουν πρόεδρος μιας ομάδας, θα απέφευγα να πάρω ποδοσφαιριστές με κυκλοθυμικό χαρακτήρα.
0: Και καλό είναι οι όποιοι Παναθηναϊκοί μας ακούνε όταν ανοίγουμε τις γραμμές,
1: ναι, ναι,
0: να μας πούνε αν ενθουσιάζονται.
1: Γιατί το λες αυτό, οι όποιοι? Θεωρείς ότι είναι παοξίδες, έτσι, Α103 νομίζω ότι.
0: Όχι.
1: Όχι. Τότε γιατί ρε εσύ.
0: Ποτέ δεν.
1: Για τους παοξίδες θα έλεγες οι όποιοι παοξίδες μας
0: ακούνε. Γιατί,
1: γιατί το λες.
0: Ας πω.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Οι Παναθηναϊκοί όταν πηγαίνει καλό ο Παναθηναϊκός,
1: ναι,
0: έχουν πολύ έντονη παρουσία.
1: Ναι, άστα αυτά τώρα. Τώρα με κάνεις τρίπλα, τώρα άστε. Δε.
0: Ποια τρίπλα?
1: Δεν τρώω τρίπλα. Εγώ είμαι φυρός. Είμαι πάλας.
0: Η Ηρακλήδης.
1: Δεν με τριπλάρεις.
0: Η Ηρακλήδης.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν πηγαίνει καλά η ομάδα, συμμετέχουνε.
1: Η Ηρακλήδης.
0: Οι Αριανοί συμμετέχουνε.
1: Η Ηρακλήδης συμμετάσχει.
0: Όταν πηγαίνει.
1: Το έπεσε εδώ επειδή. Ναι. Εδώ είναι βοράς. Βγάλ το αυτό από το ρεπερτόριο.
0: Δεν το έχω.
1: Καλά.
0: Βγάλ το από μένα αυτό.
1: Λοιπόν, ο δεύτερος λόγος είναι για να μην το κάνουμε τώρα αρμένικη βίζα την κουβέντα. Λοιπόν. Είναι ότι εγώ σαν Παναθηναϊκός νοσώ στις πτέρυγες πάνω μπροστά, καθώς πριν ένα μήνα έχω πει ότι το Παναθηναϊκού τα έξτρα είναι για τα σκουπίδια. Βρίζαν οι Παναθηναϊκοί, ό,τι λες, τα γνωστά. Ήρθε λοιπόν.
0: Ο Αντίνο μπορεί να σε εκθέσει.
1: Ορίστε.
0: Μπορεί να σε εκθέσει.
1: Τι να με εκθέσει ο Αντίνο?
0: Έχει όλο το πακέτο. Κάτι δεν μου αρέσει.
1: Ο Αντίνο ξέρει σε ποιο μοιάζει. Σαν το Ρεβιθούλη τη Όλυβη, τον
0: όφη. Πάμε πάλι.
1: Έλα, ρε,
0: έχω δικαίωμα να διαφωνήσω.
1: Έχει δικαίωμα να διαφωνήσω.
0: Ωραία.
1: Ναι, θα με εκθέσει ο Αντίνο.
0: Μπορεί, λέω, να σε.
1: Γιατί ένα χρόνο δεν με εκθέτει, δηλαδή θα με εκθέσει τώρα.
0: Δεν το βλέπουμε ένα χρόνο.
1: Πόσο χρόνο το βλέπουμε?
0: Λιγότερο.
1: Μάλιστα. Αυτό το χρόνο γιατί δεν μας εξέθεσε.
0: Ίσως δεν έχει προσωπικό.
1: Ο Σαρουρή γιατί δεν μας εξέθεσε ένα χρόνο τώρα. Ο Πελίστρη γιατί δεν μας εξέθεσε ένα
0: ο
1: χρόνο.
0: Πελίστρη
1: τώρα. Ο Πελίστρη.
0: Κάνει μπαμ,
1: ναι,
0: ότι είναι παίκτη να μπει αλλαγή και να αλλάξει το παιχνίδι.
1: Ο Ματσίνη γιατί δεν μας εξέθεσε που λέγαμε. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν.
0: Γιατί
1: με τα λεφτά που ξέρουμε. Ναι, ναι, παρακαλώ.
0: Γιατί ο Ματσίνη
1: Μαντσίνης
0: σε δικαίωσε 1%.
1: Μα δεν φαίνεται.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρει.
1: Ναι.
0: Εσύ έλεγες, παιδιά, το ταβάνι του είναι ο Άρης και αυτά που έκανε. Θα αποτύχει στο Παναθηναϊκό. Σε δικαίωσε. Όταν διαφωνώ, στο λέω. Όταν έχεις δίκιο, τι να πω. Ότι έχεις άδικο.
1: Εγώ λοιπόν λέω τον Αλαφούζο, αν είχα τα λεφτά για τον Ουναή να τα δώσω, θα έπαιρνα καλύτερα δύο εξτρέμ. Τα οποία θα ήταν διείσδυση, ταχύτητα, τρίπλα. Και άμυνα οπωσδήποτε. Γιατί σε 4-4-2, αν δεν μαρκάνουν και οι πλαϊνοί, θα έχουμε προβλήματα. Θα έρθουν δίπλα στους δύο να είμαστε 4. Λοιπόν, αυτό του λέω και του έκανα και TikTok για να το δει.
0: Και περιμένεις απάντηση?
1: Δεν περιμένω καμία απάντηση. Ούτε θέλω να γνωρίσω κανένα από αυτούς. Δεν έχω τέτοιες ανάγκες εγώ.
0: Δεν είπα
1: να γνωρίσω τον πρόεδρο, να πούμε.
0: Γιατί πρέπει να σου απαντήσει ο πρόεδρος?
1: Δεν με νοιάζει, ρε κόκκινε, δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν μου λες αυτό που λέω τώρα. Γιατί κάνεις TikTok, ρε? Γιατί τώρα με εκνευρίζεις, γιατί σκέψη κουτοπώνησα.
1: Γιατί κάνω
0: TikTok?
1: Για να πάρω καμία χορηγή από το TikTok. Στο TikTok.
0: Για να πάρεις πολλά views.
1: Ε.
0: Άρα, αν αντιδράσουμε.
1: Τι να κάνω TikTok, έχω καμιά όρεξη να βάλω από τη μούρη μου να πει στο TikTok.
0: Άρα, τι διαφορετικό.
1: Τι δουλειά είναι, ναι.
0: Τι διαφορετικό λέω.
1: Είμαι κόμμενο να λέω.
0: Τι διαφορετικό.
1: Ότι.
0: Λέω
1: το
0: κάτι...
1: βασίλεμα να πούμε.
0: Λέω κάτι που δεν υφίσταται.
1: Ναι, όχι, το λέω σωστά, ναι.
0: Λέω, θες να προκαλέσεις διάδραση. Είτε έτσι είτε αλλιώς.
1: Τι σχέση έχει το δικό μου το TikTok με τον Αλαφούζο τώρα?
0: Όταν λέω να σε απαντήσει.
1: Πού θα
0: για τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Του πει σε ρόπαρα, πτόπιλε. Ο Ουναή είναι παικτάρα, το έδειξε στο Μουντιάλ, θα το δει και τώρα.
1: Και πώς το πες να με απαντήσει ο πρόεδρος?
0: Όχι, ρε εσύ.
1: Πόσο έχει, αφού το αυτό προηγουμένως.
0: Αυτό κατάλαβες εσύ.
1: Βάλτο, ρε εσύ, ηχολήπτη. Βάλτο. Βάλτο, αυτό κατάλαβα εγώ. Τι είπε πριν από ένα λεπτό? Και περιμένεις να σε απαντήσει ο Αλαφούζος. Όχι, ο Αλαφούζος, ο κόσμος του Πάφια.
0: Το διευκρίνησα. Τι άλλο να κάνω?
1: Αχ, αυτό το βλέμμα σου, το σκοτεινό, ρε κόκκι.
0: Σκοτεινό το δικό μου.
1: Αυτό το μονοκόμματο, το μονόβλεμο βλέμμα σου. Το μονόβλεμο βλέμμα σου, να πω. Αυτό το μονόβλεμο βλέμμα σου. Το μονόβλεμο βλέμμα σου.
0: Εσύ ο τετραλήθωρος.
1: Πράσε με.
0: Λες εμένα για μόνο. Τι να πω.
1: Εμένα ο ορίζοντας μου ο οπτικός κάνει να πούμε 10 τετράγωνα. Εσύ είσαι εκεί μονιμοποιημένο το βλέμμα. Να ξέρεις τι θα
0: γίνει. 10 τετράγωνα τα γυαλιά σου, ηλίθεια.
1: Πάντε πάλι.
0: Μπερδεύει τα γυαλιά σου με το.
1: Φρε μονόβλεμε. Βλεματικέ βλέμματα. Τι να σε πω, να πω. Τι να σε πω.
0: Πώς λέγονται τα γυαλιά σου?
1: Πολυαιστιακά.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχω πολλές αιστείες.
0: Πρέπει να βλέπεις πολλές αιστείες.
1: Έτσι.
0: Και επειδή είναι βλαμμένο το βλέμμα σου, θα τα συγκεντρώσεις λίγο, τα βλέπεις λίγο συγκεντρωμένα.
1: Όχι, εγώ μόλις μπει ο άλλος μέσα, έχω καταλάβει τι είναι. Εσύ τώρα με το βλέμμα σου εκεί.
0: Πού να
1: είναι? Αδερφέ μου. Αδερφέ μου. Άστο. Πάμε, άλλο τι έχεις.
0: Η καλύτερη λύση είναι.
1: Ναι, πώς.
0: Αδερφέ μου, το όλησες.
1: Αδερφέ μου.
0: Το όλησες.
1: Ναι, φίλο μου. Αδερφός μου. Έλα, λέγε. Ουναή, λοιπόν, συμφωνούμε κακώς. Δυστυχώς, εσύ γιατί. Εγώ είπα δύο λόγους. Κυκλοθυμικό τη και
0: δεν
1: τα έξτρεμ.
0: Δεν χρειάζεται άλλο λόγος. Ένας παίκτης, ο οποίος έχει τόσο μεγάλο ποδοσφαιρικό ταλέντο.
1: Ναι.
0: Και από τα 30 παιχνίδια παίζει τα 5.
1: Ναι.
0: Δεν μου κάνει, ρε φίλε.
1: Και γιατί το έκανε ο Αλαφούζος? Για εντυπωσιασμό στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
0: Μπορεί.
1: Τέτοιο χαϊβάνι είναι.
0: Μπορεί.
1: Ποδοσφαιρικά χαϊβάνι.
0: Μπορεί.
1: Ποδοσφαιρικά. Σε άλλο δουλειό είναι αετό. Στην μπάλα. Ναι.
0: Πώς το όνομα του καινούργιου παίκτη του Ολυμπιακού?
1: Ποιον από όλους?
0: Τον Γκουστάβο.
1: Ναι, ποιον από όλους? Πήρε πολλούς.
0: Ο Γκουστάβο είναι ο καινούργιος που πήρε.
1: Ναι, τι.
0: Που είναι η ακριβότερη μεταγραφή.
1: Του Μαρινάκη, ναι.
0: Ναι. Εγώ δεν από ούτε το Ριβάλτο, ούτε τους υπόλοιπους. Από το Χάμες Ροντρίγκες είναι καλύτερος.
1: Αυτός που πήραν τώρα εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εξτρέμι είναι.
0: Έχεις απορία?
1: Ναι, δεν
0: ο
1: ξέρω.
0: Χάμες Ροντρίγκες κάτι μας είχε δείξει.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Μπράβο. Θα δούμε πόσο
1: καλό. Φέρνει όμως. Γεμίζει το αμπάρι του.
0: Μπορεί να είναι ο καλύτερος.
1: Του φέρνει παίκτες σε κάθε θέση. Του πήρε.
0: Ρε μαζί σου. Αλλά λέω, ο άλλος ήταν ο Χάμες Ροντρίγκες. Και αυτός. Εντάξει. Δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Οι ικανότητες. Θέλω να ρωτήσω κάτι για τον ΠΑΟΚ.
1: Τον είδες τον ΠΑΟΚ?
0: Ναι.
1: Α.
0: λόγω του καιρού και τα λοιπά.
1: Καλά έκανες.
0: Είμαι τόσο κατσίκι και κατέμις, πήρα το μάτς πάλι ξε 0-0. Ο ΠΑΟΚ καλός ήταν.
1: Ναι.
0: Τραξίματα, είχε πάθος, είχε 1000 είχε.
1: Πάση έκανε, έκανε.
0: Έκανε, ναι. Να πω ότι ο...
1: Άρα δεν έβγαλε αρρώστια.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έβγαλε κάτι.
1: Δεν έβγαλε ενοχελικότητα.
0: Θέλω ερμηνεία σε κάτι στο τέλος. Να πω ότι ο Άλλη, αν είναι γερός, θα αφήσει εποχή. Παρότι του πήγε σαν αλλαγή για 10 λεπτά, κάνει μπαμ το παιδί, ότι κάνει διαφορά. Είναι μάγος με την μπάλα. Και θέλω να μου εξηγήσει ποδοσφαιρικά την αποβολή του Τέιλορ. Την έχει δει σε βίντεο.
1: Την είδα, ναι, την είδα.
0: Ρε φίλε, στο 93 και 30,
1: ναι,
0: το μάτς έχει τελειώσει.
1: Ναι.
0: Κάνεις δολοφονικό τάκλινγκ.
1: Ναι.
0: Γιατί? Δηλαδή, αν ήσουν να λύσει ιδέα, το ρωτούσες. Ρε φίλε, τι πας να κάνεις για την ώρα? Δεν δείχνει κακό άνθρωπο. Δεν δείχνει κακό.
1: Κλίστρισε.
0: Μπορεί.
1: Είναι κλίστρισε.
0: Μια... Δεν δείχνει κακό άνθρωπο που πάει να κάνει.
1: Όχι, δεν είναι. Όχι, όχι.
0: Μπράβο.
1: Όχι. Δεν είναι παλιό χαρακτήρα και τέτοιο.
0: Ναι, αλλά πάει με μια τρέλα πάνω στην μπάλα.
1: Πήγε στην μπάλα με τρέλα.
0: Γιατί...
1: Και τον παρέσυρε και το νερό.
0: Και κότε, το κάνει και ζημιά.
1: Θα τον έκανε ζημιά τον καημένο, ναι.
0: Και λες...
1: Ο Νικολάου ήταν και ποιο ήταν.
0: Ο Αθανασίου.
1: Ο Αθανασίου το παιδί, ναι.
0: Και λες...
1: Τυχώς δεν έγινε ζημιά. Εντάξει.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Ναι.
0: Άλλες, ρε φίλε, δεν δείχνει και έλλειψη καθόλου μυαλού?
1: Πόση ώρα έπαιζε αυτός?
0: Ο Τέιλορ. Νομίζω όλο το παιχνίδι.
1: Αν έπαιξε όλο το παιχνίδι, γιατί εγώ το μάτς δεν το είδα, προφανώς ήταν και κουρασμένος. Και να έχει θολό το μυαλό, μπορεί να σκεφτεί εκείνη την ώρα. Μπορεί να πήγε να φοβήθηκε ότι μπορεί να
0: πει. Όλο το παιχνίδι.
1: Όλο το παιχνίδι. Έτσι όπως ήταν η φάση που την είδα, φοβήθηκε μην τραβήξει καμία αντεπίθεση, καμία παλιά.
0: Στη μεσαία γραμμή.
1: Μην του κάνει καμία μεγάλη παλιά, γιατί ήταν ο μπακ.
0: Στο 93 και 30.
1: Γιατί στο 95 λίγα γκολ έχουν φαγωθεί. Κοίτα, δεν ήταν οργανωμένος ο ΠΑΟΚ στην άμυνα πολύ καλά.
0: Δεν κινδύνεψε.
1: Άλλο λέω, ρε.
0: Ο ΠΑΟΚ έδειξε. Όχι αδυναμία. Ότι ίσως να κινδυνέψει. Από την ώρα που μπήκε ο Λάμπρου. Ο Φούντας και λέω ο Λάμπρου.
1: Ποιος Λάμπρου?
0: Ο Φούντας. Από την ώρα που μπήκε ο Φούντας, 10 λεπτά ορεξάτος, κάτι έδειξε, αλλά η υπόλοιπη ομάδα δεν με συγκίνησε.
1: Θα πω και 10 και 4 τέτοιο μάτσο, να πούμε, αν δεν με πει η εταιρεία κάτω, δεν το βλέπω.
0: Δεν σε κατηγορώ.
1: Ναι, δεν το βλέπω.
0: Ούτε σου είπα.
1: Αν είναι νοκάουτ, να κάτσω να το δω τώρα. Εντάξει, τώρα
0: ούτε σου είπα και τι δια το δει.
1: Δεν το βλέπω. Να με συγχωρούν δηλαδή και οι ακροατές. Ή να κοπανίσω κανένα δυο ρούμια να πούμε.
0: Καλά έκανες.
1: Δεν είδα.
0: Σε είπε κανείς γιατί πιάς?
1: Όχι, τόσο δικαιολογούμε γιατί δεν το είδα.
0: Τώρα που έχει μείον ένα χαφ.
1: Ναι.
0: Στο δέρμι με τον Παναθηναϊκό.
1: Θα βάλει το Σάντα Φλόρο, πώς το λένε, το Σάντα Μαρία.
0: Ποιο Σάντα Μαρία?
1: Σάντα Μαρία δεν λέγεται.
0: Σου αρέσει?
1: Ποιο?
0: Σάντα Μαρία.
1: Εγώ αν ήμουν ο κύριος Σαββίδης, κάπου δεν ξέρει, παρασκευαστό είναι τέλο πάντων. Αν ήξερα, μπαλά και ήμουν ο πρόεδρος, του χαμπάρι δεν έχει. Χρόνια το λέω τώρα. Και όταν το γλύφανε οι παοξίδες, τώρα το βρίζουν, πήγε και το λέγανε σε βρίζει ο Ραπτόπουλος. Κάτι φίλοι του Μπούζου εκεί, κάτι ρουφιάνοι εκεί επάνω στο.
0: Ωραίο κάστρο.
1: Όχι, ρε, πιο ωραίο κάστρο. Έχει κάτι κουμπάρου αυτό στην Αμερική, ρε, πιο ωραίο κάστρο. Πήγε εκεί πέρα και για να του δώσει εισιτήρια τζάμπα. Του λέγανε ότι τον έβριζε. Εγώ τον έλεγα ότι δεν ξέρει μπάλα, ότι είναι άσχετο. Αλλά αυτό είναι βρισιά, τον έβρισα τότε. Το ίδιο λέω και τώρα. Αν μπορεί ήμουν πρόεδρο, πάω και ήξερα μπάλα, αυτό που μου έφερνε με αυτά τα λεφτά το Σάντα Μαρία και το στόπερ, πώ τον Ελουσόντο, θα τον έβαζα επάνω στη Ρωσία να σπάει πέτρες. 10 μέρες εξορία. Θα επιβράβευα του υπαλλήλου μου με πόνου και με εξορία. Θα του τιμωρούσα. Και τα δύο θα τα έκανα. Γιατί όταν δίνει μπόνους στη στραβή, τον τιμωρεί τον άλλον, έτσι δεν είναι? Θα έλεγα, έλα εδώ, παίρνετε μπόνους. Αν παίρνουν μπόνους, πολύ ωραία. Ποιος είναι ο Μάτος ή ο Βιερίνια? Ποιος είναι η Κοντζάρεβα είναι? Δεν ξέρω ποιος την έκανε τη μεταγραφή. Το τεχνικό επιτελείο εκεί που έχω βάλει. Μάλιστα. Ποιος έφερε τον Σάντα Μαρία? Ξέρω εγώ, ο Μάτος. Μάλιστα. Και το center back τον άλλο, ποιος τον έφερε?
0: Τον
1: Ελουστότο. Ο Μάτος.
0: Και τον Χατζηδιάκο.
1: Α, τη γυναίκα εδώ. Ο Χατζηδιάκο φάγεται παραμύθι. Εντάξει. Και το Γιαννούλη. Για νου δύο μήνες δεν έκανε προπόνηση, γι' αυτό είναι έτσι. Μα αυτιακτή.
0: Άρα δικαιολογείται.
1: Τι δικαιολογείται?
0: Εφόσον υπάρχει.
1: Δικαιολογείται ότι για 60 λεπτά μπορεί. Τα 30 λεπτά, λέω. Ναι. το αμυντικό του κομμάτι είναι αυτό.
0: Εφόσον υπάρχει προοπτική να βελτιωθεί.
1: Σε φυσική κατάσταση εννοώ. Το αμυντικό του κομμάτι είναι αυτό.
0: Άλλο είπα.
1: Ναι. Ο Καμπερίδης του Πιερικού επάνω, λοιπόν ο προπονητής, βαστά έχει ανάλυση για το αμυντικό κομμάτι του Γιαννούλη από εκείνη τα χρόνια. Θεός μπροστά, Βούδας πίσω. Θα τους έλεγα λοιπόν, κύριε Μάτος, θα σε φέρω εγώ ένα ιδιωτικό αεροπλάνο για μην κουραστείς. Θα σε πάω να σπάς πέτρες επάνω καταναγκαστική εργασία στη Ρωσία δίπλα στο Ροστόφ. Έχουμε ένα εργοστάσιο, ένα ορυχείο. Είναι της οικογένειας, θα σπάς πέτρες. Αυτό θα τους έλεγα.
0: Και πάμε στην ερώτηση.
1: Ναι.
0: Κλειδί.
1: Άντε, πάνε στην ερώτηση.
0: Κλειδί.
1: Κλειδί. Κλειδί. Ναι.
0: Ποια ήταν η μόνιμη ερώτηση, παύλα κριτική, στο Λουτσέσκο?
1: Δεν κατάλαβα τι με είπες.
0: Έκανε ένα συγκεκριμένο πράγμα ή δεν έκανε ένα συγκεκριμένο πράγμα?
1: Δεν κατάλαβα. Ποιος, για ποιον
0: μιλάς? Ο Λουτσέσκου, ναι, στον ΠΑΟΚ δεν έκανε ένα συγκεκριμένο πράγμα και τα άκουγε. Δεν έπαιζε ποτέ με δύο φόρ. Μην μου πεις κάτι στην θήκη. Κανονικά φόρ. Χτες, και όχι για πρώτη φορά, ο Λύση παίζει και με Μύθου και με τον Ντιαγέ.
1: Ναι.
0: Όπου το επιχείρησε δεν πήρε τίποτα.
1: Mm.
0: Είναι λόγος για να πανηγυρίζει ο Λουτσέσκου?
1: Και στο άμα πάρω το τηλέφωνο του Λουτσέσκου και του πω, ρε φίλε, έβαλε ο Λύση δεύτερο σέντερφορ και δεν πέτυχε. Χαρά που θα κάνει, ούτε ασχολείται.
0: Δεν είπα ότι ασχολείται. Ούτε είπα ότι είναι κακός άνθρωπος.
1: Είπα ότι είναι κακός άνθρωπος.
0: Λέω, μοιάζει με δικαίωση του ιδίου που δεν έπαιζε ποτέ με δύο φόρ.
1: Ποιος το είπε ότι δεν έπαιξε με δύο φόρ?
0: Κατά συνθήκη έχει παίξει.
1: Α, στη συνθήκη αλλαγή. Δεν έκανε αλλαγή δύο φόρ.
0: Δύο φόρ δεν έχει βάλει ποτέ.
1: Ποιο το έπαιξε? Πολλά παιχνίδια έχει βάλει δύο φόρ. Δεν θυμάμαι, αλλά έχει παιχνίδια.
0: Δεν έπαιξε ποτέ.
1: Δεν έπαιξε ποτέ.
0: Έβαλε τον Καμαρά σε δεύτερο φόρ, άλλου παίκτε από τη μεσαία γραμμή. Δεύτερο φόρ κανονικό με δύο φόρ. Βαριά κορμιά σε εισαγωγικά να βάλει δεν είχε ποτέ.
1: Ποια ήταν βαριά κορμιά? Ο Ιδιαγέ και ο Μύθ.
0: Ο Μύθ θεωρείται βαρύ κορμιά. Θεωρείται. Εντάξει. Με Μύθ και Ιδιαγέ. Πιστεύω, αν διαφωνείς, πες το μου, δεν θα παίζει ποτέ. Αυτός έπαιξε και το έκανε και άλλη φορά. Μάλιστα. Και δεν πήρε.
1: Δεν πήρε.
0: Μήπως πήρε και δεν ξέρω.
1: Ή δεν πήρε.
0: Ναι. Είναι η δομή του ΠΑΟΚ που δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Μήπως τη διάβαζε καλύτερα.
1: Ξέρεις τι θέλει το 4-4-2 κόκκινο?
0: Πολλά.
1: Πλαϊνούς φοβερούς. Φυσική κατάσταση προμένει.
0: Μεσαίος Μάτος θέλει και πάει λέγοντας.
1: Μεσαίος γρήγορος. Τους έχει αυτούς ο ΠΑΟΚ.
0: Εγώ τι είπα.
1: Έχει.
0: Λίνο Μάτος θέλει και πάει λέγοντας.
1: Δεν είναι το πάει λέγοντας, μπορεί να το αναλύσεις.
0: Πρέπει να είναι πολύ δυνατός στις γραμμές, σπέργες.
1: Γιατί μιλάς έτσι?
0: Πώς μιλάω?
1: Έχεις γύρει από τη μια μεριά.
0: Ποιος έγειρε, ρε.
1: Α, πιτηρίδα έχει από εκεί.
0: Δεν είναι πιτηρίδα.
1: Τι είναι αυτό το άσπρο εκεί?
0: Ζελέ.
1: Τι ζελέ είναι, πιτηρίδα είναι.
0: Δεν προλάβαινε να λουστώ το πρωί.
1: Ως.
0: Δεν προλάβαινε να λουστώ το πρωί.
1: Βέβαια, τέτοιο κεφάλι 80 στρέμματα, πού να το λέω. Πού να το πλύνεις.
0: Πρέπει πρωί 8 ώρα να φύγω.
1: Πού να πας?
0: Κάπου να πάω, είχα μια υποχρέωση.
1: Είσαι υποχρέωση.
0: Γιατί πρέπει να πω ότι υποχρέωση.
1: Καλά, ρε παιδί μου, εντάξει. Παράνομο ήταν αυτό που έκανες.
0: Τι παράνομο, ρε, για δουλειά πήγα. Yeah. Λοιπόν, περίμενα να σηκωθώ 6.30 ώρα, σηκώθηκα 7 και. Δεν προλάβαινε να κάνω μπάνιο.
1: Γιατί σηκώθηκες 7 και δηλαδή?
0: Γιατί κοιμήθηκα πολύ αργά.
1: Το ρολόι δεν το έβαλες?
0: Το έβαλα.
1: Και δεν έπιασε?
0: Δεν το άκουγα.
1: Δεν το άκουσα. Αυτή η πιτηρίδα πώς έγινε?
0: Δεν είναι πιτηρίδα.
1: Τι είναι?
0: Όταν λούσεις τα μαλλιά σου.
1: Πού να ξέρω εγώ, ρε κόκκινη.
0: Καλά, εσύ όπως λέει δεν είσαι κανένας. Τι κάθομαι και λέω τώρα. Μιλάω σε έναν άνθρωπο και άλλο.
1: Τέλος πάντων, πες πληροφοριακό.
0: Όταν λούσεις τα μαλλιά σου και βάζεις ένα ζελέ, καλό ζελέ.
1: Ζελέ τι, γιατί το βάζεις? Για να στέκονται να πούμε.
0: Για να στέκονται να πάρουν μια μορφή χτενίσματος.
1: Ναι. Εσύ το βάζεις δηλαδή?
0: Ποιο το βάζει, λέει, κομμότρια σπίτι.
1: Πού να ξέρω, ρε κόκκινε, εγώ πώς μπαίνει το
0: σπίτι. Θε να βάζω το μικρό να μου κάνει τα μαλλιά, φτιάξα.
1: Μπορεί η γυναίκα σου να την είπε, βάλουμε το.
0: Ναι, δεν έχει άλλη δουλειά η γυναίκα μου.
1: Δεν ασχολείται
0: με αυτό. Η γυναίκα είναι,
1: ναι,
0: να προσέχει το παιδί, πρέπει να μαγειρεύει.
1: Καλά, πρέπει. Εντάξει, είπαμε. Όλοι οι γυναίκε σα πρέπει να σπίτι.
0: Θα με κάνει και τα μαλλιά.
1: Μασάζ, δεν σε κάνει λίγο το σβέρκο?
0: Όχι.
1: Τι γάμπε.
0: Τι ρωσίδε αφήνει να μου τι κάνει.
1: Τι γάμπε δεν σε κάνει.
0: Όχι.
1: Δεν σε περιπίδει, δεν σε ξυρίζει, δεν σε κάνει.
0: Όχι.
1: Τη μύτη δεν σε κάνει τι τρίχε.
0: Με ξύρισε κάτι.
1: Τα αυτιά που βγαίνουν δεν τα κάνει.
0: Μόνο μου τα κάνει.
1: Μόνο τα κάνει. Πώς τα κάνει, βάζεις μέσα
0: τώρα. Ένα πράγμα χρειάστηκε, μου ξέρεις.
1: Ναι.
0: Πριν εγχείριστο.
1: Α, εντάξει.
0: Εκεί χρειάστηκε. Δεν μπορούσα όμως.
1: Πού βγήκε, μη χάσει το μισθό εκεί, γι' αυτό σε έκανε.
0: Ποιο μισθό?
1: Το μισθό μη χάσει, λέω, ναι. Δεν σε αγάπησε το μισθό,
0: το
1: κελεπούρι.
0: Έμβαλε 30.000.
1: Πόσα και να παίρνει, σύν είναι για αυτήν. Οι γυναίκες βλέπουν τον άντρα καπιταλιστικά, ρε κόκκινο. Δεν το κατάλαβες ότι σε ξύρισε εκεί γιατί πήγες στο χειρουργείο να πούμε. Είναι και το άλλο που. Αυτό δεν σου το είπα. Γιατί μπορεί να σε ξύρισε. Μην πούνε να σου κόψει ότι σε έχει απεριποίητο. Αυτό το έχουν οι γυναίκες, να ξέρεις. Δεν τους νοιάζει αν είσαι περιποιημένος ή όχι. Μην μπουνε, δηλαδή βάζει μια
0: μπλούζα. Δεν είναι καλή
1: κουκκινά. Βάζει μια μπλούζα να πούμε η οποία είναι τσαλακωμένη. Τσαλακωμένη είναι. Ξέρεις τώρα, ναι. Πώς θα βγεις έτσι έξω. Όχι, πώς θα βγεις έτσι έξω. Πώς θα πούνε οι άλλοι κοινωνικός, πώς τον αφήνει αυτή με τσαλακωμένη μπλούζα.
0: Λέει, το εννοεί.
1: Το εννοεί, ναι. Δεν το λέει.
0: Αυτό ισχύει.
1: Α, τι δεν ισχύει από αυτά
0: για που λέει.
1: Για όλες.
0: Όταν έχεις δίκιο, ήταν ποτέ έχεις άδικο.
1: Ναι.
0: Όταν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Δεν το κάνουν για σένα, βλάκα. Το κάνουν για την ιστεροφημία τη δική τους. Βλάκα.
0: Αφού πληρώνεις το λέει.
1: Πληρώνεις λογαριασμούς. Καλώς.
0: Έτσι πληρώνω, διάκαρο. Μπορώ.
1: Για κάνα δύο μήνες μην τους πληρώσεις, θα δεις τα πάθεις.
0: Φαίνεται το δοκίμασες και το λες εκπείρας.
1: Φρέ, μόνο εγώ το δοκίμασα. Όλοι οι χιλιάδες άντρες το δοκίμασαν.
0: Και
1: για πλημμυρίζει
0: το κεφάλι. Μήνες,
1: σε φτιάξει γραβάτα.
0: Από το τηγάνι που είναι το κεφάλι.
1: Άντε, πάνε παρακάτω. Πού είχαμε μείνει τώρα.
0: Στο αν χάρη και ο Λουτσέσκου που
1: έφεξε.
0: Εσύ δεν λες ότι οι παίκτες.
1: Ο Λουτσέσκου χάρηκε που αποκλείστηκε.
0: Εσύ δεν λες ότι ένας παίκτης όταν χάνει ένα ρεκόρ λυπάται γιατί το πήρε κάποιος άλλος.
1: Χαίρεται ο Λουτσέσκου βέβαια, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν βγήκε στην Ευρώ. Φυσικά χαίρεται. Τώρα αυτή τη λεπτομέρεια τώρα είναι λεπτομεριούλα για να χαρεί. Φυσικά θα χαρώ με την αποτυχία του άλλου όταν με έχει διώξει ο άλλος από εκεί.
0: Περίμενε. Για τους δύο φόρ δεν δέχτηκε πάρα πολύ κριτική.
1: Ότι γιατί δεν τους έβαλε και τα λοιπά. Ναι. Και τώρα που του έβαλε όλο δεν πήρε τίποτα.
0: Μπράβο,
1: σωστό,
0: γι' αυτό.
1: Ναι, σωστό.
0: Δεν λέω ότι χάρη. Μπορεί να μην χάρη.
1: Αν παρακολουθεί και τα λοιπά.
0: Παρακολουθεί.
1: Ναι, μπορεί. Ναι, σωστό. Ναι,
0: δεν λέω ότι έγινε.
1: Στο δίνω. Ναι, πήρε λεπτομέρεια τώρα εγώ. Ναι. Στο δίνω.
0: Η λεπτομέρεια κάνει διαφορά.
1: Ναι.
0: Και τώρα που λείπει ο ΜΕΙΤΕ είναι ο Τουσάντο Μαρία.
1: Ναι.
0: Τι μπορεί να κάνει με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή.
1: Να χάσει.
0: Έχει ελπίδες.
1: Πάντα έχεις ελπίδες. Πάνε τρία φορές τα δοκάρια, κάνεις μια αντεπίθεση, πάντα υπάρχουν ελπίδες. Αλλά πιο καλά είναι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Όχι ότι με τρελαίνει κιόλας.
0: Δεν συγκινεί ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν θα βάζα λεφτά πολλά.
0: Με την ΑΕΚ.
1: Ακούμε λίγο.
0: Αν έπαιζε.
1: Δεν θα βάζα 500 άρικο.
0: Αν έπαιζε.
1: Στον Άσο δηλαδή.
0: Θα βάζει 20 άρικο.
1: Ένα 20 άρικο. Κατάλαβες. Δεν πάει δηλαδή.
0: Είμαι λάθος.
1: Πολύ σωστό.
0: Με την ΑΕΚ θα βάζει 20 άρικο.
1: Με την ΑΕΚ θα βάζα 70 ευρώ α πούμε. 50.
0: Με τον Άρη θα βάζει 20 άρικο.
1: Πάω Κάρι.
0: Άρης πάω.
1: Όχι. Το χ θα το έβαζα εκεί.
0: Θα το έβαζα.
1: Δεν το έβαζα.
0: Θα το έβαζα, σου λέω.
1: Πόσο αντιπαοξής είσαι.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Είδα σε υποβασταζόμενο τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον να τον κρατάνε τέσσερις για να...
0: Στον ύπνο.
1: Όχι, στον ξύπνιο τον είδα, στον είδα σε βίντεο. Αν το πει το ποίημα του Ελίτη ο Φέργκιουσον, την άλλη χρονιά παίζω Manchester United πρωταθλήτρια. Τον είδες πως σερδότανε.
0: Προληπτικιά που είναι.
1: Ο Φέργκιουσον δεν έχει πολύ ζωή απάνω του. Τον είδα εγώ.
0: Αχ, τον έφαγε
1: τώρα. Δεν τον είδες. Τέσσερις τον κουβαλάγανε να τα πάει στο γήπεδο.
0: Και όταν φύγουμε, τέσσερις τον κουβαλάγανε.
1: Ναι, τέσσερις πεθαμένοι θα είμαστε. Δεν θα είμαστε ζωντανοί.
0: Τέσσερις τον κουβαλάγανε.
1: Ναι. Ξέρεις πως τον είδα το Φέργκιουσον.
0: Αν ρωτήσεις τον μπαμπούλα, θα σου πει τέσσερις.
1: Ξέρεις πως τον είδα το Φέργκιουσον εχθές.
0: Πώς.
1: Τον Παπαδρέο που τον κουβαλούσε ο Καρκαμάνη στη Βουλή, το θυμάσαι, τον Καρκαμάνη. Τον Κακλαμάνη. Για να το Καρκαμάνιλο.
0: Έκανε το φύλακα του Ηρακλή και του Άρη.
1: Το Κακλαμάνιλο, το θυμάσαι. Το κουβαλούσε εκεί μαζί με τον μπράβο τη Λιάννη.
0: Καρκαμάνικα.
1: Του Καρκαμάνικα. Καρκαμάνικα. Ίδιο είναι, ναι, ναι, ναι. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Πάμε και θα πεθάνει.
2: Η ώρα είναι 4.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
3: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλό σας απόγευμα. Αύριο θα οδηγηθούν στον ανακριτή ο 43χρονος φερόμενος πατέρας, η 38χρονη σύντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας του βρέφους 8 μηνών. Στη σύλληψη δύο ατόμων για τον βιασμό μιας 15χρονης, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της την 1η Σεπτεμβρίου και για την οποία είχε εκδοθεί missing alert από το χαμόγελο του παιδιού, προχώρησε η αστυνομία Αγρινίου. Σε ισχύ τέθηκαν οι πρώτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη της έναρξης της 90ης ΔΕΘ. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ της Κυριακής απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στη λεωφόρο στρατού και στην 3η Σεπτεμβρίου, ενώ από αύριο οι ρυθμίσεις θα επεκταθούν και σε άλλες κεντρικές οδούς. Τέλος, μια απίστευτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην κοινότητα Γκί της Γαλλίας, όπου ένας πατέρας σκότωσε με πυροβόλο όπλο τα δύο παιδιά του ηλικίας 6 και 10 ετών, την πεθερά του, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
9: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
4: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
9: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
12: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
13: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
14: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
17: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
18: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
17: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
18: Για ποιο αυτοκίνητο?
17: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Legend. Live with.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη εκπομπή με Θανάση Πολίτη. Θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής, και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιά αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Έχοντας την άδεια κορυφορίας στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. $9.55 γίνεται το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε και να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να νεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις και υψηλής στίχης αποτέλεσμα, αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία εξειδικευμένη γνώση, πρωτοπαιδευτικές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία σε επιλογές του Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά η εξέλιξη αρκεί στο χρώμα συνεχίζεται. Γιατί γελάς δε αρκούδα, για το λόξιγκα? Με έπιασε λόξιγκα, τι να κάνω.
1: Τι έπιασε δε, τι έφαγες?
0: Δύο αμύγδαλα δικά σου.
1: Δύο αμύλικτα.
0: Δύο αμύγδαλα, όχι αμύλικτα.
1: Δύο αμύγδαλα και σε έπιασε λόξιγκα με δύο αμύγδαλα?
0: Ε, μου ήρθε λόξιγκα, όχι μόνιμος.
1: Ε, πώς με δύο αμύγδαλα σου ήρθε λόξιγκας, την ώρα του χορηγού?
0: Δεν μου ήρθε.
1: Ναι, οι λόξιγκες από άλλα έρχονται, όχι από αμύγδαλα.
0: Από τι, για πες μου.
1: Ε, ξέρω εγώ, μήπως ήρθες και μια βότκα σαν και εμένα το βράδυ. Και εγώ λόξιγκα κατά το βράδυ.
0: Θες να κάνουμε ματολογικές τώρα να δούμε αν εγώ έχω πιέσει στο... αν έχω μυρίσει αλκοόλ.
1: Σίγκα μην πληρώσω να σε κάνω ματολογικές.
0: Θα τα πληρώσω εγώ.
1: Άσε ρε κόκκινα, έχεις 8 μήνες έχει πληρώσει τον καφέ, τώρα θα πληρώσει σε ματολογικές, να πούμε.
0: Κάτσε, έχεις ακόμα άλλα 8 χρόνια.
1: Σωστό, σωστό. Ε, τα πληρώνει, είναι φορολογική.
0: Για να εξοφλήσεις, κάτσε. Δε...
1: σωστό, ναι.
0: Και αν θα εξοφλήσεις.
1: Λέγε, τι γίνεται.
0: Κάτι θέλετε να με ρωτήσεις, τρογό σου να μιλείς.
1: Α, ναι, με το φίλο σου τον
0: Ευγενείο. Κάνει ερωτήσεις, λες, αλλά καλύτερες την έχω για το τέλος.
1: Με το φίλο σου τον Ευγενείο τι έγινε? Καταγγελία πάλι έγινε. Πήρατε την πάει ο τζάμπα να πούμε.
0: Ποια είναι η καταγγελία?
1: Σας κυνηγάει να πούμε. Κάτι έκανε εκεί, κάμπα 19, κάτι διάβασα. Και ξέρεις, θα μου πεις τίποτα. Επειδή είσαι Ηρακλής, γι' αυτό αλλιώς δεν το πιανα.
0: Βεβαίως.
1: Για πες μου.
0: Έβγαλε μια ανακοίνωση.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Ευγενείο.
1: Ο Ευγενείο, ναι.
0: Κατά του ερασιτέχνη, του κυρίου Κυριζίδη.
1: Πώς το λένε?
0: Κυριζίδη.
1: Ποιος ο δήμαρχος είναι?
0: Όχι.
1: Άλλος Κυριζίδης είναι. Μάλιστα. Καλά, τόσο χρόνια.
0: Νομικός.
1: Ο Θεός δεν ήταν.
0: Ο Φώτης, ο Θεός ήταν κάποτε.
1: Τι κάποτε, 40 χρόνια ήταν. Όταν το καθεδρία ήταν.
0: Έχει 6-7 χρόνια που είναι ο κύριος Κυριζίδης.
1: Τι είναι αυτός, τι δουλειά κάνει?
0: Νομικός.
1: Νομικός. Ναι. Πρόεδρος των ερασιτέχνη.
0: Δημοτικός σύμβουλος. Ναι.
1: Με ποιον?
0: Δεν έχω δει. Ειλικρινά δεν ξέρω.
1: Ιδέα δεν έχεις?
0: Δεν έχω ασχοληθεί.
1: Με ποιον είναι δήμαρχος?
0: Εμένα με ενδιαφέρει που είναι με τον Ηρακλή. Τι κάνει τώρα, με ποιο κόμμα
1: τι
0: είναι?
1: Τι τον έκανε τώρα τον Κυριζίδη αυτός?
0: Κυριζίδης.
1: Κυριζίδης, ναι.
0: Λέω ότι είχαν συμφωνήσει κάποια χρήματα τα οποία δεν τα παίρνει.
1: Ποιος θα τα πάρει?
0: Ο κύριος Ευγενείο.
1: Από τον κύριο Κυριζίδη. Για ναι. Ποιο λόγο να τα πάρει?
0: Και σύμφωνα με τα λεγόμενα του ιδίου,
1: ναι.
0: Συμφωνήθηκε η ομάδα,
1: ναι.
0: Για ένα τίμημα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα λέει ότι τους κάνει και διευκολύνσεις. Δώσει.
1: Τίμημα δηλαδή να πάρει ο κύριος.
0: Να πάρει ο Ηρακλής το αφημί της Τρίγλιας.
1: Της Τρίγλιας.
0: Και ζητάει τα χρήματά του.
1: Και τι τον πειράζει τον κύριο Ριτζίδη να λέγεται πω Τρίγλιας ο Ηρακλής?
0: Άλλο είναι το θέμα.
1: Ποιο είναι το θέμα?
0: Εσύ με τον κύριο Σγουρή.
1: Ποιο Σγουρή? Και με τους δύο. Έχω καλή σχέση.
0: Για ρηγνία τα ημάτια σου το Σεπτέμβριο θα αλλάξω το έργο.
1: Ναι.
0: Για να βγάζει ανακοίνωση, αλλάζω το έργο.
1: Με μια ανακοίνωση δεν αλλάζει το έργο.
0: Πάνω πήγε.
1: Πρέπει ο...
0: τι δείχνει αυτό?
1: Αδυναμία.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Άρα πού είναι αυτά που λέει ο κ. Σγουρής?
1: Λες εσύ, ο Σγουρής είπε το Ραπτόπουλο. Κάτσε να το εξηγήσω και ναι. Πάμε στα άλλα θέματα. Λες εσύ, είπε ο Σγουρής το Ραπτόπουλο ότι το Σεπτέμβριο θα πάμε εμείς στο δικαστήριο και ο πρόεδρος του δικαστηρίου θα μας δικαιώσει.
0: Ναι.
1: Γιατί πήρανε την άλλη την ομάδα Τραμπούκο με το ταξί εκεί που λακώσανε τον Ευγενίου ή ο παντή του Ηρακλή. Εντάξει, μια χαρά. Και την πήρε την ομάδα τζάμπα ο Φούρναρης. Ωραία, την πήρε ο Φούρναρης τζάμπα. Λένε αυτοί, εγώ δεν λέω. Εγώ λέω τι λέει ο ένας και ο άλλος. Μεταφέρω τα λεγόμενα, δεν υιοθετώ εγώ. Καλά τα λέω μέχρι τώρα. Πολύ ωραία τα λέω.
0: Στο περίπου.
1: Στο περίπου, ναι. Έρχεται όμως ο Σεπτέμβριος, αρχή-αρχή, και αντί να δούμε, ξέρω εγώ, το δικαστήριο να δικαιώνει τον Ευγενίου, βγάζει ανακοίνωση ο Ευγενίου.
0: Να τα.
1: Το δικαστήριο έγινε. Δεν ξέρω.
0: Εσύ ξέρεις και για δικαστήριο.
1: Δεν ξέρω. Το βγάλατε τον κύριο Σγούρη εδώ πέρα να μιλήσει και τον κύριο Ευγενίου.
0: Εγώ όχι.
1: Όχι. Οι υπόλοιποι το βγάλανε.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Άρα είμαστε εναντίον του. Ήταν εκπομπή εδώ σε ράδιο. Ή. Πού είμαστε. Σένα ρωτάω.
0: Τι θα πει εναντίον του.
1: Υπέρ του είμαστε ή κατά του Ευγενίου.
0: Όχι. Αν θες τη γνώμη μου.
1: Τι γνώμη σου ήταν.
0: Ο κύριος Ευγενίου προσέφερε τον Ηρακλή.
1: Αχ, αυτό δεν απάντησε η κόκκινη.
0: Είσαι
1: υπέρ ή κατά σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτή τη διαφωνία.
0: Δεν την ξέρω.
1: Δεν την ξέρεις.
0: Αν την ήξερα, θα έλεγα.
1: Καλά, δεν ξέρεις ότι τον πλακώσαν εκεί στην Αριστοτέλους με
0: τον Ευγενίου. Δεν τον πλακώσαν, αυτό το ξέρω.
1: Πώς δεν τον πλακώσαν.
0: Έφαγε δεν αρκετές. Τον πλακώσαν.
1: Όχι, μπορεί σε μένα, μην έφαγε και αρκετές.
0: Δεν τον πλακώσαν.
1: Τσαλακώσατε και τον
0: ταξί. Εμένα ο Ευγενίου μου πει ότι δεν έφαγε ξύλο.
1: Ποιο σα είπε ότι έφεγε ξύλο. Στην πόρτα θα πει ότι χτύπησε. Τρέπεται να πει ότι έφεγε ξύλο. Ο Σγουρή με είπε.
0: Δεν φαίνεται για άνθρωπο που τρέπεται.
1: Ότι έφεγε ξύλο.
0: Ναι.
1: Ο Σγουρή γιατί με είπε εμένα ότι έφεγε ξύλο.
0: Μπορεί να θέλω.
1: Σέματα με είπε.
0: Μπορεί να το παίζει κάλο στον Ευγενίου.
1: Αφού ο Ευγενίου θέλει να μάθει ότι δεν έφαγε ξύλο.
0: Και γιατί λέει αντίθετα ο φίλο του.
1: Άρα τι φίλο του είναι που είπε ότι έφεγε ξύλο.
0: Ακριβώ.
1: Αυτό λέω.
0: Τι σου λέει φίλο είναι.
1: Ναι.
0: Που ο φίλος σου δεν θέλει να εκτεθεί σύμφωνα με τα δικά σου
1: δεδομένα. Τώρα τι παίρνουμε, θα γίνει καμιά ιστορία, θα χάσετε τις μετοχές. Όχι.
0: Βλέπει να χάνει κάτι ουρακά.
1: Δεν βλέπω.
0: Θέλω να ανοιχτούμε γραμμές.
1: Όχι. Έχει τίποτα άλλο. Κάνω κουτσομπολιό.
0: Όχι.
1: Βουλγαράκι έπιασε δουλειά, το ξέρει.
0: Άστο καλό.
1: Ναι, σε ραδιόφωνο Αθηνών.
0: Να σου πω και την ώρα.
1: Μία τέσσερι.
0: Άστο καλό.
1: Άστο καλό.
0: Το μάθες,
1: είναι αντίπαλός μας μία ώρα.
0: Θα μάθεις εσύ καμιά φίλη τη φαίνεται και μαθαίνει
1: πίσω. Δεν ξέρω. Γύρισε πίσω, Άρων τον Άρων. Α, έτσι,
0: ναι. Τώρα τι έλεγα, αλήθεια ή ψέματα.
1: Εσύ δεν έχεις ιδέα, ρε κόκκινε. Εγώ τα έβγαλα στη φορά. Εσύ δεν έχεις ιδέα.
0: Πριν.
1: Πες να ανοίξει γραμμές,
0: ναι. Πριν ήμουν ψεύτης και τώρα δεν έχω ιδέα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τελικά τι είσαι για τα δύο.
1: Ήρθα με το Μούχαλη στη Χαλκιδική.
0: Mm-hmm.
1: Σου είπα ότι χώρισε Βουλγαράκι.
0: Άργησες, σου είπα.
1: Ωραία. Εσύ λες το ξέρω ένα μήνα.
0: Είπα άργησες.
1: Ναι.
0: Η είδηση είναι παλιά.
1: Μάλιστα.
0: Το είπα ή όχι.
1: Και όταν μετά η Βουλγαράκη έβγαλε το βίντεο, λες τι έγινε, κόκκινε, χώρισε.
0: Έχει σημασία να
1: λέει. Θα έκανα πλάκα.
0: Εννοείται.
1: Είσαι το μοναδικό κατασκεύασμα του Θεού σε αυτή τη γη, έτσι. Με αυτό το καλό. Α, θα σχήθω να πιστεύω. Θα ανοίξει γραμμέ ή έχει κανένα άλλο να πει.
0: Ανοίγουμε. Ανοίγουμε. Ναι. Κυρία Γκουλιώνη, το 23-10-3-90. Τα 3-90
1: ναι.
0: Είναι του κόσμου.
1: Του κόσμου είναι.
0: Μπορείτε να τηλεφωνείτε να πείτε ό,τι τραβάει η ψυχή.
1: Τι να πούνε, μωρέ, 0-0, τι να πούνε.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Άντε, μέχρι να φιλοτιμηθεί ο κόσμος και να πάρει, αν θέλει να πάρει.
1: Αν θέλει να πάρει.
0: Πιο δύσκολο παιχνίδι, ποιο είναι. Το ΑΕΚ Άρης ή το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Για ποιον να είναι δύσκολο.
0: Στοιχηματικά.
1: Το ΑΕΚ Άρης ή το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το ΑΕΚ Άρης.
0: Γιατί.
1: Γιατί ο Άρης είναι σε πιο φόρμα από τον ΠΑΟΚ και μπορεί να την. Εμποδίσει την ΑΕΚ πιο πολύ από ό,τι.
0: Η ΑΕΚ από φάπα δεν θα τη βοηθήσει να συνεννοηθεί.
1: Ότι είναι κακό για τον Άρη ότι έρχεται από φάπα.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι. Ναι. Δύο άσους θα έχουμε.
0: Ο Παναθηναϊκός σε εμπνέει ότι παίζει τόσο μπαλά.
1: Όχι, δεν με εμπνέει ο ΠΑΟΚ.
0: Ανεβαίνει.
1: Δεν με εμπνέει ο ΠΑΟΚ. Δεν με εμπνέει ο ΠΑΟΚ.
0: Ανεβαίνει.
1: Αμυντικά δεν με εμπνέει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει γκολ στο ΑΚΑ, θα κάνει ένα γκολ. Πίσω.
0: Και ο Παναθηναϊκός θα κάνει γκολ.
1: Πίσω. Ποιος θα παίξει center back.
0: Χατζηδιάκος.
1: Ναι, Χατζηδιάκος έχει θλάσει κόκκινε. Άστρα πάει, δεν ξέρεις, ιδέα δεν έχεις.
0: Μιχαηλίδης.
1: Ναι.
0: Και ποιον άλλο μπορεί να βάλει.
1: Εσύ δεν μου πεις ρεπορτάζ, δεν ξέρεις.
0: Αν ξέρω ρεπορτάζ, θα πρέπει να δω ποιον θα βάλει.
1: Θα πρέπει να δεις. Δίνεις δηλαδή εσύ στοίχημα, χωρίς να πρέπει να δεις. Να πούμε, δεν προβλέπεις.
0: Τον Παταούλα.
1: Ποιο Παταούλα, ρε, ο Ελιστότο θα παίξει. Ποιο Παταούλα.
0: Γιατί είναι καλύτερο ο Λιστό τον
1: Παναγιώτο. Αχ, Χριστέ μου.
0: Είναι καλύτερο.
1: Σου λέω ρε κόκκινο.
0: Ρωτάω κάτι, είναι, είναι στόπερο ο Φαταούλα.
1: Στόπερο ο Φαταούλα.
0: Ο Ελιστό τον είναι καλύτερο ο Φαταούλα.
1: Όχι.
0: Ωραία. Πού είναι το λάθος αυτό που λέω.
1: Δεν θα παίξει ο Φαταούλα.
0: Ρεάλ αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει δίκιο. Το λάθος αυτό που λέω πού είναι.
1: Ρε, στοιχηματικά προσεγγίζει ένα μα. Δεν ξέρει ποιο θα παίξει.
0: Γκολ, γκολ.
1: όργο.
0: Αυτό. Ναι. Μπορεί να έχεις δίκιο. Το λάθος αυτό που λέω πού είναι.
1: Ρε, στοιχηματικά προσεγγίζεις

0: βιώθηκες τα τελευταία
1: έτσι
0: χρόνια.
1: Έτσι και γίνει τίποτα. Θα στο φέρω στο κεφάλι του.
0: Ποιο το?
1: Στο κία, στο κεφάλι.
0: Έλα, πήρες φορτηγό και εσύ αμάξι, πήρες σκία. Αυτά τα αμάξια πρέπει να πάρεις με 140 άλογα.
1: Τι ωραίο αυτοκίνητο, τι καλό αυτοκίνητο.
0: Όμορφο, πολύ ωραίο. Λίγα άλογα.
1: Ποιο σου είπα τι εγώ, ρε φίλε, γύρισα στα νιάτα μου και θέλω κανένα μπουκάτι και κανένα Φεράρι.
0: Καλά, ρε, παίρνεις.
1: Ένα οικογενειακό αυτοκίνητο ήθελα.
0: Με 100 άλογα να το πήρες.
1: Τούρμπο είναι.
0: Τούρμπο 1000 κυβικά.
1: Τόσο βγαίνουν τώρα.
0: Κινητήρες είναι αυτοί, ρε.
1: Μια χαρά.
0: Με 1000 κυβικά.
1: Τον έφαγε, ρε.
0: Ούτε 200.000 χιλιόμενα δεν σε πάει. Έλα, πάρε τον κόσμο. Γεμάτη είναι η γραμμή.
1: Επανάθεμασαι, παρακαλώ.
0: Σερσερίδε, σα πασάρουν αυτοκίνητα. Καλησπέρα. Θα μου πει εσύ κάτι στον έξω που σε δώσανε το κομμένο. Πάμε, καλησπέρα.
1: Σύπα.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Θα σε βρω και εσένα. Καλησπέρα.
1: Θα στα δώσω εκεί
0: πρέπει. Θα στα δω έσω τα μπουρμπουρ. Μια χαρά. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώ στο Πασόκ.
2: Χρόνια πολλά.
0: Για ποιο πράγμα? 3 Σεπτέμβρη, χρόνια
2: τα
0: πολλά.
2: 52 χρόνια.
0: Βέβαια.
2: Το πρωί τα είπες τα χρόνια.
0: Τα είπα τα χρόνια πολλά. Τώρα το άλλο το κάθαρμα ο κόκκινος εδώ που είναι Πασόκος δεν φιλοτιμήθηκε που ο μεγάλος του αρχηγός.
1: Αυτό δεν είναι Πασόκ.
0: 3 Σεπτέμβρη να πούμε. Τι?
1: Αυτό δεν είναι Πασόκ.
0: Δεν Πασόκ.
2: Αυτό που λέει.
0: Ναι.
2: Μπορείς να μου πεις πότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από ελέτη μεταβάφτισε σε Νέα Δημοκρατία.
0: Το 74 νομίζω.
2: Η ημερομηνία.
0: 74 για τον Καραμαλή λες το δίθεν εθνάρχη.
2: Το δίθεν, ναι.
0: Το δίθεν.
2: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Συμφωνώ κι εγώ. Δεν θυμάμαι ημερομηνία.
2: Δεν θυμάσαι. Τον Αντρέα το θυμάσαι όμως.
0: Τον Αντρέα πάντα να τον θυμάμαι βέβαια.
2: Αυτός.
0: Και στον τάφο του πήγα πάνω και κάθισα ένα τέταρτο και μίλησα μαζί του. Μόλις μπει στα πρώτα νεκροταφεία, στα 30 μέτρα μπροστά είναι. Πρώτος.
2: Τι, δεν μου λες, απόψε έρχεται ο κεντρικός αμυντικός.
0: Απόψε έρχεται το βράδυ ο κεντρικός αμυντικός. Ναι.
2: Τίποτα άλλο έχεις?
0: Σεντερφόρ δεν πήρα, ναι, όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Όχι.
2: Δεν μου λες, πρέπει να πάρουνε χαφ. Εξάρι.
0: Πρέπει να πάρουνε χαφ. Πρέπει να πάρουνε φορ. Πρέπει να πάρουνε φορ. Πρέπει να πάρουν στόπερ. Στόπερ πήρανε, είναι πολύ καλός. Μένει να μου ο Χαφ και ο Σέντερφορ.
2: Δεξί μπακ.
0: Δεν χρειάζεται, θα παίξει ο Πιτσιρίκος. Θα παίξει ο Κένικο.
2: Ο Φαταούλας άρεσε.
0: Ο Φαταούλας μ' άρεσε. Ναι, τον είδα στα στιγμιότυπα.
1: Φαταούλας, ρε. Τι
0: Φαταούλας, καλός είναι.
2: Φαταούλας, το Λεμπαϊδά είναι.
0: Ναι, από το Μεσόβουνο είναι, από πού είναι.
2: Κάπου από εκεί, ναι.
0: Ναι, ωραία. Ωραία.
2: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Χρόνια πολλά, να ζήσει να το θυμάσαι το μεγάλο Ανδρέα να πούμε. Χθες ήμουνα με κάτι αριστερές, θα πούμε, στο Βαλ. Ακούς? Απακούς, ρε.
1: Αυτές το ξέρουν.
0: Το ξέρουν, ναι, το ξέρουν. Οι οποίες ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα δεν ξέρουν πού να πάνε τη βάρκα, να πούμε. Πού να πάνε τη βάρκα. Πάνε στο Ελλάς, να πάνε στο Πασόκ. Είναι μπερδεμένες καταστάσεις. Εσύ πού θα πήγαινες, κόκκινε?
1: Πού θα πήγαινα?
0: Ναι, πού θα πήγαινες?
1: Σε κανένα από τα δύο.
0: Πού θα πήγαινες?
1: Σε κανένα.
0: Τι θα ψηφίσει τώρα στις εκλογές?
1: Δεν λέω.
0: Φοβάσαι, τρέμει το φιλοκάρδι.
1: Δεν λέω.
0: Φοβάσαι. Γιατί φοβάσαι, τι φοβάσαι?
1: Δεν λέω.
0: Δεν λέω. Κατάλαβες. Φοβάται ο κύριος Κόκκινος να πει τι θα ψηφίσει στις εκλογές. Φοβάται. Καλησπέρα.
1: Τρέμω.
0: Τρέμεις, τι κάνεις? Καλησπέρα.
3: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ είσαι.
3: Τι έγινε?
0: Καλά.
3: Το πρωί σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι.
3: Αλλά κάτι έγινε και έπεσε η γραμμή. Δεν μου λες?
0: Ναι.
3: Εσύ δηλαδή θες σον και καλά να μεγαλώσει τον Άρη?
0: Γιατί τι θα κερδίσω, ρε φίλε, άμα μεγαλώσω τον Άρη?
3: Δεν καταλαβαίνω. Από το πρωί σε άκουσα και λες δύσκολα. Ο Πάο και σε την επόμενη εβδομάδα θα το δούμε. Τι να δούμε, τον πεθαμένο.
0: Τον Άρη τον έχεις δει?
3: Το είδα, τι είναι ο Άρη, ρε.
0: Ανταγωνιστικός είναι.
3: Πού είναι ανταγωνιστικός, ρε Κωστά?
0: Από πέρσι είναι καλύτερος.
3: Κωστά, σε χρήψα ένα ραντεβού σε ένα καλό οφθαλμίατρο να δούμε λίγο τα ματάκια σου.
0: Θες εσύ να σε κλείσω ένα ραντεβού μετά από ένα μήνα με αυτά που θα δεις από τον ΠΑΟΚ να δεις και εσύ τα δικά σου τα ματάκια? Να σε πάω στον Dr. Μπίκο εγώ, έχω καλό οφθαλμίατρο.
3: Σε πάω ένα στοίχημα.
0: Τι στοίχημα να πάμε? Ό,τι τι.
3: Μια ταβέρνα.

0: Ναι, ρε παιδί μου, να πάμε, αλλά τι στοίχημα να βάλουμε.
1: Να την αγοράσουμε.
0: Κάτσε, κάτσε. Τι στοίχημα να βάλουμε.
2: Άμα θα πάει καλά, ο Πάο και ο Άρης.
0: Θες να βάλουμε ένα στοίχημα. Άμα δεν κερδίσετε
2: στο μισό,
0: το...
2: Στο μισό, μέχρι τα Χριστούγεννα. Το μισό. Εντάξει,
0: το μισό, το μισό. Να βάλουμε.
2: Ποιος θα είναι καλύτερος.
0: Ναι.
2: Πάει.
0: Πάει, πάει. Εκεί, τα μπράτσα του που πάει. Εκεί φτάσαμε τον ΠΑΟΚ. Να βάζουμε στίχημα 20 χρόνια πριν, αν θα περάσει ο ΠΑΟΚ τον Άρη. Εγώ σου βάλω κι άλλο στίχημα.
2: Μα με μεγαλώνει τον Άρη, ρε Τσικώστα. Δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Γιατί τον υποτιμάς τον Άρη το φετινό. Γιατί τον υποτιμάς τον Άρη το φετινό.
2: Τι θες να τον κάνω. Με τον περσινό τον Άρη, τον φετινό τον Άρη, τι θες να τον κάνω.
0: Ποιο καλός είναι φέτος.
2: Α, το δούμε. Να σου πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Το πρωί σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Και περίμενα και ακούγονταν το ράδιο.
0: Ναι.
2: Είχα στείλει ένα email γιατί έκανα μια παραγγελία και έγινε λάθος με την παραγγελία και με καλέσανε από την DHL, λέγεται, την DHL από εδώ στη Γερμανία.
0: Ναι.
2: Μιλάω στα γερμανικά.
0: Ναι.
2: Έγινε λάθος. Με λέει κλείς το ράδιο.
0: Ναι.
2: Λέω γιατί. Μετά με μιλάει στα ελληνικά.
0: Ναι.
2: Λέει ακούς Μετρόπολη. Λέει ακούς. Λέω ναι, λέω και εσύ ακούς Μετρόπολη. Εγώ είμαι Φραγκφούρτη, αυτό ήταν στην Κολονία.
0: Τι να κάνω.
2: Τι να εκεί κάνω. Που πήγες. Ακούμε όλοι Μετρόπολης. Ακούς.
0: Ναι. Καλό αυτό.
2: Όλοι ακούμε Μετρόπολης. Να προσέχετε και να βλέπετε καλά την μπάλα.
0: Μάλιστα.
2: Κάτι ακόμα.
0: Ναι.
2: Είχα ένα meeting την Τρίτη.
0: Ναι.
2: Μιλούσαμε έτσι για θέμα οδικής συμπεριφοράς, για τους δρόμους, τι είναι καλύτερο κτλ. Στο διάλειμμα μιλούσαμε για αυτοκίνητα.
0: Ναι.
2: Έχει ένα καινούριο μοντέλο η Volkswagen T-Roc, λέγεται ένα SUV είναι αυτό.
0: Α, μεγάλο. Αυτό... Ναι. T-Roc, ναι. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Ναι.
2: Αυτό το έχουν βάλει λέει τουρμπο και λέει είναι το τουρμπο από της Porsche. Και λέγανε ας πούμε οι Γερμανοί ενθουσιώδες, λέει αυτό λέει...
0: Ναι, το πολλά άλλο, ναι.
2: Ναι, αλλά τι γίνεται ρε Κώστα, κάθομαι και το λέω. Οπότε λέω η Volkswagen το έδωσε λέω από τον εαυτό της στην Porsche και το πήρε πίσω. Με κοιτάει ο άλλος, με κοιτάει. Τι με κοιτάτε, λέω. Volkswagen Group.
0: Κάπως διάβασα χθες ότι έχουμε απολύσεις. Στη Volkswagen έχουμε απολύσεις και έχουμε πρόβλημα. Αυτό αλήθεια είναι.
2: Ποιο? Κάνουν συνέχεια, κάνουν. Αλλά δεν, αυτά τα κάνουν για να αλλάξουν τα τέτοια ρε Κώστα. Δεν έχουν πρόβλημα αυτοί. Τις συμβάσεις και αυτά να αλλάξουν. Τέλουμε.
0: Και στη Γερμανία, άμα αρχίσαμε συμβάσεις και τέτοια και φεύγει ο κόσμος από τα αυτά, είμαστε ζόρικα, Είμαστε ζόρικα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Θα τα πούμε. Δεν το μεγαλώνω τον Άρη. Καλός είναι ο Άρης φέτος. Θα κάνει ζημίες.
1: Παρακαλώ.
0: Θα κάνει ζημίες ποδοσφαιρικά. Καλησπέρα. Στο τέλος θα πάνε οι Αριανοί στο Χαριλάου. Παρακαλάνε τον Καρυπίδη να τους ανοίξει την πόρτα. 40 ευρώ το εισιτήριο στα πέταλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στο αμάξι, Σεβίλη. Έλα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα στα παιδιά, 23.
0: Μάλιστα.
3: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου για τη γνώμη που έλεγες για τον Θεό, ότι ο Θεός το έκανε αυτό ακριβώς, έτσι ακριβώς, καλά τα λες.
0: Δεν λένε ρε, τα πάντα η σοφία επίησε και μετά βλέπουν τα στραβά όλα και λένε τι έγινε.
3: Τι
0: σοφία επίησε άμα είναι στραβό το έργο, ναι.
3: Έτσι ακριβώς, πολύ σωστά μιλάς. Πέσε στο κόκκινο γιατί...
0: Φάσκουνε κι άλλοι, φάσκουνε ρε. Βρήκανε εκεί.
3: Άντε μπράβο.
0: Φάσκουν και αντιφάσκουν.
3: Άντε μπράβο. Δεν πω. Α, μπράβο. Αυτό.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Στη διάλειμμα.
0: Θα πάρουμε γραμμές.
1: Και 31.
0: 31. Πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο.
5: Η ώρα είναι 4:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
12: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
11: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
13: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μίμης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
14: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
15: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
16: Έτοιμος για το σχολείο?
17: Ναι!
16: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
17: Εντάξει!
16: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
17: Εντάξει!
16: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
17: Εντάξει!
16: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
17: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
18: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
17: Και είσαι εντάξει!
16: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
19: Αγάπη, δεν μπορώ.
16: Έλα, το έχουμε.
20: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
21: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
22: Είσαι τρελή.
21: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
23: Η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
2: στα ου. Υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serefem με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Serefem, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος,

0: άλλα 20 λεπτά θα είμαστε παρέα. Το 2310 και τα 390 είναι και πάλι δικά σας. Πάμε σε κόσμο, έχει γραμμές ελεύθερες. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Κιλκής. Έλα. Γρηγόρη, μία ερώτηση. Να την ακούσει και ο Κωστής όμως.
0: Βεβαίως.
1: Ενώ μιλάμε για το Θεό, έτσι, μιλάμε για την απόλυτη δικαιοσύνη, μιλάμε για το ότι πρέπει να κρινόμαστε βάσει των επιλογών μας και στο τέλος όλοι κρινόμαστε, έτσι.
2: Από ποιον?
1: Από το Θεό που λένε, ρε Κωστή. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Γρηγόρη, το γνωρίζεις ότι υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που γεννιούνται στην Αφρική χωρίς την επιλογή να ζήσουν, γιατί γεννιούνται με AIDS και προώρα πεθαίνουν γύρω στα 4 με τα 5 τους χρόνια?
2: Τα αγάπησε ο Θεός και τα πήρε για να γίνουν αγγελούδια, αυτό λένε αυτοί. Αυτά λένε, ναι.
1: Έλα ρε Κωστή. Στο Γρηγόρη έκανα μια ερώτηση, δεν ακούω απάντηση όμως.
0: Τι θες να σου απαντήσω?
2: 7 κιλά λόξιγκα έχει, πώς θα απαντήσεις?
1: Δεν ξέρω εσύ. Κάτι ξέρω εγώ.
0: Δεν μου λες.
1: Ορίστε.
0: Όταν στη δουλειά σου κάνουν λάθη κάποιοι άλλοι.
2: Όχ.
0: Ενώ εσύ τι κάνεις στη δουλειά σου όπως πρέπει. Γιατί πρέπει να απολογηθείς εσύ?
2: Για κάτω λίγο λιανάρε κόκκινε, δεν καταλάβαμε τι.
0: Είσαι προπονητής. Τι ομάδα είσαι?
1: Πάω
0: Κάρα είμαι. Πάω ξύς. Τον Παναθηναϊκό. Και λέω στον Παναθηναϊκό πονάει εκεί. Και δεν κάνουν τίποτα αυτά που λες. Φταίς εσύ.
1: Κόκκινε, έκανες μια τρίπλα καλύτερη από το Μέση τώρα. Δηλαδή...
0: Δεν μ' απαντάς. Άσε την τρίπλα. Φταίει το δικό σου σκεπτικό ή το ότι αυτοί δεν τήρησαν τίποτα αυτά που τις είπες?
1: Κοίταξε, Κόκκινε.
0: Φίλα, να το απλοποιήσω.
2: Oh.
0: Ο Αϊνστάιν την ατομική ενέργεια την έκανε για να έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα πολύ φθηνότερο. Σωστά.
1: Σωστά. Ναι.
0: Τι την κάνανε.
1: Τώρα κατάλαβα που το πας.
0: Τι την κάνανε. Την κάνανε βόμβα για τη Χειροσύμα και τον Αγασάκι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για πολύ ωραίους τρόπους και για πολύ ωραίους λόγους. Αλλά και για πολύ άσχημους λόγους.
1: Κωστή.
0: Το διαδίκτυο είναι ωραίο. Δίνει απαντήσεις, κάνει γνωριμίες, βοηθάει και τους παιδεραστές να προσεγγίσουν παιδιά και εγκληματίες να κάνουν πράγματα. Παίζει ρόλο πώς θα χρησιμοποιηθεί. Όχι Κωστή, Γρηγόρη. Είναι έτσι ή όχι?
1: Είναι ρε φίλε, αλλά η... Ερώτησή μου ήταν και, σαφής
0: και θα,
1: άμα
0: και θα σου
1: να
0: πω,
1: την απαντήσεις φυσικά
0: τώρα είναι αυτό, ή υποτιμάς την νοημοσύνη σου ή τη δική μου?
2: Τη δική σου μάλλον.
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι.
1: Δεν ξέρω, τώρα έκανα μια σαφή ερώτηση η οποία λέει...
0: Σαφέστατη ερώτηση. Ο Θεός τι ευθύνη έχει?
1: Με πήγε στον Παναθηναϊκό ρε κόκκινε.
0: Ο Θεός τι ευθύνη έχει για τον εγκληματία τον άνθρωπο που δεν φροντίζει για τα μικρά παιδιά? Πες μας τι ευθύνη έχει.
1: Έγινε Γρηγόρη μου.
0: Αυτή είναι η απάντηση, έγινε.
1: Όχι. Πες μου τι να, ποια ήταν η ερώτηση καταρχάς. Δεν κατάλαβα.
0: Ποια είναι, ότι πεθαίνουν παιδιά
1: ούτε
0: από
1: AIDS. Δεν κατάλαβε την ερώτηση που μου έκανε.
0: Είσαι βλάκας αν πιστεύεις ότι εγώ δεν κατάλαβα. Η ερώτηση ήταν γιατί πεθαίνουν παιδιά από AIDS στην Αφρική.
1: Ναι.
0: Και σου λέω γιατί φταίει ο άνθρωπος.
1: Ναι, υποτίθεται ότι δεν μας δίνει ελεύθερη βούληση και κρινόμαστε βάσει των επιλογών μας.
0: Ένα, φίλε, ένα μωράκι, τι ελεύθερη βούληση? Ένα... Ο γονιός του έχει ελεύθερη βούληση.
1: Αυτό σου λέω, μη με απαντήσει για το
0: άρα
1: γονιό.
0: Άρα ο γονιός του φταίει, άρα ο άνθρωπος φταίει.
2: Καλά να πάθεις ακουρατή, καλά να πάθεις. Πάω βγάλεις άκρη με αυτό το φελό, καλά να πάθεις.
0: Αν δεν τελειώσει το δημοτικό, εγώ τι φταίω?
2: Ναι, ενώ εσύ, προφεσόρος.
3: Βέβαια.
0: Παρακαλώ.
2: Βαράει το φρωμό τηλέφωνο σου, βουρ. Κάποιος θελός σε παίρνει τηλέφωνο, τέτοια ώρα. Ποιος ερσερής είναι?
0: Από Αθήνα.
2: Από Αθήνα είναι.
0: Ναι.
2: Μα, ο πρόεδρος.
0: Δεν ξέρω,
2: δεν ξέρω εγώ. Πάρε τον κόσμο, περιμένει ο κόσμος.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
4: Σπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Κωστή.
2: Καλή, γεια σας.
3: Γρηγόρη, καλό χειμώνα.
2: Καλό χειμώνα.
3: Καλά, μη θυμώ. Τι να πω τώρα.
2: Τι να πω.
0: Να γρινιάζεις για τον Παναθηναϊκό.
3: Να σου πω για τον Παναθηναϊκό.
0: Να γρινιάξεις λέω.
3: Εγώ αν γκρινιάζω, εγώ τι λέω βγήκε. Σου είπα ότι δεν υπάρχει παίκτη στη Ριβέγια και Καμαρά και σε μια εβδομάδα το ψάχνουν για μεταγραφές. Τι είναι, εγώ τι λέω δικαιώνομαι. Πότε θα κεράσετε, πότε θα ξεπληρώσετε τα κεράσματα, δεν ξέρω.
2: Κάτσε να τον δούμε, νωρίς είναι, σε τρεις μήνες θα τον δούμε. Αυτά, ναι, αυτά που ακούω με τους παίκτες, νωρίς είναι, προσαρμογή θέλει, κρίμα είναι, νέος είναι.
3: Ναι. Άκου γιατί εσύ έλειπες. Τον πήρα και κόντεψα να σπάσω την τηλεόραση με τον Παναθηναϊκό από τα πρώτα παιχνίδια με τον Τσιριβέγια και τον Καμαρά και λέω αυτοί ούτε στο χωριό μου δεν θα παίζανε. Και μου έλεγε μα καλός είναι και πασάρει την μπάλα και τρέχει. Και τα άλογα τρέχουν. Του λέω να πάω να τα πούμε ποδοσφαιριστές να μου.
2: Είδε τον Καμαρά να τρέχει. Ξέρεις ρε φίλε, αν ήμουνα ιδιοκτήτης ομάδος, τι ωραία που θα περνούσα κάποιοι μάνατζερ και κάποιοι τεχνικοί διευθυντές.
3: Ρε Κωστή,
2: τι ωραία μπορεί θα παίρνανε και τι ωραίες τιμωρίες θα παίρνανε.
3: Άκου Κωστή, ναι. Να μιλήσουμε και λίγο και τέτοιο κορμί, τέτοια καλή επαφή με την μπάλα, τέτοιο κοντρόλ και να είναι σβούρας ο άνθρωπος γύρω γύρω να μην κάνει ούτε 5 μέτρα μπροστά ούτε μέτρα πίσω ούτε 5 μέτρα κάθετα.
2: Για ποιον μιλάς?
3: Αυτός, για τον Καμαρά.
2: Ο Καμαράς παίζει, ρε φίλε, ο Καμαράς.
3: Λες και παίζει στην αυλή του με τα παιδιά να πούμε, λες και παίζει ρε φίλε,
2: πήρε ποδοσφαιριστή ο Παναθηναϊκός που αν το δώσει Γκαντέτ να παρκάρει, γιατί τα Γκαντέτ είναι παλιά αυτοκίνητα και δεν υπάρχει δεξιά καθρέφτης, δεν μπορεί να στρίψει το κεφάλι του για να βάλει την όπιση να βάλει τα μάτια στο πάρκι. Τέτοιο παίκτη πήγε και πήρε το... ο Βαρδινό ο Αλαφούζος.
3: Μου λένε να το βάλεις
2: 0-10, 0-20, 0-30, 0-40 μέτρα, μπορεί να έρθει τελευταίος και με μωρό να τρέξει. Έχει την μπάλα, τη δίνει παράλληλα. Άμα δεις χαφ να πετάει την μπάλα παράλληλα και πίσω, διώξτονε.
3: Μα τα λέω τρία χρόνια να πούμε και εδώ να σου βγάλουν. Άσε με να πω λίγο για μπάλα. Εδώ μου βγαίνουν και μου λένε ο Τζιριβέγια παίχτη, εδώ θα τρελαθούμε. Κόφτης και αμυντικό χαφ που δεν πάει πάνω στον αντίπαλο και πάει πίσω-πίσω και μαρκάρει χώρο μόνο και μόνο να μην εκθεθεί και τον περάσει ο αντίπαλος. Αφήνει τους αντιπάλους να κάνουν την πάσα όπως θέλουν.
2: Ναι, έρχεται στα στόπερ κοντά, ναι, για να νιώσει ασφάλεια.
3: Κοιμήθηκε ο Θεός και προκρίθηκε, γλιτώσαν τη χρονιά στην Ευρώπη να πούμε. Κοιμήθηκε ο Θεός, ευτυχώς βρήκαν δυο καλά στόπερ και μου πανηγυρίζουν εκεί στο Παναθηναϊκό με τον Τετέι που τρώει 30 σουβλάκια στην Καρτισιά, είναι 10-15 κιλά υπέρβαρος. Με τους πουθενάδες όλους
2: ευτυχώς ο Τετέι στον Παναθηναϊκό έχει ασυλία γιατί έχει μάνατζερ τον Κοτσόλη. Τα ξέρεις αυτά?
3: Και γιατί προσπαθούν να τον κάνουν
2: τον Κοτσόλη εκεί έδιωξε του Λιβαδινού το γιο για να είναι ο απόλυτος άρχοντας. Έλα ρε τώρα.
3: Μα εγώ τα ξέρω ρε Κωστή. Κάτι να πω και για τον Γρηγόρη, να μην μείνει παραπονούμενος γιατί εντάξει τώρα το κελκής συζήτηση. Γρηγόρης, το ξαναείπα, ο Αϊνστάιν δεν ανακάλυψε καμιά ατομική ενέργεια. Την ατομική ενέργεια, τη διάσπαση του ατόμου την ανακάλυψε ο Καρθεδόρης και την πήρανε...
0: Ο καθηγητής μαθηματικών ήταν ο Καρθεδόρης.
3: Αυτός την έκανε τη διάσπαση του ατόμου.
0: Ο καθηγητής των μαθηματικών ήταν ο Καρθεδόρης.
3: Ο Αϊνστάιν, ξέρεις, ήτανε. Ο Αϊνστάιν πήρε μασημένη τροφή που του τη δώσανε οι Jews. Με τον Γερμανό του Χίτλερ, τον επιστήμονα που ήταν έτοιμος να παράξει την ατομική ενέργεια και αυτομόλυσε, την κοπάνησε ο Γερμανός ο
0: επιστήμονας
3: και μαζί με τον... Δεν κάνω καθόλου λάθος. Μπράουν κάπως έτσι λεγότανε. Και την παρουσιάσανε στην Αμερική με τον Αϊνστάιν σαν ανακάλυψη δική τους. Τίποτα δεν έκανε ο Αϊνστάιν. Ο Αϊνστάιν ήταν μεταξεταστέως νηπιαγωγείου να πούμε. Μη μου κάνετε τον Αϊνστάιν επειδή είναι ευρέως μου τον κάνατε επιστήμονα και ότι ανακάλυψε οτιδήποτε. Τίποτε. Ο Αϊνστάιν απλώς του δώσανε και την ανακοίνωσε. Τον πήγανε σε ένα συνέδριο, του δώσανε τη θεωρία του Καρθεδόρη υπογεγραμμένη από τον Γερμαναρά, τον επιστήμονα του Χίτλερ, τον Μπράουν.
2: Όταν ο Άλμπερτ Αϊνστάιν λέει εργαζόταν πάνω στη γενική θεωρία της σχετικότητας, είχε προβλήματα σε τρία βασικά θέματα. Έτσι ζήτησε λέει τη βοήθεια του κορυφαίου επιστήμονε τη εποχή. Ένα από αυτού ήταν. Ο Έλληνας μαθηματικός Κωνσταντίνος Καλαθεοδωρής. Ένα από τα λαπλότερα μυαλά που ανέδειξε η Ελλάδα.
3: Άμα διαβάσεις τη βιογραφία του Αϊνστάιν.
2: Το IQ του ήταν ανώτερο του Ευκλήδη και εισάξιο του Αϊνστάιν.
3: Δεν τον κυνηγούσαν τον Αϊνστάιν. Τον βγάζανε από την τάξη σαν τούβλο, ρε. Ποιος Αϊνστάιν μου έγινε επιστήμονας, ρε Γρηγόρη, θα μας καραφλιάζετε τελείως, θα παραποιείτε την ιστορία μια ζωή. Ποιος Αϊνστάιν, αυτός δεν ήξερε πόσο κάνουν 5 και 5 να μου.
0: Ξέρεις εσύ που μιλάς στον αέρα.
3: Ψάξε τη βιογραφία και να δεις αν είναι ψέματα αυτό που σου λέω.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο. Έχουμε στάδια Μελίνα, ναι. Μερκούρη και οδό καραδιοδορή δεν έχουμε. Κάνανε να πούμε.
3: Αφού υπάρχει ραγιασμό,
2: τη φίλη του Γιαδικιάρογλου, οδό. Και δεν κάνανε τον καραδιοδορή. Καλά τα λες. Ναι, επόμενη κοστή, γραμμή. Καλά τα λες. Ναι, πλέγε, λέγε.
3: Να πω και κάτι τελευταίο, γιατί θα μας πούνε και ρατσιστές και φασίστες και οτιδήποτε. Μην τυχόν. Και σπάσει ο διάολος το ποδάρι και περάσει η εθνική σε κάνα με τον μπάσκετ ή Ολυμπιακούς. Ρισκάρουν, ξεφτιλίζουν την εθνική ομάδα μπάσκετ για χάρη ενός παίκτη. Και μου τον ξαναβάλουν να παίξουν. Θα πάω σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα κάνω μήνυση στην Ομοσπονδία του μπάσκετ στην ελληνική για ραγιαδισμό. Μην τυχόν και ξαναπαίξει αυτός ο Γιάννης στην εθνική ομάδα, να πω.
0: Γιατί δεν γίνει στο Γιαννούλη. Το Σπανούλη. Το Λιόλιο. Γιατί δεν κυνηγάς το Λιόλιο και το Σπανούλη και σου φταίει ο Γιάννης.
3: Μα τι σου λέω εγώ, την Ομοσπονδία μήνυση για ραγιαδισμό. Δηλαδή καταλήγαμε την εθνική ομάδα μπάσκετ.
0: Γιατί εγώ του είπα κάτι
3: χρόνια. Ακούγομαι.
0: Πολύ καλά.
2: Ούτε ένα πλούσιο εγώ και δεν ακούγεται. Μίλα τον άνθρωπο.
3: Δηλαδή εσύ Γρηγόρη τώρα τι πρέπει να κάνει. Πες ότι σπάει ο διάολος στο ποδάρι και πηγαίνει.
0: Απαράδεκτη και εθνική. Μακάρι να πάει.
3: Εγώ δεν σου λέω απαράδεκτη, άλλο σου λέω να μου απαντήσεις, μην το αποφύγεις πάλι. Yeah. Πρέπει να ξανακαλέσουν τον Αντετοκούμπο σε εθνική, δεν φτάνει 15 χρόνια που ξεφτυλίστηκε η εθνική μπάσκετ εξαιτίας του.
0: Εκεί υπάρχουν συμβόλαια που δεν τα γνωρίζω.
2: Πάμε γρήγορα.
3: Τα συμβόλαια.
2: Να σε καλά για γραωρέτα.
0: Συμβόλαια με την ομάδα σου να
2: εμπειρία. Πάμε. Χαίρετε.
4: Τι ωραίος ρε. Πρώτον έκανε εκπομπή και δεύτερον αυτές οι συζητήσεις με τον Αϊνστάιν είναι συζητήσεις μετά από 5 τσίπουρα, μας δουλεύετε.
2: Γιατί τι είπε ψέματα, ρε φίλε.
4: Είναι δυνατόν τώρα.
2: Τι ψέματα είπε.
4: Τον Αϊνστάιν.
2: Ναι.
4: Τέλος πάντων, εγώ εσένα πήρα να τα ρίξω. Ρε ανεκδίκητον που το έμαθα πριν από 5-6 ιντερνετικές εκπομπές και μου την έχεις δει και φίρμα και δεν ανοίγεις και τις γραμμές τώρα. Το έκανε ο κόκκινος, τον έκραζε, δεν άνοιγες τη μαρμίτα γραμμές. Και δεν ανοίγεις και εσύ τώρα γραμμές. Την έχεις δει αλλιώτικα να πούμε.
2: Πότε έγινε αυτό.
4: Έτσι. Άκου εδώ τώρα. Δεν μου λες, δεν μαζάλιζες όλο το χρόνο. Και άμα είναι υπέργυρος ο πιλότος του αεροπλάνου και οδηγός του λεωφορείου και άμα είναι υπέρβαρος, εγώ πάω και κάθομαι δίπλα, δεν ανεβαίνω και φοβάμαι.
2: Αλήθεια λέω.
4: Αλήθεια. Και πήγες και εγχειρίστηκες από 82 χρονών άνθρωπο, ρε ούφο.
0: 83.
4: 83. Και γιατί μου κάνεις εμένα μάθημα όσα χρόνια σε ακούω.
2: Ο κόκκινος πάντα θα πει το νούμερο άλλο. 150 τελική έχετε αμάξει. 155. 1,80 είναι, 1,82 είναι ο Καντέ, 1,67 είναι ο Καντέ. Φίλε, μη με θυμίζεις,
0: Μη μου το θυμίζεις ότι είναι βλάκας.
2: Μη μου το θυμίζεις.
4: Όχι, πες το, είμαι βλάξ, όπως έλεγες και εσύ, είμαι βλάξ, πες το να συνεχίσουμε.
2: Λέω, είμαι βλάκας.
4: Ωραία, άντε, γεια.
2: Είμαι βλάξ.
0: Και τη λέει σε μένα για την τελική.
2: Ναι, άμα το πεις το κόκκινο, ήταν 80 κιλά τα ψάρια, 85. Θα πει άλλο νούμερο.
0: Και τι αλλάζει.
2: Ότι είσαι φελός, ρε κόκκινε. Θες να δείξεις κάτι. Με το νούμερο που λες.
0: Θέλω να δείξω κάτι.
2: 40 χρονών είναι ο Τάδε. 42. Παρατηρήστε τον. 38. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
0: Τι τραβά.
2: Τι να τραβήξει.
5: Γεια σας. Κύριε, αυτό που λέει και κύριε Κόκκινε. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Από Κατερίνη, Παντελής λέγουμε.
2: Μάλιστα.
5: Θα ήθελα εγώ να μιλήσω για το θέμα της πίστεως.
2: Μάλιστα.
5: Δεν θα μαθηγορήσω γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος. Έχω χάσει ένα παιδί 17 χρόνια από καρκίνο πριν από 2 χρόνια. Και έχω πάει αν όχι σε όλη την Ελλάδα, τους περισσότερους έχω γυρίσει αγίως. Το συμπέρασμα που έβγαλα.
2: Αυτό το κάνατε, συγγνώμη, μετά ή πριν.
0: Μετά.
5: Και πριν ήμουν με την Εκκλησία. Μετά όμως που με έτυχε αυτός ο Γολγοθάς, πήγαινα παντού γιατί πίστευα
0: ότι. Είστε κατά.
2: Φυσικά είναι κατά.
5: Τώρα δεν είμαι κατά. Πιστεύω ότι το θέμα της ισχύας εκ του αποτελέσματος τελικά γίνονται τα θαύματα. Δηλαδή, να σας πω ότι σε κάποια φάση πήγαν πολύ καλά τα πράγματα. Σχεδόν είχε φύγει ο καρκίνος από το παιδί μου. Και έλεγα μέσα σε οκτάδε, Άγιος Παΐσιος, όσες Δαβίδες.
2: Δεν σε σώσει. Ο γιατρός δεν σε σώσει.
5: Γιατί κάνανε ό,τι μπορούσαν, ήταν πολύ δύσκολη περίπτωση.
2: Ό,τι μπορούν κάνουν οι άνθρωποι.
5: τελικά το δικό μου συμπέρασμα, δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν, να φανταστείτε πάω στην εκκλησία και δεν μπορώ να κάτσω, φεύγω. Εγώ φεύγω από την εκκλησία γιατί...
2: Κάνω ό,τι γουστάρεις φίλε, ό,τι
0: νιώθεις. Με ποιο δικαίωμα θα σε κρίνω φίλε, όταν έχεις σηκώσει ένα σταυρό που δεν εύχομαι να το σηκώσει ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο.
5: Καδένας.
2: Το σκεπτικό του θέλω να
0: ακούσουμε. Με ποιο δικαίωμα να σου πω
2: το κάτι. Το σκεπτικό σου θέλω να με ακούσουμε. Πες μας το σκεπτικό σου.
0: Φίλε, θα πω κάτι και συγγνώμη.
2: Το σκεπτικό του να ακούσουμε, κόκκινα, άσε τι να
0: πεις. Να πω κάτι, γιατί...
5: Πες μου.
0: Εγώ σου εύχομαι ολόψυχα να βρεις τη δύναμη να μαζέψεις τα κομμάτια σου. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
2: Πες μας το σκεπτικό σου, φίλε. Το σκεπτικό σου.
5: Το σκεπτικό μου. Πάνω στο θέμα της θρησκείας, πιστεύω ότι τελικά τα περισσότερα εκ του αποτελέσματος γίνονται και τα θαύματα και τα μη θαύματα.
2: Έχεις δει κανένα θαύμα, ρε φίλε, να γίνεται εσύ.
5: Αν το παιδί μου γινόταν καλά, θα έλεγα Κωστή ότι κάποιος με βοήθησε από πάνω, Άγιος. Τώρα που δεν έγινε, τι να πω, ποιος με βοήθησε. Όχι μόνο το παιδί μου. Εκεί μέσα στο Αχέπα και στον Παπα-Νικολάου που πήγαμε και στο Υποκράτιο. Χάσαν και άλλα παιδιά πριν από εμάς και χάθηκαν και άλλα παιδιά μετά από εμάς και θα χαθούν και άλλα παιδιά. Αυτό γιατί να γίνεται, να πω ότι είναι το παιδί που ξέρω εγώ τα ναρκωτικά, ότι φταίω εγώ. Ότι επιδούσα τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα και φταίω εγώ, φταίει και αυτός. Ότι δεν έκανε καλή ζωή, φταίει. Ο καρκίνος γιατί να δει τα παιδάκια, αν όχι στο παιδί μου, σε μικρότερα γιατί τώρα που ήταν 17. Γιατί να έρθει εγώ.
2: Ναι, και ο Πατακός να ζήσει 105 και... χρόνια, ας πούμε. Ναι.
0: Ποιος μου
2: είναι ερωτήματα αυτά. Ναι.
0: Θα πρέπει να ήμουν πολύ θρασής για να σου πω το παραμικρό.
5: Να έχεις. Όχι, δεν θέλω να πεις κάτι και είναι δύσκολο και για σένα και για όλους. Αλλά αυτό
0: είναι. Ρε φίλε, άκου λίγο.
5: Άκου λίγο, συγγνώμη. Ναι.
0: Έχεις άλλα παιδιά.
5: Έχω άλλη μια κόρη, είναι 27 χρονών περίπου.
0: Να τη χαίρεσαι να είναι γερή. Εντάξει.
2: Ας τις ευχές, πες λοιπόν, το.
0: Εγώ έχω ένα γιο.
5: Για αυτήν ζούμε,
0: εγώ έχω ένα γιο 7 χρονών, όχι 17 που τον έγαζε εσύ.
5: Να σου ζήσει να είναι πάντα γιο.
0: Όλα τα παιδιά του κόσμου, αλλά δεν μπορεί να είναι και ρωτάω κάτι. Με ποιο δικαίωμα εγώ, ο τελευταίος να σου πω κάτι για, αυτό το παιδι, για αυτή την ψυχούλα που χάθηκε έτσι.
2: Δεν σε έβαλε για την ψυχούλα, ρε, άλλο σε ρωτάει.
5: Ναι, και άλλα, σου είπα, και... έχω δει 3 χρονών, 5 χρονών, 8 χρονών.
0: Φίλε, μπαινοβγαίνω στα νοσοκομεία, όχι γιατί έχω πρόβλημα. Και έχω πάθει σοκ με αυτά που βλέπω.
2: Φίλε, η θρησκεία στην πέφτει στη δύσκολη. Έτσι. Και μάλιστα, εγώ που δεν πιστεύω, είναι τόσο κακοί άνθρωποι που λένε να δεις άμα πάθει κάτι θα έρθει. Δηλαδή περιμένουν να πάθω κάτι κακό, που έχω πάθει πολλά κακά,
5: ναι,
2: για να πούνε το ναι, κάθαρμα καλά ναι, να πάθει που δεν πίστευε. Αυτή την οτροπία έχουν, φίλε. Αυτή την οτροπία έχουν.
0: Αυτή είναι η λύθη.
2: Αυτή την οτροπία έχουν.
0: Αυτή είναι η λύθη.
2: Κατάλαβε.
0: Αυτή
2: την οτροπία.
0: Αυτή είναι η κακόψυχη.
2: Σταμάτα.
5: Άμυαλη είναι.
0: Κακόψυχη είναι.
2: Θα έρθει η ώρα σου, Ραπτόπουλε. Θα έρθει και η ώρα μου, δεν ήρθε 10 φορές. Πέρασα μπέικα εγώ στη ζωή μου, ναι.
5: Καλά, εντάξει, εσύ θα ακούσετε πολλά λόγω δουλειά, παιδιά. Εντάξει, αυτό δεν το γλιτώνει. Λοιπόν, αυτά παιδιά.
2: Σε φιλώ, κουράγιο να κάνει.
5: Σα ακούω πάντα, αλλά δεν παίρνω εύκολα τηλέφωνο, αλλά εντάξει, θα τα
2: καλά κάνει, κουράγιο.
0: Καλή δύναμη, φίλε.
2: Δύναμη να έχει.
5: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Γεια
2: σα. Θέλει δύναμη ένα άνθρωπο που έχει.
0: Τι να τον πω εγώ αυτόν τον άνθρωπο.
2: Εγώ τι να τον πω.
0: Επειδή δυστυχώ και οι δύο.
2: Δύναμη.
0: Γνωρίσαμε αρκετού που έχουν χάσει παιδιά. Τι να του πει αυτού του ανθρώπου. Με ποιο δικαίωμα.
2: Ξέρεις ποιο είναι το δύσκολο.
0: Σε μένα το λέω, ξέρω.
2: Ναι, ξέρεις τι.
0: Με ποιο δικαίωμα να πω κάτι.
2: Ποιο είναι πιο δύσκολο σε αυτούς τους ανθρώπους. Το βράδυ. Το βράδυ που πας να. Εκεί που είναι την ώρα του ύπνου. Εκεί είναι το δύσκολο. Τέλος πάντων.
0: Ξέρεις τι με ικανοποιεί μόνο.
2: Τι πράγμα.
0: Αν κάποια στιγμή με τη βλακεία που μας δένει, το κάνουμε κάποια στιγμή να έχει ένα στιγμιαίο χαμόγελο. Και πάλι δεν διορθώνεται κάτι.
2: Στιγμιαίο χαμόγελο.
0: Γιατί.
2: Μ' άρεσε αυτό.
0: Δυστυχώς.
2: Πάμε ένα φίλο ακόμα. Προλαβαίνουμε.
0: Τι να σε κάνω ρε κέρατα. Πάμε. Εσύ περίμενες τώρα να τον δικαιολογήσω και να του λέω θεωρίες του ανθρώπου αυτού. Με έχεις για φίλη.
2: Εσύ όχι. Ο άλλος μπορεί να τον έκανε προσιλητισμό.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος.
2: Καλά ρε. Πες καλησπέρα τον κύριο.
0: Δεν κόβεις υποδείξεις. Άντε παλιόγερ τώρα εξαλέψεις.
2: Αγενέστατε.
0: Ζων με ρούχα.
2: Καλησπέρα κύριε.
5: Καλησπέρα. Γρηγόρη,
0: ναι,
5: ευχαριστούμε πολύ που υπάρχεις. Τους το έκανες πολύ για να ξέρεις. Και έχω 200 παλμούς. Πολύ για να τους το έκανες. Δεν ξέρω πώς κάθεσαι και ακούς όλα αυτά που σου λένε εκεί πέρα όλη την ώρα. κάποιοι που νομίζουν ότι είναι κάτι να σώσουν από αυτά που γίνονται και ας αφήσουν τη θρησκεία τη δικιά μας όπου θέλει να είναι και ό,τι θέλει να κάνει. Όποιος θέλει να ρίξει λεφτά, όποιος δεν θέλει να μην ρίξει. Εμένα μου είχε πει κάτι, αν και τέτοιο πόνο δεν έχω περάσει.
0: Φίλε, ο μόνος
5: με
0: που
5: έχουν πει, με
0: μου επιτρέπεις, ένα δευτερόλεπτο μου επιτρέπεις, ο μόνος
5: απέτησαν,
0: που...
5: Απέτησαν από την Παναγία να κάνουν καλό, δεν ξέρω άμα είναι αλήθεια, εγώ δεν θα γίνω δικαστής, ούτε με νοιάζει. Απέτησαν να γίνει κάποιος καλά, έγινε καλά, έγινε ναρκωμανής, καθάρισε όλους, παθάναν όλοι. Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται, ούτε με ενδιαφέρει, εγώ θέλω ο καθένας να πιστεύει όπου θέλει και να μην βρίσκονται οι κεφτές να προσπαθούν να με κάνουν ένα κάτι άλλο. Και όλοι αυτοί που είναι γύρω μου. Εμείς βαστάμε γερά, δεν καταλαβαίνουμε. Και θα σερνόμαστε να το γυρίσουμε όλα ανάποδα.
0: Να με συγχωρείς, εμείς μια χαρά βαστάμε.
2: Τι είπε ο φανατικός.
0: Αυτό το παλιό.
5: Δεν καταλαβαίνουμε, ο φελός. Εσύ γρήγορα να δεις πόσο φελός με τόσες φορές που άκουσες το φελός.
0: Αυτό
5: το φελό εγώ δεν έχω δει να
2: ξέρεις.
0: Αυτό το παλικάρι που σηκώνει αυτό το σταυρό, δεν μπορεί να τον πεις τίποτα.
2: Ας τώρα είναι το φανατικό.
5: Όχι, δεν μιλάω για το παλικάρι. Καμία σχέση, όχι. Το παράδειγμα μην το φέρνεις. Καλά, με φέρνεις εκείνο το παράδειγμα.
0: Όχι, ρε φίλε. Επειδή μίλησε. Επειδή μίλησε. Επειδή.
6: Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
10: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
9: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
11: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι αλατή.
13: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
14: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Λίγο μετά τις 9.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: απόψε η δεξιά και αρματίζει τον πολιτικό της βίο. Μπαίνει οριστικά στα χρονοτούλαπα της ιστορίας.
1: Καιρός λοιπόν είναι το Πασόκ μετά στην εξουσία.
2: Μπράβο.
1: Λάος Πασόκ στην εξουσία.
2: Α, τώρα το πεις καλά, γι' αυτό δεν.
0: Το Πασόκ στην κυβέρνηση σημαίνει ο λαός στην εξουσία.
3: Θα σε ξαναβρω στους μπαξέδες.
4: Για όλους στην πρώτη φάση 40 ώρες εργασίας, αργότερα μείωση. Για όλους πληρωμένη άδεια 4 εβδομάδων με στόχο και την 5η εβδομάδα. Θα καθιερώσουμε ελληνική λαέ εθνικό κατώτατο όριο συντάξεων, ώστε οι συντάξεις να επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβίωση. Και θα γνωρίζετε βέβαια ότι την υγεία θα την κοινωνικοποιήσουμε. Θα υπάρξει εθνικός φορέας υγείας.
1: Κοντόπουλα πατώ.
5: Τα λόγια σου, τα λόγια.
6: Ο Ανδρέας είναι ο μεγάλος απών. Παραμένει όμως αδιάλειπτα παρόν. Γι' αυτό ο Ανδρέας είναι ακόμη παρόν. Όχι μόνο ως ανάμνηση ενός ένδοξου παρελθόντος, αλλά πάνω

0: έδωσε η δεξιά και αρματίζει τον πολιτικό της βίο. Μπαίνει οριστικά στα χρονοτούλαπα της ιστορίας.
1: Κοτόπουλα Πασό.
2: Are you ready? Are you ready now?

0: Πάσχα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, εδώ στη βροχερή Θεσσαλονίκη υπάρχει πάλι να βρέχει. Καλά που βρέχει και δεν φαίνονται αυτά που πρέπει να φαίνονται και δεν φαίνονται και φαίνονται τα άλλα. Τέλος πάντων, καλησπέρα σας.
1: Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλησπέρα, συντρόφια. Σήμερα είναι η μέρα μας, έτσι είναι εθνική γιορτή. Πιστεύω θα πρέπει να είναι και αργία κανονικά. Αλλά βλέπω κάνετε κάτι άλλες αργίες, ας πούμε, που τις περνάτε στον Τούκο, ενώ τώρα αυτή εδώ η αργία θα ήταν ίσως ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια. Αφού βαφτίζετε αγίους, κάνετε διάφορα events που λένε και στο χωριό μας. Έτσι θα μπορούσατε να δημιουργήσετε και μια νέα αργία του κράτους, επίσημη δηλαδή, η έκτη αργία που θα έπρεπε να είναι η πρώτη και η καλύτερη. Κακά τα ψέματα, Λευτέρη μου, γιατί κυρίες και κύριοι, δεν είμαι μόνος μου. Έχω μαζί μου τον έναν μοναδικό και κορυφαίο. Τον άοκνο αυτόν αφανή ήρωα, που πλέον είναι φανερός ήρωας, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε σε 10 Ολυμπιάδες. Ο άνθρωπος των 8 θαλασσών και των 7 υπήρων, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό... Λευτέρη Μανιά! Το βουνό της λάθροηχοληψίας... Και όχι μόνο, δεν θα πω κάτι παραπάνω μέχρι εδώ. Τέλος πάντων, να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, δύσκολη μέρα σήμερα. Και πριν φυσικά δυσκολέψουμε περισσότερο τη μέρα, γιατί θα δυσκολευτείτε και με αυτά που θα ακούσετε εσείς, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55, κενό το μήνυμά σας στο 54.301.
1: FM πάω και έτσι.
0: 100.000%. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5.
2: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Καλά δεν θα το έλεγα. Και φυσικά, ώρα για καμόρα, παπάκι, gmail.com.
1: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ομοίως και παρομοίως. Έτσι να τα λέμε όλα. Επίσης, μάλλον και παρομοίως.
3: Ναι, σε όλα.
0: Ναι, μπράβο. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά συμβαίνουν. Πάντως, θέλω να πάω λίγα χρόνια πίσω. Σήμερα είναι 2026, Λευτέρη μου, έτσι. Το 1988 μέχρι σήμερα πόσα χρόνια είναι? 28 ώρα. Το 1988. Έτσι, μπράβο, 38 χρονάκια έτσι. 38.
1: Α, μπράβο.
0: Ίσως η μεγαλύτερη στιγμή της νεοελληνικής ιστορίας.
1: Για ποιο λόγο?
0: Θα σας πω τώρα αμέσως. Θα σας πω μέσα και να βγει ένας και να πει ότι λέω δεν είναι σωστό. Έτσι, το σωτήριον έτος λοιπόν το 1988 και ο τεράστιος Ανδρέας Παπανδρέου φροντίζει με την κίνηση στη Δήμητρα Λιάννη στο αεροδρόμιο και στο αερόπλανο, κυρίες και κύριοι, και θυμάστε την κίνηση, έλα, come to δόθε, come to me, baby, come to me, come to me. Around you, your mercy. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάνει λοιπόν αυτή την κίνηση, κυρίες και κύριοι, και ταυτόχρονα απενοχοποιεί όλους εσάς για όσα κάνατε μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά κυρίως να αφήσει μια ανεξίτηλη παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.
4: Για να συνούμαστε.
0: Συμπαθείς ή όχι για κάποιους, είναι ίσως ο βασικός υπαίτιος που οι περισσότεροι από εσάς αποφύγατε το κάγκελο λόγω μοιχείας. Αν τα λέμε αυτά, με συγχωρείτε. Να θυμάστε, να σέβεστε και να εκτιμάτε όσοι ζείτε ακόμα ή όσοι έχετε στη μνήμη σας το 1988 την κίνηση στη Δήμητρα Λιάννη. Σε άλλα νέα, σαν σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου ίδρυσε το κίνημα που έμελε να εξελιχθεί σε έρωτα και μίσος, θα έλεγα, ταπεινά και σεμνά. Βέβαια, είμαστε βέβαιοι πως αν ζούσε ακόμα ο πλέον διορατικός Ανδρέας Παπανδρέου, μια κουβέντα θα έλεγε σήμερα. Ποια πιστεύετε ότι θα ήτανε?
5: Η ντροπή δεν βλάπτει,
0: όχι,
5: θα σας λέγαμε.
0: Όχι. Θα σου πω ποια θα έλεγε. Πούλα και φύγε. Εντάξει, αν ζούσε. Έτσι.
5: Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
0: Τέλος πάντων, είναι μια κίνηση που αποποινικοποίησε τον θεσμό γκόμενα, να το πω έτσι, στην συνείδηση του μέσου Έλληνα. Και αν δεν είναι αυτός ηγέτης, κυρίες και κύριοι, τότε δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι. Έτσι, γιατί αυτό που λένε ότι έχεις τη γυναίκα σου, αλλά έχεις και την κομμενά σου, είναι λίγο ανατολίτικο αυτό. Ήτανε τουλάχιστον. Έτσι δεν είναι, αφού έχουν αυτοί πολλές γυναίκες, έχουν χαζέψει με τις γυναίκες αυτοί τώρα, εις της Ανατολάς, ας πούμε. Έτσι, δεν είναι ενοχοποιητικό, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά δεν είναι πραγματικά ένα από τα κλου της νεότερης ιστορίας της χώρας. Και πόσα άλλα πραγματάκια, αλλά θεωρώ ότι αυτό ήταν το κύκνιο άσμα της κοινωνίας. Θα πεις τώρα, εντάξει, σκάνδαλα, θα πει ο ένας, έτσι, 1002 κτλ. Κτλ. Θα ήθελα να σας παρακαλώ να σας εγκαλέσω στην τάξη. Μετά από αυτή την εφταετία της ντροπής και της ξεφτύλας, οι οποίες διανύει η χώρα, έτσι, τα σκάνδαλα των σκανδάλων, και έχετε και το θράσος να συγκρίνετε αυτή την πολιτική χλέμπα, αυτό το σκουπιδαριό που σας κυβερνάει, με τον Ανδρέα Παπανδρέου και την εποχή του.
1: Αθάνατος.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Θεωρώ τον image maker της τότε πολιτικής σκηνής τον τεράστιο Κατσιφάρα. Ήταν ο μοναδικός μποέμ τύπος ο οποίος, φίλε, πρέπει να κοιμότανε κάθε φορά με διαφορετικό κουστούμι. Έτσι, δηλαδή η σύγχρονη αισθητική τότε εισήχθη. Ευθέρω, γιατί αυτοί κυβερνούσαν τότε με ζιβάγκο, με μακό, με μπλούζες, έτσι, με απολαϊκή, λάικα, made in λάικα, ας πούμε, και τα λοιπά. Έτσι, άρα είδαμε πράγματα και θεματάκια, είδαμε την μετάλλαξη, όλο αυτό το οποίο ζούμε σήμερα και το απολαμβάνουμε, γιατί οι περισσότεροι ξυμών. Τα σπίτια τα οποία έχουν, Ελευθέρη μου, τα αυτοκίνητα και τα λεφτούδάκια, τα έχουν από τότε. Και εγώ, ξέρετε, δεν ενοχοποιώ κανέναν από τη στιγμή που υπάρχει και επόμενη μέρα. Υπήρξε. Δηλαδή 38 χρόνια τώρα δεν μπορεί να με φταίει με έναν Παπανδρέου. Σωστά. Γατιά. Σωστά. Έτσι είναι. Δεν μπορεί να σε φταίει. Μερίδιο ευθύνης έχουν όλοι. Και ο Ανδρέας έχει μερίδιο ευθύνης που δεν έκανε χειρότερα πράγματα από ό,τι έπρεπε να κάνει. Να δώσει δύο σπίτια στον καθένα. Μα έδωσε. Έδωσε ένα το σταθερό και ένα το εξοχικό. Να τα λέμε, παιδιά, με συγχωρείτε. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα, να λέμε τα καλά και τα κακά. Κακά δεν έχετε να πείτε τίποτα, να προσάψετε στην κοινωνία απολύτως τίποτα. Λέτε μόνο αυτή την φούσκα των δανείων κτλ. Λες και μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου πήρε δάνεια. Ενώ οι άλλοι τι πήρανε, θαλασσοδάνεια, φουσκοδάνεια, αεροδάνεια. Τι πήρανε δηλαδή οι άλλοι, και φάγανε και φάγανε και φάγανε. Και φτρώνε και τρώνε και συνεχίζουν και τρώνε. Και εσείς όμως δεν τα λέτε αυτά. Γιατί
1: σφίξε
0: όσο θες, δεν πρόκειται να βγει τίποτα. Σαν τον Σάντα Μαρία εχθές, που λέει ζήτησε αλλαγή λόγω στομαχικών διαταραχών. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο πήγε στην τουαλέτα ο άνθρωπος. Δηλαδή, για το Θεό, ρε φίλε, για το Θεό, δεν πρέπει δηλαδή. Πώς. Αλλά για να επανέλθουμε και στο ζητούμενο. Δεν μας φταίει ο Σάντα Μαρία και ο Σάντα Γεωργία. Έτσι. Μας φταίει το κακό μας στο κεφάλι, που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να ποινικοποιούμε αυτό το οποίο δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε μπροστά μας. Δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικά άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε να κρίνουμε και την ιδιοληψία μας, έτσι, γιατί λίγο πολύ όλοι κάπου ταυτίζονται, λίγο στο κέντρο, λίγο στα δεξιά, λίγο στα αριστερά, και το μόνο μας πρόβλημα είναι γιατί εσύ δεν είσαι με μένα. Έτσι, όχι να προασπιστείς ή να υπερασπιστείς ή να διαχειριστείς τον μέσω διαλόγου και όχι μόνο, και άμα δεν καταλαβαίνετε έστω και κανένα δύο κλουστράπια, λοιπόν, να συμφωνήσει μαζί σου.
1: Αυτό
0: στην Ελλάδα αυτό γίνεται. Όχι μόνο διασταυρωτά, θα είσαι και παλικαρίσια. Σας ξεφτυλίσανε τόσο πολύ που φτάσαν σε σημείο να κάνετε εκλογές και να βγει πρώτο κόμμα αυτός που, μάλλον να πω την αναλογία του, ιδίως στους 10. Οι δύο στους 10 ψηφίζουν και βγάζουν πρωθυπουργό, φίλε. Σήμερα ο Μητσοτάκης έχει ψηφιστεί από τους 2 στους 10. Μισό λεπτό. Και κυβερνάει αυτοδύναμα. Ποιος είναι ο ηλίθιος, πιστεύετε εσείς? Ποια είναι η δεξαμενή των ηλίθιων που τα αποδέχεται αυτά τα πράγματα? Αυτός που ψηφίζει ή αυτός που δεν ψηφίζει? Για να το καταλάβουμε. Και μην μπείτε στο τρυπάκι ότι ξέρετε αυτοί που να πάτε να ψηφίσετε. Όχι, αφήστε τα αυτά. Να πάω να ψηφίσω. Να πάμε όλοι να ψηφίσουμε. Να έρθει η ασυλία. Να βγει στη δημοσιότητα το πόθεν έσχες. Όχι το τι έχουνε. Εδώ απροκάλυπτε σου λένε τι έχουνε, αλλά δεν σου λένε πώς τα έχουνε. Εσύ, αν κάνεις το λάθος και δεν δηλώσεις 100 ευρώ, θα φας πέναλτι. στην κόμενα απέναντι. Ε, δεν θα το φάτε, θα το φάτε. Πολύ ωραία. Αμα τι μπαμπαμπαμπαμπαμ ήταν αυτό. Λοιπόν, και εγώ επειδή ξέρετε είμαι πάρα πολύ τυπικός με αυτά τα πράγματα, θα σας πω ένα ονοματάκι το οποίο βρήκα αλλιεύοντας εις το διαδίκτυο. Το όνομα αυτού Χριστόδουλος Στεφανάδης. Σας έχω ξαναμιλήσει με τον κύριο αυτόνα, ο οποίος είναι βουλευτής ΣΑΜΟΥ. Βέβαια, είναι σίγουρο πως αν πρωθυπουργός ξεμείνει από μετρητά, ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός, αυτός που κάνει τον Μητσοτάκη, είμαι σίγουρος ότι σε αυτόν θα ζητήσει ιδανικά. Ο τύπος έχει 65 ακίνητα. Ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός, αυτός που κάνει τον Μητσοτάκη, είμαι σίγουρος ότι σε αυτόν

0: Δεν ξεκίνητα. Να δεις τι έχεις να πάθεις. Αυτή την ισονομία ήθελες. Αυτή τη δημοκρατία ήθελες. Αυτό επιζητούσες. Αυτό έχεις.
1: Τι κατάς μου τώρα, σε παρακαλώ. Πού πήρα τα λεφτά αυτά.
0: Ήθελα να ήξερα, όταν κοινοποιούν το πόθεν έσχες, η ΑΔΕ κάνει τον κόπο να ελέγξει πώς βρέθηκαν τόσα ακίνητα και μετρητά σε έναν άνθρωπο που η νόμιμη αμοιβή του είναι παιδιά 6.000 ευρώ το μήνα. Μόνο στον Έλληνα πολίτη παριστάνει τον ταβατζή αυτή η κατά τα άλλα ανεξάρτητη υπηρεσία, στην οποία την υποστηρίζετε και την προσκυνάτε όλοι σας. Όταν έχετε διαλέξει τον δρόμο της σιωπής, ενίοτε, η ΦΑΠΑ είναι αλλεπάλληλη, ντόμινο. Τρως μία και περιμένεις να έρθει άλλη. Δηλαδή είσαι μόνιμα σκυθροπός. Λες τώρα θα μου έρθει, μετά θα μου έρθει, μπα, θα ξαμούρθει, πάτα κιούτα, πάτα κιούτα. Κοιμάσαι και ξυπνάς και έχεις το κεφάλι σου το σβέρκο παρατεταμένο για να φάσει την επόμενη ΦΑΠΑ, γιατί πλέον έχει μπει μέσα στο πετσί σου. Αυτό δεν θα αλλάξει από ό,τι φαντάζομαι και από ό,τι φαντάζεστε κι εσείς. Λοιπόν, όποιος έχει ανάγκη, κυρίες και κύριοι, από δανεικά, και φαντάζομαι ότι ο Μητσοτάκης είναι ο πρώτος, σε 6 χρόνια 46 ακίνητα. Ο κύριος Στεφανάδης, βουλευτής άμμου.
2: Θα βάλουμε όλη πλάτη.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα βάλετε πλάτη ή άλλο, τι άλλο θα βάλετε, αλλά αυτά που συμβαίνουν εδώ σε αυτόν τον δύσμυρο χώρο που λέγεται χώρα και υπάρχει κόσμος, παιδιά, ειλικρινά, λυπάμαι μερικές φορές που τους ακούω, που πιστεύουν ότι είμαστε και ελεύθερο κράτος. Δηλαδή δεν μας κάνουν κουμάντο οι άλλοι, που δεν έχουμε μαντήλα να κλάψουμε και δανειζόμαστε. Και τώρα ένα των εκλογών αρχίσουν και οι απειλές. Ξέρεις, αν μας βγάλετε θα γίνει θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Και ας γίνει. Σήμερα δεν σου λατσάρουν στο Αιγαίο ανενόχλητοι οι Τούρκοι. Τι σας πείραξε, πειράζει κανένας από εμάς? Όχι. Σκέψου πόσο μεγάλη αδιαφορία έχουμε πλέον για το έθνος μας, μα για τη χώρα μας και όχι μόνο. Αυτά συμβαίνουν εδώ. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλη κυβέρνηση από την ίδρυση του ελληνικού κράτους που να έχει κοροϊδέψει τόσο ξεδιάντροπα τους πολίτες χωρίς πλέον να σέβεται κανέναν και τίποτα. Μη με λες οχοχοχ, δεν μπορώ να ακούω τα οχοχοχτα. Δεν είναι τι θα πει οχοχοχτα. Πέστε μου ότι λέω ψέματα, ρε φιλέ. Πέστε μου ότι δεν είναι έτσι. Θέλετε να μιλήσουμε για παπατζή? Τον Αντρέα λέγατε παπατζή, αλλά ο Αντρέας άφησε κληρονομιά. Άφησε κοινωνική δικαιοσύνη. Άφησε υγεία. Άμεση. Όχι έμεση. Άμεση υγεία. Άφησε νοσοκομεία. Άφησε παιδεία. Την όποια παιδεία. Και αν αυτός τα έκανε πριν από 40 και 50 χρόνια, ομολογώ ναι, αλλά τα χρόνια εκείνα, αλλά τα σημερινά. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά του τότε με το σήμερα? Ότι σήμερα φτάσατε σε ένα σημείο να μην έχετε ούτε μία προσωπικότητα πολιτική, κοινωνική ή οτιδήποτε άλλο τον οποίο να βρίσκεται σε κέρια θέση. Είτε αυτό λέγεται πρωθυπουργός, πρόεδρος δημοκρατίας ο Τασούλας. Ρε φίλε, ούτε κηλικιάρχη δεν τον είχα. Ο Μίστερ Τίποτα με μπόλικο καθόλου. Αυτούς έχουμε επιλέξει. Αυτές οι μετριώτες. Γι' αυτό και το ποδόσφαιρό μας είναι έτσι. Θα μου πεις τώρα, καλά, τι σχέση έχει το ποδόσφαιρό μας? Μα το ίδιο πράγμα συμβαίνει, παιδιά. Υπάρχει παίκτης που ξεχωρίζει πουθενά παγκοσμίως σήμερα? Γι' αυτό παίζουν οι άλλοι μέχρι τα 40. Γιατί αν, παιδιά, υπήρχαν καλύτεροι παίκτες από αυτούς που παίζουν μέχρι τα 40, δεν θα παίζαν αυτοί μέχρι τα 40 και θα κονομούσαν και οι εταιρείες θα ήταν επάνω τους. Γιατί είναι marketing. If you know what I mean, έτσι. Ο άλλος παίζει 40 χρόνια, 41 χρόνια, έχει γίνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Περτιγάλος, και τα λεφτά τα οποία κονομά είναι περισσότερα από ό,τι κονομούσε. Γιατί δεν υπάρχει next big thing, να μιλάμε και στη γλώσσα μας τέλος πάντων. Και εσείς που πιστεύετε και εικάζετε ότι ξέρετε, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Σας είπα, σήμερα έπαιρνε το βιβλιάριό σου Λευτέρη και πήγαινε στο οίκα της γειτονιάς σου και αμέσως έβλεπε γιατρός. Σήμερα λέει να πάρεις τηλέφωνο. Μα εγώ θα πεθάνω. Γι' αυτό σε λέμε να πάρεις τηλέφωνο, να πεθάνεις για να μην έρθεις. Αυτή είναι η λογική που υπάρχουν. Να πεθάνει ο συνταξίουχος, γιατί ξέρεις, δεν μας κάνει. Είσαι βάρος για μας, οικονομικό. Αυτούς τους ανθρώπους έχετε επιλέξει. Αυτούς ψηφίζετε, δεν θέλω να θυμώνετε. Σας παρακαλώ.
3: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ.
0: Ακριβώς.
3: Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
0: Εντάξει, πέραν του αστείου, από αυτά που σας είπα, πέστε μου, σας παρακαλώ. Τι δεν είναι αλήθεια? Το δύστυχο είναι να το παραδέχεσαι. Και εγώ Μπορεί να μην είμαι ή να μην είμαι και

0: ξέρω εγώ κτλ. Βλέπω όμως κάποια πράγματα. Ποιοι έχουν αφήσει ένα πρικιό. Υπήρχε κοινωνική πολιτική, δεν έβλεπες αυτό το ξεφτιλίκι που υπάρχει σήμερα. Και τότε η περίοδος της χώρας ήταν στην αναδόμηση με τις επαναδανειοδοτήσεις οι οποίες υπήρχαν, που σας πείραζε αυτό το πράγμα. Που ξαφνικά έπαιρνε 3.000 την εβδομάδα και έπαιρνε 9. Ναι, αλλά δεν πήγε το αγκούρι από μία δραχμή 25 δραχμές όπως είναι σήμερα. Δεν έβγαινε η κυβέρνηση να σε κοροϊδέψει και να σου λέει εγώ μειώνω τις τιμές και οι τιμές έχουν πάρει το τελευταίο δίμηνο 40% αύξηση για να σε κατεβάσει 3%. Βόδι, όρθιο, που θα πας να ψηφίσεις. Σκέψου τα ρε λίγο αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό δεν έχουμε καλό ποδόσφαιρο, Λευτέρη. Γιατί δεν ξέρουμε να εκτιμάμε ποιος παίζει μπάλα και ποιος όχι. Ο άλλος κάνει μια σέντρα, φίλε, και τον κάνει ήρωα.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: δωρεάν άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Πρώτο ντέρμπι τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και είναι το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και φυσικά ωραία καμάρο παπάκι gmail.com.

0: Λοιπόν, τώρα πριν πιαστούμε με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που πρέπει, κυρίες και κύριοι Χριστό αδελφοί, να πάμε σε ένα πράγμα το οποίο σας ενδιαφέρει και σας ενδιαφέρει πραγματικά, για τον απλούστατο λόγο ότι ο λόγος που είναι πάνω απ' όλα το ραδιόφωνο είναι η επικοινωνία, και η επικοινωνία πρέπει να γίνεται και με τον σωστό τρόπο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, στις σπουδές σου μην συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών, για συναγώνη στην εμπειρία φοίτησης. Ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα, με 112 σύγχρονες ειδικότητες, εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Με βραβεία για την διασύνδεση και την αγορά εργασίας και την βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές και τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες, Τσιμισκή 14 και στο acme.edu.gr. Γιατί ο Οκτώβριος ήρθε και πρέπει να μάθετε και 5 γραμματάκια παραπάνω και πρέπει να εξειδικευτείτε. Και φυσικά πρέπει, αν θέλετε να έχετε μέλλον, να ασχοληθείτε, εσάς που σας αρέσει η τέχνη, τη χειρονακτική ιδίως και όχι μόνο, θα πρέπει να πάτε λίγο στο παρελθόν. Δηλαδή επαγγελήματα τα οποία έχουν χαθεί, έτσι, και ιδίως που βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Έρχεται ο άλλος να πούμε μια επίσκεψη στο σπίτι και σε παίρνει χαλαρά κάποια λεφτά τα οποία ούτε τα βλέπεις, ούτε σε βλέπουν κτλ. Αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι, έτσι, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω επ' αυτού. Έτσι, νομίζω. If you know what I mean, Mr. Λευτέρης, έτσι. Κάτσε την παλαβή. Κάτσε την παλαβή, εμένα. Μην τα πουλά τρελά στο λόγο του Πάουκ να πούμε, γιατί έτοιμοι είμαστε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ψευτιά, έτσι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι και πατροπαράδοτο στη χώρα μας. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ότι λένε όλοι, και λέμε και εμείς ψέματα, έτσι. Ο καλύτερος τρόπος να πεις την αλήθεια είναι να πεις λίγα ψέματα, όχι πολλά, έτσι, γιατί θα ξεχάσεις κιόλας ποια είναι η αλήθεια στο τέλος, έτσι, και καταντάς μυθομανείς μετά. Λεπτομέρειες τώρα βέβαια που κάνουν τη διαφορά όμως. Και τώρα, μια και φτάσαμε εκεί, Λευτέρη μου, θέλω να πάμε να ακούσουμε κάτι. Θέλω να ακούσουμε λίγο τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Τι έλεγε το 2019 περί ακρίβειας, έτσι, τι έλεγε το 2019 και τι λέει, ας πούμε, 7 χρόνια, μάλλον τι έχει κάνει 7 χρόνια μετά. Γιατί με τα ψέματα, είπαμε, με τα ψέματα ψηφίζουμε όλοι μας, όχι δηλαδή, δεν μας θέλει σε τίποτα αυτός που είναι εκεί. Απλά, όχι, όχι, ναι, το τι έλεγε. Λέμε, έτσι, για να καταλαβαινόμαστε, το ψέμα εμείς θέλουμε, υιοθετούμε το παπατζηλίκι. Γιατί το υιοθετούμε, γιατί είμαστε κι εμείς παπατζίδες. Έτσι δεν είναι, γιατί μπορεί να είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, όπως είσαι εσύ, Λευτέρη, δεν μπορείς να υιοθετήσεις τον Παπατζηλίκη. Γιατί βλέπεις ότι είδες τη διάκριση εξουσίας έκανα, έτσι, εσύ, όχι εγώ. Καταλαβες, να καταλαβαινόμαστε. Θέλω να ακούσετε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τι έλεγε ο Πρωθυπουργός μας, ο οποίος θα έρθει στην έκθεση που λύσει και τα φούμερα με τις μεταξωτές κορδέλες, τα κλασικά ψέματάκια, τα οποία λέει κάθε κυβέρνηση. Και πάμε να ακούσουμε τι έλεγε το 19. Θέλω να ακούτε τα νούμερα. Έτσι, πώς έλεγε ο Χάρη Κλίν, τους στίχοι, θα ακούτε τα νούμερα. Πάμε.
1: Σταδιακά να μειώσουμε το ΦΠΑ για να καταλήξουμε σε βάθος χρόνου να έχουμε 2 στελεσές ΦΠΑ, 22 και 11%. Και αυτό σημαίνει και μία μείωση προφανώς στο κόστος ζωής που θα διευκολύνει και θα υποστηρίξει το εισόδημα του εργαζόμενου.
0: Το εργαζόμενο, το εργαζόμενο. Έτσι, δηλαδή θα πήγαινε από το 24 στο 22 και θα είχαμε μόνο 11%, θα είχαμε δηλαδή 2 ΦΠΑ, που στο τέλος φυσικά δεν έγινε και τίποτα από αυτά. Αν μπορούσε να κάνει το 24-48 θα το έκανε. Αν μπορούσε το 13 να το κάνει 25 θα το έκανε. Γιατί δεν έχει κανέναν απέναντί του. Δεν θέλω να παρεξηγήσει αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι σκληρή η πραγματικότητα. Και επειδή ίσως να μην πιστεύετε κάποια πράγματα, ίσως να τα πιστεύετε ή όχι, θέλω να ακούσουμε ένα άλλο ηχητικό, Λευτέρη μου, όχι το εκείνο που σου είπα, του Μέγκα. Έτσι, λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλω πάλι να δώσετε προσοχή. Είναι σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή, στο τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, που έχουμε αυτό την εφαρμογή που πόσο κάνει αυτό το αστείο πράγμα, το οποίο δώσαν και 5 εκατομμύρια ευρώ για να δείτε οικονόμαστε, πώς θα τρώνε τα λεφτά. Εσύ όμως δικαιούσε μάλλον μισό με ένα ευρώ το μήνα αύξηση και θα στο πουλήσει. Ξέρετε, σας αυξήσαμε το μισθό. Εσύ δεν αύξησες τίποτα. Εσείς μειώσατε τους μισθούς με τα μνημόνια, με όλη αυτή την ψευτοκουστοδία η οποία διέπει την ελληνική πολιτική σκηνή τα τελευταία χρόνια. Και εσύ παραμένεις όμηρος. Έτσι. Σαν να είσαι, ρε παιδί μου, πώς να σε πω, ασάλευτος. Είμαστε ασάλευτοι, δηλαδή, φίλε, δεν κουνιόμαστε με τίποτα, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Γουστάρω όμως. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το ρεπορτάζ από το Mega Channel.
2: Το Μέγκα έχει εντοπίσει προϊόντα που για να ενταχθούν με μειωμένη τιμή στην πρωτοβουλία είχε προηγηθεί η αύξηση της τιμής τους. Σε μια περίοδο μάλιστα που υποτίθεται ότι επικρατούσε πάγωμα τιμών, δηλαδή το δίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος. Πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα και ανέτια, με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Στην πλατφόρμα Ποσοκάνη εντοπίζουμε μεταξύ άλλων 4 συσκευασίες φυσικού χυμού κόστιζαν στις 10 Ιουλίου 3,68 ευρώ για να ανατιμηθούν στις 21 Αυγούστου και να ενταχθούν στην πρωτοβουλία με τιμή 4 ευρώ και 35 λεπτά. Καφές φίλτρου 250 γραμμαρίων στις 22 Ιουλίου κόστιζαν 7 ευρώ και 35 λεπτά. Την επόμενη μέρα ανατιμήθηκαν. Η τιμή έφτασε 8 ευρώ και 65 λεπτά για να εμφανιστεί μειωμένη προς 8 ευρώ και 22 λεπτά. Ρύζι 500 γραμμαρίων στις 5 Αυγούστου κόστιζε 2 ευρώ και 66 λεπτά. Ανατιμήθηκε την επόμενη μέρα και εντάχθηκε στην πρωτοβουλία με τιμή 2 ευρώ και 99 λεπτά. Συσκευασία με βρεφικές πάνες στις 12 Αυγούστου κόστιζε 8 ευρώ και 84 λεπτά, ξεπέρασε τα 10 ευρώ στις 16 Αυγούστου και σήμερα παρουσιάζουν μείωση 8 ευρώ και 40 λεπτά.
3: Μειώσεις δεν έχουμε δει ακόμα, να ξέρετε.
2: Τα στελέχη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών εντόπισαν επίσης αρκετά προϊόντα που με την ένταξή τους στην προσφορά στην πραγματικότητα ανατιμήθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρουν δύο προϊόντα ζυμαρικών που από τα 95 λεπτά ανέβηκαν στα 99 λεπτά, υγρό πιάτων που από 3 ευρώ και 89 λεπτά ξεπέρασε τα 4 ευρώ, μαλακτικό ρούχων που από 4 ευρώ και 70 λεπτά έφτασε τα 4 ευρώ και 85 λεπτά.
0: Τι δεν έχετε καταλάβει ακόμα. Φίλε, τώρα σου μιλάει για παροχές. Έτσι, σου μιλάει για παροχές ότι θα και τα λοιπά και τα λοιπά. Θυμάστε πόσο είχε η βενζίνη πριν τον πόλεμο. Τώρα δεν έχουμε πόλεμο. Έτσι, δεν έχουν επιστρατευτεί όλοι τα πάντα. Βλέπεις ότι η βενζίνη ξανανέβηκε πάνω τώρα. 2,1 μέσα στην πόλη. Σκεφτείτε τι γίνεται τώρα στην επαρχία. Που δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν. Που δεν υπάρχει γεωργία, δεν υπάρχει κτηνοτροφία, δεν υπάρχει τίποτα. Είμαι σίγουρος ότι μόλις δείτε τηλεόραση, θα αντιληφθείτε και το τι γίνεται. Σιγά να μην πάθετε και τίποτα. Όταν αυξάνονται οι τιμές κατά 20 και 30% μέσα σε 2 μήνες για να τις μειώσουν χτες, προχτές 3 και 5% ακόμα να καταλάβετε το πόσο εύκολα κοροϊδεύουν και δεν υπάρχουν λεφτά για συντάξεις ή οτιδήποτε άλλο, γιατί καπηλεύονται αυτοί αυτά τα λεφτά και τα δίνουν εκεί που θέλουν. Βλέπω τώρα έβλεπα στο διάλειμμα R3 Κυρανάκης προσπαθούσε να πείσει όλους εμάς ότι τα τρένα είναι ασφαλή, θα είναι άλλος Καραμαλής, ότι κάναμε τηλεδιοίκηση, τηλεργασία, ξέρω πώς τα λένε αυτά όλα κτλ. Δεν θα ξανατρακάρουν, λέει, τα τρένα. Αν πώς, σιγά να μην ανέβω. Σιγά να μην ανέβω. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι να ανέβω. Το θέμα είναι ότι αυτοί που σου προτείνουν ότι, ξέρεις, είναι κάτι το μέσο σταθερής τροχιάς, είναι κάτι ασφαλές, δεν είναι ασφαλείς οι ίδιοι τους. Έτσι, δεν είναι, δηλαδή, πώς το λένε, μπεσαλίδες, να πούμε και μια έτσι αλβανική προσέγγιση. Δεν είναι μπεσαλίδες, ρε φίλοι άνθρωποι. Και προσπαθείς να πείσεις. Και φυσικά στο πάνελ της R3 υπήρχαν και υποψήφοι πρώην πολιτευτές Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αντικειμενική ενημέρωση. Δεν είναι επεξεργασία, παιδιά. Και πάνω σε αυτό θυμήθηκα τι έγινε χτες με τη Ryanair. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει καμπάρι τι έγινε στην Αθήνα. Καλά, εδώ πέρα δεν είμαστε μαο-μαο. Το είπαμε. Έτσι, Άγιος Μελισσανίδης. Μαο-μαο, φίλε. Δεν ξέρει κανένας τίποτα. Δεν γνωρίζει τίποτα. Η Ryanair έβγαλε ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης για την εναέρια ασφάλεια. Όπου ο αεροπορικός κολοσσός καταγγέλει, λέει, 4η σοβαρή βλάβη στο ελληνικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας μέσα σε ένα χρόνο και ζητά την παρέμβαση της Κομισιόν. Καταλάβατε, παιδιά, ότι και οι ξένοι πλέον δεν εμπιστεύονται τις ελληνικές αρχές. Του λέει, φίλε, εσείς είστε για το μπέοντα.
4: είστε για, να μην πω ότι είστε γι' αυτό και η Κομισιόν. Όλοι πάνε στην Κομισιόν. Ο ΠΚΠ Κομισιόν. Οτιδήποτε και να σκαλύξει, όλοι στην Κομισιόν. Μα γιατί δεν έχουμε καλό σύστημα.
5: Στου Μάου Μάου. Στου Μάου
4: Μάου. Δεν έχουμε δικαιοσύνη. Δεν έχουμε δικαστές αδέκαστους. Δεν έχουμε δικαστές που δεν τα παίρνουν. Δεν έχουμε δικαστές που δεν μένουν σε βίλες, σε ανάκτορα, σε συγκροτήματα που δεν τους βλέπει ούτε ο ήλιος. Και να σκεφτείτε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, και αυτό σας το λέω με πλήρη γνώση, έχουν εδώ και 3-4 χρόνια που διαμαρτυρούνται, αλλά εδώ δεν ιδρώνει το αυτή κανενός. Αλλά δεν θα μιλάτε για ασφάλεια, όπως έλεγε και ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Θα μιλάτε, δεν μου κουράτε με το δάχτυλο για ασφάλεια. Έτσι είναι αυτά.
5: Μόνο Μάου Μάου.
4: Είπαμε, πάμε και όπου βγει. Έτσι, δυστυχώς, δεν θέλω να το κάνω να το λέω, μα δεν μπορώ, εξαναγκάζομαι. Με εξαναγκάζουν τα γεγονότα. Και εκεί λίγο που πάω να ησυχάσω, κυρίες και κύριοι, ποιον βλέπω μπροστά μου. Τον Πλεύρη. Σαν βλέπω τη Σάντα Μαρία είναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Πάντως, λέει κάποια στιγμή ο κύριος Πλεύρης, δεν ψήφισα, λέει, τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Λέει, στη Νέα Δημοκρατία δεν αποδεχόμαστε παραπάνω από δύο φύλλα. Εγώ θα έλεγα τον κύριο Πλεύρη, αν τολμάει να πάει μέσα στο Μαξίμου και να το πει, που οι μισοί είναι κουκλεντέδες. Οι μισοί μέσα στο Μαξίμου είναι κουκλεντέδες. Να πάει εκεί και να του πάει να το πει. Να πάει σε αυτούς που πήρανε τα, που τους δώσανε την υιοθεσία, τολμήσανε αυτό το ξεφτιλίκι της υιοθεσίας. Να πάει να τα πει εκεί ο κύριος Πλεύρης, γιατί τα λέει αλλού κι αλλού. Στο τέλος θα μας πείσουν πως ο γάμος των ομόφυλων ψηφίστηκε μόνος του, παιδιά. Να ξέρετε, δεν ψήφισε κανένα στην Δημοκρατία. Θα έρθουν και θα σας το πούνε, θα το πιστέψετε, γιατί τέτοιοι είστε κι εσείς. Τα πιστεύετε, τα χάπετε, είστε χάπατα, τα χάφτετε όλα, ρε παιδί μου, με τη μονομιά. Βγαίνει και σου λέει στην Νέα Δημοκρατία, εμείς δεν ψηφίσαμε. Εκεί πώς ψηφίστηκε ο νόμος μόνος του, ρε φίλε. Λοιπόν, κατεβαίνει ο νόμος μόνος του, Λευτέρη, μέσα στη Βουλή το βράδυ μετά τις 12, δεν είναι κανένας και περνάει. Αυτοψηφίζεται. Δεν την παλεύουμε, ρε φίλε. Έτσι. Εδώ έχουμε τον μέγιστο λαϊκισμό. Ακόμα και αυτό που σας έβαλα προηγουμένως για τον Μητσοτάκη το 2019, που υποσχέθηκε να μειώσει το ΦΠΑ. Με καθολική τότε μείωση στο ΦΠΑ στην εστίαση, αν το θυμάστε. Σήμερα με αυτή την ακρίβεια που λαιλατεί πραγματικά τα ελληνικά νοικοκυριά, σου λέει ότι η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι λαϊκισμός. Ενώ στην Ισπανία έχουν μηδενίσει το ΦΠΑ, στην Ελλάδα μηδένισε την αξιοπρέπεια. Γιατί είναι θέμα αξιοπρέπειας κάποια πράγματα τα οποία υπάρχουν. Δυστυχώς όμως, εμείς δεν είμαστε τόσο επαρκείς, κυρίες και κύριοι, ώστε να μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα και να μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι.
6: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας.
4: Αυτό
6: και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως.
4: Αμέσως. Και ο Κυρανάκης θα ανακαλέσει αμέσως. Δολοφονήσανε τον κόσμο. Δολοφονούν κάθε μέρα. Είναι υπό διερεύνηση, δηλαδή μάλλον είναι υπό αναμονή να γίνει κανένα αεροπορικό δυστύχημα, όπως λέει και η Ryanair. Μπλοκάρει, παιδιά, το ραντάρ, ξέρετε τι σημαίνει για ένα αεροπλάνο αυτό. Θα έχουμε να κάνουν γυροβολίες πάνω από στον ουρανό επάνω και όπου θα πέσει. Είτε άμα μείνει από καύσιμα, τι θα κάνει. Αυτό το πράγμα γίνεται 4 φορές, έχει γίνει μέσα ένα χρόνο. Αλλά ο Κωστάκης ο Καραμαλής έχει δίκιο σε αυτά τα πράγματα. Δεν έχει δίκιο. Βγαίνει ο Κυρανάκης τώρα, λέει, εντάξει τα τρένα. Δηλαδή, έχει γίνει το δικαστήριο των Τεμπών. Ούτε πρόκειται. Το πάμε αυτό. Όπως δεν έγιναν τόσα και τόσα. Στο δυναικές, στο μέλλον. Τι ωραία. Τι ωραία. Και τι κάνει ο κόσμος. Ζορίζεται, φίλοι, οικονομικά. Ζορίζεται οικονομικά. Πώς ζορίζεται οικονομικά. Α, δώσω ένα παράδειγμα. Η αυτή γυναίκα στο μαραθώνα. Φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς. Λευτέρη. Έθαψε τη μάνα της στην αυλή πριν από 10 χρόνια. Για ποιο λόγο την έθαψε. Για να παίρνει τη σύνταξή της. Δηλαδή η μάνα της ήταν. Πώς. Τι δεν έχει και κύριε, δεν έχει για να φάει, ρε φίλε γυναίκα. Δεν έχει για να κάνει. Και έθεψε τη μάντζα και να παίρνει τη σύνταξη. Πόσο είναι η εθνική σύνταξη. Πόσο ξεφτύλισαν οι ίδιοι οι Έλληνες βουλευτές την ελληνική σύνταξη. Την εθνική μας σύνταξη. Να παίρνει 3 εκατοστάρικα και 4. Υπάρχει κόσμο που παίρνει 5-6 εκατοστάρικα σύνταξη, φίλε, και δεν μπορεί να ζήσει. Και έχει αυτά όλα τα λικοτόμαρα, ρε φίλε, να τα χειροκροτά. Έχει κόσμο, ρε φίλε. Θα μου πει τώρα, όλοι δεν είναι το ίδιο. Όλοι δεν είμαστε στην ίδια αφετηρία, δυστυχώς. Και φυσικά επειδή προφανώς και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα έτσι λίγο πολύ πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, με τα ποσοστά και με τη δημοτικότητα όσοι ήθιστε. Ο Πρωθυπουργός και η Εβραία σύζυγός του έτσι δεξιωθήκανε τον Ρούμπερτ Μέρντοχ, τον μεγιστάνα των μίντια στο Μαξίμου. Είδες, όταν φτάνει το αυγό εκεί και ζορίζεται, ειδικέ δυνάμεις, Μέρντοχ. Έτσι, ο οποίος Μέρντοχ ελέγχει τα πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα μισά στη Βρετανία και στην Αυστραλία. Έτσι. Και φυσικά ο Μητσοτάκης πρωτοσέλιδε σε όλα τα ΜΜΕ και της Αμερικής και της Βρετανίας και της Αυστραλίας με ρεπορτάζ, αν τα διαβάσετε, αποθέωσης. Καριερίστας ο Πρωθυπουργός μας. Μπράβο του και σανότερα. Για σαν του μάγκα. Μπράβο του. Τίποτα άλλο δεν λέω. Γιατί γελάτε ρε Σιλευτέρη. Εγώ τα λέω αυτά και τα πιστεύω. Δεν κατάλαβα. Και να σου πω και κάτι. Είναι τόσο μάγκας που αν δει ότι πέφτει κάτω από 30%, δηλαδή γίνει το κόμμα Σαμαρά, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, μετά θα καταρρεύσουν πάρα πολύ μαζί με το Μητσοτάκη. Μέσα και σε αυτούς θα είναι και ο εθνικός εργολάβος, ο κ. Πετρίτης, που είναι και υπουργός εξωτερικών, ο οποίος. Θυμάστε τι είπε για τα 6 μίλια στο Καστελόριζο. Τώρα βέβαια έχει γίνει Γιώργος Φούντας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ή όχι. Θα σας πω μόνο το εξής. Εχθές ήταν 2 του μηνός, έτσι δεν είναι? Άμα είναι σήμερα 3, καλά φίλε, στα μαθηματικά ήμουν καλός.
7: Είσαι χαζικλής ή το παίζεις?
4: Να τώρα αυτά δεν είναι. Μόλις είπα Γιώργος Φούντας, κατευθείαν εσύ ρε φίλε, δηλαδή δεν θα σε πω τώρα. Λοιπόν, όπου ο Ερντογάν τι είπε, ότι η Ελλάδα λέει να εγκαταλείψει το λάθος δρόμο, να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά. Είπαμε, αυτά τα παιχνίδια είναι τα παιχνίδια τώρα αυτά, έτσι για να μπορέσει να πείσεις εσύ τον ελληνικό λαό. Ξέρεις ότι εμείς που είμαστε οι δουλικοί του συστήματος, σαν κυβερνώντες, θα πάμε να πάρουμε την ασπίδα του Αχιλέα, θα πάρουμε την ασπίδα τη Άριζα, θα πάρουμε την ασπίδα του Μεγαλέξανδρου. Και γιατί δεν πρέπει την ασπίδα του Μεγαλέξανδρου, που είναι και πιο καλή, ρε φίλε. Που είναι και δοκιμασμένη στον χρόνο ενίοτε. Δεν έχω ξεφύγει. Τέλος πάντων. Και τι βγαίνει, παιδιά, ο Γεραπετρίτης με το πουρο στο χέρι. Σκεφτείτε λίγο, κάντε το λίγο έτσι μια εικόνα. Και λέει: καμία υποχώρηση. Δεν συμβιβαζόμαστε όταν πρόκειται για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
8: Tragic.
4: Τι είναι αυτό? Είναι αυτό που θέλει να ακούσει ο Λεοτζίκος, ο ψηφοφόρος με το μέσο IQ αμοιβάδας της Νέας Δημοκρατίας. Τι θέλει να ακούσει? Ότι κυριαρχικά δικαιώματα, πατριωτισμό, ψεύτο εθνοπατριωτισμό, να το πω έτσι καλύτερα. Έτσι, για να απολαμβάνει ο Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι εθνικός εργολάβος. Παιδιά, παντού είναι η τέρνα. Ασφάλεια είναι και η Εγνατία οδό που έχει μια λωρίδα, αλλά εσύ πληρώνεις κανονικά το διόδιό σου. Αυτή τη δημοκρατία θέλατε, αυτήν έχετε. Αυτή τη συνδιαλλαγή επιζητήσατε, αυτήν θα έχετε. Δυστυχώς, δεν μπορεί να είστε σαν, άλλες, σαν άλλους λαούς. Αν εσύ πήρες την δημοκρατία, γέννησες την δημοκρατία, ελευθέρια και την μετέδωσες και έδωσες τα φώτα στους άλλους, εμείς μείναμε χωρίς φώτα. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε μπροστά μας, δυστυχώς. Και βέβαια, εγώ δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Υπάρχει μια χώρα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, η Ισλανδία, δεν ξέρω, έχετε πάρει χαμπάρι που κάνανε δημοψήφισμα ότι δεν θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προσέξτε, επανέλαβαν το δημοψήφισμα για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Έτσι ήταν το κλισέ. Οι άνθρωποι είπανε όχι. Αποφάσισαν δηλαδή εμέσως πλησαφώς ότι δεν τους ενδιαφέρει η γραφειοκρατία, τα δεμένα καπάκια, οι πράσινες λαλακίες, κυρίες και κύριοι. Πράσινες, καταλαβαίνετε τι εννοώ, αυτά τα τάχα μου δίθεν οικολογικά. Αυτά τα διακυβερνητικά λαλούμ τα οποία υπάρχουν, γενικώ σκούφια λόγια και προπαγάνδα, τίποτα άλλο. Αλλιώς αρωματιζόμασταν την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΕΟΚ, αν θυμάστε καλά. Έτσι, αλλιώς. Αλλά, όπως ξέρετε, αλλά ήθελες, αλλά γίνονται.
8: Είστε 25 Απριλίου!
4: Άσχετο, αλλά εντάξει, αφού είμαστε μέσα στην ασχετοσύνη μας όλοι, δεν μας πειράζει τώρα το 25 Απριλίου. Μα δεν ξέρετε τι είναι. Έτσι, δεν είναι η εποδός της 21ης Απριλίου. Ήταν η εποδός της 25ης Απριλίου, η οποία λέχθηκε εντελώς τυχαία σε άσχητο χρόνο, αλλά έμελε να είναι ένα εφιαλτικό βράδυ του τελικού ΠΑΟΚ Όφη, που Όφη πήρε το κύπελο. Στις 25 Απριλίου έγινε αυτό το πράγμα. για να δείτε η μοίρα τι παιχνίδια παίζει. Έτσι, η τεράστια σοφία μας. Οι Ισλανδοί, κυρίες και κύριοι, σίγουρα δεν είναι χαζοί να πέσουν στην παγίδα. Το 2008 το απέδειξαν εμπράκτως. Είναι η προηγούμενη φορά, η οποία έγινε δηλαδή πριν 20 χρόνια ξανά. Όταν το τραπεζικό τους τότε σύστημα, αν θυμάστε, είχε καταρρεύσει, αρνήθηκαν να μετατρέψουν τα ιδιωτικά χρέη σε ένα βάρος για τις επόμενες γενιές, όπως έγινε εδώ, και αντί για να διασώσουν τράπεζες, επέλεξαν τη ρήξη. Άφησαν τις τράπεζες τότε να πτωχεύσουν και δεν φόρτωσαν στο κράτος, δηλαδή σε εμάς, το σύνολο των τεράστιων ξένων υποχρεώσεών τους. Προστάτευσαν τις εγχώριες καταθέσεις.
9: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
10: On Air Media Group.
9: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Η απορία, Λευτέρη, στην Ισλανδία τώρα πώς θα φτιάξουν δρόμους, πώς θα φτιάξουν γέφυρες, πώς θα φτιάξουν τουαλέτες. Εθνική οδό που μέχρι να φτάσει στον Κορινό δεν έχει τουαλέτα, φίλε. Για να μην πω και πιο κάτω. Δεν υπάρχουν τουαλέτες. Θα γίνουν όμως, παιδιά. Εντάξει, κρατήστε τα πάνω σας. Κάντε τα πάνω σας και μέσα στα μάξι κάντε, δεν θα σας πει κανένας τίποτα. Πώς θα μπορούν να πάρουν αυτοί τηλεοράσεις, κομπιούτερ, πώς θα τα πάρουν αυτοί τώρα που δεν έχουν λεφτά αυτοί. 95.000 δολάρια κατά κεφαλή να έπαιχουν. Έχετε διανοηθεί τι έχετε εσείς, τι έχουμε εμείς. Αποτέλεσμα είναι. Δηλαδή αυτό το σερβίρισμα που γίνεται από αυτό το άθλιο πολιτικό προσωπικό το οποίο έχουμε, να μην έχουμε βιομηχανία. Το ξέρετε αυτό πράγμα, έτσι. Να μην έχουμε γεωργία. Να μην έχουμε τη δυνατότητα να διαφυλάξουμε ούτε τα σύνορα από αυτές τις καθημερινές εισρωές που γίνονται. Αυτό λοιπόν το παραμύθι μας σερβίρουν εδώ και 50 χρόνια, Λευτέρη μου, για την ευρωπαϊκή προοπτική. Τελικά αυτό που έλεγαν ευρωπαϊκή προφανώς προοπτική ήταν να μεταναστεύσουν 500.000 Ελληνόπουλα. Το πιο αστείο όμως όλων είναι ότι ποντάραμε σε λάθος άλογο, σε ένα κουτσό μουλάρι, να το πω έτσι καλύτερα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Κομψό και επιστρέφουμε με ανοιχτά στας γραμμάς κατά τας γραφάς.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
11: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
12: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
10: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
12: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ μέσα από το μυστήριο του Elton John. Έτσι το ακούσατε, φαντάζομαι. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε για τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία για καμόρα, παπάκι gmail.com. 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευχέρεια να επικοινωνήσετε. Καλησπέρα στον Βαγγέλη από τα Πύρδικα Δίκια. Τους χαιρετισμούς μου λέει στο ξαδερφάκι μου το Δημήτρη από τα Πλανά. Κοίταξε, εκεί είσαι εσύ, δεν έχει φύγει. Έτσι, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να ξημερώσει ένα Σάββατο βράδυ ή μάλλον ένα Σάββατο. Έτσι, να εξηγούμεθα και να μην παρεξηγούμεθα. Την αγάπη μου, φίλο μου Βαγγέλη. Λοιπόν, να πάμε τσούκου τσούκου στον κόσμο. Τα μηνυματάκια σας τα βλέπω. Εντάξει, εσείς μπορείτε τώρα να ζορίζεστε κάποιοι. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά εντάξει, okay, τι να κάνουμε, έτσι αυτά. That's life. Λοιπόν, πάμε στο πρωτοφύλλο. Πάμε στο πρωτοφύλλο. Παρακαλώ.
1: Πασχαλή!
0: Ορίστε!
1: Έλα ρε στη Γιώργο Παύλα.
0: Τι έγινε ρε Γιώργη,
1: που είμαι Θεσσαλονίκη ρε στην Πασχαλή.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Τι γίνεται ρε φίλε, φέραμε τις βροχές και τις καταιγίδες.
0: Καλά ρε, τι είστε εσείς, γυρίστε πίσω ρε φίλε, να φύγετε να Πανταλούρε. Να φύγετε να Πανταλούρε.
1: Σας δροσίσαμε, φέραμε τον πολιτισμό και την επιμερία ρε φίλε, τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα πολιτικό και ένα σχόλιο για το ΠΑΟΚ. Γρήγορα λοιπόν, Πασχάλη, εγώ το 2015 έκανα την Τατακία και ψήφισα το ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με πολύ πάθος τότε τον Τσίπρα. Ήμουν και αλεξόσκυλο, ας πούμε. Βέβαια, τα πάντα αλλάζουν. Το μόνο που δεν αλλάζει τελικά είναι ομάδα. Τα πάντα μπορείς να αλλάξεις τελικά στη ζωή, εκτός από ομάδα. Και έχω πάρει συνειδητά πλέον την απόφαση να ψηφίσω την κυρία Λατινοπούλου, η οποία είναι για μένα, επειδή ξέρεις, εγώ σκανάρω, δεν χρειάζεται πολύ να το ψάξω. Φυσιογνωμιστής, η ουσία των λεγόμενων κτλ. Την είδα σε μια ομιλία που έκανε στην Ιταλία, παρακαλώ. Σε εκατοντάδες άτομα μπροστά από το κόμμα το οποίο, ας πούμε, έχει τον αντίστοιχο έτσι, πολιτικό λόγο και εκεί. Και εντυπωσιάστηκα. Και επειδή έχω και αφορμές για να την ψηφίσω, γιατί οι αφορμές είναι και από εδώ από Θεσσαλονίκη, με τα σλίπις μου στο μετρό εδώ του Μοναστηρίου, όταν ας πούμε πήγα να την επισκεφτώ, να κάνω τη βόλτα μου τέλος πάντων. Την άλλη πλευρά εκεί στο παρκάκι, η ώρα 11 τη νύχτα, βγαίνω από το μετρό λοιπόν, βγαίνουν παιδιά, οικογενειάρχες, αυτά. Και τι βλέπω απέναντι εκεί στα παρκάκια.
0: Τι βλέπεις,
1: Τέσσερις κύριους από το Σουδάν από αυτά έχουν απλώς τα τσούλια και κάνουν μουσουλμανικές προσευχές.
0: Καλά, λοιπόν, κάνουν.
1: Ναι, πολύ καλά, αλλά αυτή την ώρα είπα με μια φωνή, παιδιά, εδώ είναι public space. You don't have the right to do that. There are children walking here. Κυκλοφοράνε παιδιά εδώ πέρα, αν θέλετε στο σπίτι σας. Τόπα. Με αγριοκοίταξε. Μπήκα σε αυτή τη διαδικασία με αγριοκοίταξε, δεν μίλησε και έφυγε. Λοιπόν, και επειδή κινδυνεύουμε, επειδή ανοίγει τώρα το Αλκαζάρ εκεί, στην Εγνατία. Λοιπόν, προειδοποιώ, επειδή τους ξέρω από την Ολλανδία το τι ρόλο βαράνε, το ξέρω το σύστημά τους ποιο είναι, αυτό το κουτοπώνυρο που κάνουνε, θα πλακώσουν εκεί στο Αλκαζάρ μπροστά και κάθε Πέμπτη Παρασκευή που έχουν τα λιμαζάνια τους και τα αυτά τους και τα τέτοια τους, θα γίνεται και κυκλοφοριακό κομφούζιο. Και δεν καταλαβαίνουν Χριστός, το λέω να το ξέρεις. Μάλλον τον. Λοιπόν, κυριολεκτικά δεν το καταλαβαίνουν κιόλα όπως και να έχει το θέμα το Χριστό. Έτσι. Αυτό είναι και στην κυριολεξία του κιόλα. Αυτό πολιτικό σχόλιο. Στο Παοκτζίδικο.
0: Στο Παοκτζίδικο. Έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Ορίστε.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό, λέγεται.
1: Ναι, ναι. Όσον αφορά για τον Παοκ. Όσον αφορά για τον κύριο Σαββίδη. Είμαι πλέον 100% απέναντί του. Τον θεωρώ πλέον. Χωρίς να το θέλει μπορεί. Να το θέλει μπορεί, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Να μην φτάσω στο σημείο να τον πω εχθρό του ΠΑΟΚ, τον θεωρώ πλέον ενάντια στα συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ήρθε πλέον το πλήρωμα του χρόνου και για αυτόν. Και όσο κάθεται με αυτόν τον απίστευτο εγωιστικό τρόπο στην καρέκλα του, χωρίς να, να μας δίνει κάποιες εξηγήσεις, νομίζω ότι φτάνουμε στα όρια του, πώς θα το πω, πραξικοπηματία.
0: Μισό λεπτό. Εξηγήσεις γιατί να σε δώσει. Για ποιο πράγμα.
1: Λοιπόν, θα σου πω εγώ. Εξηγήσει γιατί να μου δώσει. Καταρχήν απευθύνεται σε ανθρώπους. Δεν απευθύνεται ούτε σε κονσέρβες, ούτε σε.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω. Πες μου για ποιο λόγο. Αυτό λέω.
1: Ναι, για ποιο λόγο. Θα σου πω για ποιο λόγο. Λοιπόν, βλέπει ότι υπάρχει ένα κλίμα εναντίον του. Είναι εμφανές, έτσι.
0: Φίλε, ναι, από πού πηγάζει αυτό λέμε και ξαφνικά έγινε εχθρός, ας πούμε. Επειδή πουλήθηκε ένας ποδοσφαιριστής.
1: Όχι μόνο αυτό.
2: Ποιο άλλο?
1: Ξεκίνησε από το 21 και μετά, σιγά σιγά.
2: Ναι ρε παιδί μου, αλλά το αποκορύφωμα τώρα, Γιώργο, το αποκορύφωμα είναι τώρα. Δεν είναι τώρα, ναι, το 21,
1: τώρα
2: δεν είναι πριν 5 χρόνια.
1: Αλλά αυτό για μένα, πρόσεξε να δεις.
2: Ναι.
1: Το αποκορύφωμα είναι τώρα, αλλά υπήρξε το πώς, όχι γιατί έφυγε, το πώς έφυγε ο Λουτσέσκου που τον, ναι, τον διώξαν σαν σκυλί μαύρο. Το τι έγινε με τον Σάντζες, ένα μυστήριο, ο οποίος πήγε στο Μεξικό και έχει πει τα απίστευτα για την ΠΑΕ, το πώς συμπεριφέρθηκαν. Ναι. Και προηγούμενα πράγματα, η καταδίκη του γιου του για 4 χρόνια που είναι υπόδικος, τα οποία είναι ντροπιαστικά για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όλα αυτά σιγά σιγά έχουν μαζευτεί και με κερασάκι τον Κωνσταντέλια, τον οποίο στην κυριολεξία τον φυγάδεξε 15 Αύγουστο, γιατί Πασχάλη, ξέρετε, υπάρχει μια ειδοποιώ διαφορά. Ο Κωνσταντέλιας για όλους μας τους παοξίδες ήταν ο συνδετικός κρίκος της εσωστρέφειας. Δηλαδή, μας ένωνε όλους ό,τι και διαφορές κι αν είχαμε. Το πήρε και αυτό και πλέον έχουμε μείνει ξέπαρκοι στο πέλαγος, στον ωκεανό.
2: Εγώ διαφωνώ σε αυτό,
1: δηλαδή. Σημαντιακό αυτό που έγινε. Και να σου πω και κάτι για να τελειώνω, να μην παίρνω και τον χρόνο από τους υπόλοιπους. Επειδή πολλοί μιλάνε περί αχαριστίας, αγνωμοσύνης, κακοψυχιάς για μας που μιλάμε έτσι, ας πούμε, θέλω να τους απαντήσω το εξής. Αχάριστος, αγνώμων και κακόψυχος είσαι όταν κάποιος κάνει τα πάντα για σένα και σταματάει να τα κάνει λέγοντάς το ότι δεν μπορώ άλλο. Και εσύ του γυρίζεις την πλάτη. Τότε είσαι νέα χάριστος. Όταν κάποιος συμπεριφέρεται καλά, ξαφνικά σταματάει και το ρωτάς τι έγινε και σ' αγνοεί, ο αχάριστος είναι εκείνος, όχι εσύ.
2: Nice.
1: Ο αγνώμων είναι η απέναντι πλευρά, όχι
2: okay.
1: εσύ. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαββίδης υποτιμάει την νοημοσύνη μας. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να βγει να πει, παιδιά, δεν μπορώ άλλο, στηρίξτε με. Όλοι μαζί θα το στηρίξουν.
2: Καλά, έχει ανάγκη στήριξη ο Σαββίδης τώρα.
1: Βεβαίως έχει ανάγκη στήριξη ο Σαββίδης. Γιατί έκανε τη μεταγραφή. Σε παρακαλώ.
2: Γιατί έκανε μεταγραφή, γιατί είναι δικαίωμά του να κάνει μεταγραφή, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, τι είναι ο Πάο, τη φλήκη του είναι, ρε.
2: Εφίδε. Μαγαζί του είναι. Μαγαζί του είναι. Μαγαζί του είναι, ρε.
1: Η ΠΑΕ είναι ιδιοκτησία του. Και
2: γιατί είπε για τον Πάο, γι' αυτό το μιλάμε. Γιατί δεν είναι εταιρεία, δεν ανήκει ο ποδοσφαιριστή που ανήκει σε σένα.
1: Η εταιρεία του ανήκει, όχι ο Πάο.
2: Ρε Γιώργο, εντάξει, θα ξέρουμε αυτά, καλά είναι αυτά. Αλλά είσαι σε ένα παράλληλο σύμπαν σήμερα. Δηλαδή σήμερα το ποδόσφαιρο. Δεν θα σου πω τώρα, σήμερα το ποδόσφαιρο άγεται και φαίνεται υπό τι οικονομικέ. Εντολές οι οποίες υπάρχουν.
1: Ναι, το αντιλαμβάνομαι.
2: Άμα το αντιλαμβάνεσαι, πού είναι η αίσθησή σου τώρα.
1: Θέλει να μας δει σαν πελάτες.
2: Γιατί πώς σε βλέπει, δηλαδή, σαν πελάτη δεν σε βλέπει.
1: Ωραία, γιατί μας αγνοεί τότε σαν πελάτες.
2: Τι εννοείς αγνοεί, ρε φίλε, αυτό το καταλαβαίνω.
1: Γιατί βάζει τον κόσμο να παίρνει τα διαρκεία 18.000 και μετά να πουλάει τον Κωνσταντέλια.
2: Τι να κάνουμε, η πρόταση ήρθε εκεί την ώρα. Δεν ήρθε τον Ιούνιο. Εάν αποκαλυφθεί, πρόσεξε τώρα. Ότι η Ντόρτμουντ το διαπραγματευόταν από τον Ιούνιο και τον πούλησε τον Αύγουστο, θα είμαι μαζί σου. Αλλά ξέρεις κάτι τέτοιο δεν έχει προκύψει, γιατί μία μέρα πριν είχε φάει τη χιλόπιτα από την Κολονία και από τον Αμάλα. Έτσι, τον Αμάλα ήθελε να πάρει τέτοια. Προέκυψε. Ακριβώς. Άμα τα γνωρίζει τότε. Άκη. Κλείσε, Γιώργη. Ευχαριστούμε, καλώς ήρθες, Γιώργη. Καλώς ήρθες.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
2: Και καλή βραδιά.
3: Καλή σεζόν.
2: Καλή, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
3: Χρόνια πολλά στο κίνημα.
2: Έτσι.
3: Που έφερε την αλλαγή και έδωσε πνοή στον κόσμο. Και ευελπιστώ και πιστεύω να συνεχίσει να το δίνει.
2: Από ευχές δόξα του Θεού στην Ελλάδα είμαστε
3: πάλι. Τα εμπόδια, τα ελαττώματα.
2: Ναι, είναι.
3: Τους αρηβίστες και τους προδότες.
2: Θες να πεις κάτι για το Χρυσοχοΐδη?
3: Όχι, δεν έχω να πω ονομαστικά.
2: Όχι, λέω εγώ, ρε.
3: Η ιστορία είναι καταγεγραμμένη. Όσοι πιστοί προσέλθοντες. Όσοι παρευρίσκοντες. Και όσοι θέλουν να συνεχίζουν. Οι υπόλοιποι στο καλό και να μας γράφουν. Ας δώσω χαιρετίσματα στο δράμα Λιτιμάνα.
2: Γιατί το λέμε αυτό στο δράμα Λιτιμάνα, γιατί?
3: Έτσι το λέει χαρακτηριστικά.
2: Ναι ρε παιδί μου, υπάρχει κάποιος λόγος που λέμε του δράμα Λιτιμάνα και δεν λέμε, ξέρω εγώ, του Καραϊσκάκη τη μάνα. Ή ξέρω εγώ του Εσχίτ Πασάτου η μάνα, ας πούμε. Έκανε κάτι η μάνα του, αυτό θέλω να πω.
3: Δεν ξέρω, έτσι δεν ξέρω.
2: Οκ, οκ, οκ.
3: μην.
2: Ωραία, ρε.
3: Συνεχίζουμε, προχωράμε.
2: Προχωράμε το που πάμε, είναι το ζητούμενο.
3: Καλύτερες μέρες για την Ελλάδα, ναι, και τον ελληνικό λαό.
2: Μάλιστα. Με αυτό θα πεθάνουμε.
3: Με καλούς αγώνες.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μένια μας.
3: Να είστε καλά.
2: Καλώς ήταν. Λοιπόν, στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε.
4: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
4: Μαζί μιλάμε.
2: Μαζί μιλάμε. Μα το θέμα είναι να μιλάμε μαζί, αλλά μην καταλαβαίνομαστε χώρια.
4: Θα καταλάβουμε.
2: Ναι, πάμε.
4: Μίλησε προηγουμένως για μια αεροπορική εταιρεία.
2: Ναι, τη Ryanair. Δεν έχεις καλό σήμα, χάνεσαι.
4: Δεν ξέρω. Τώρα με ακούτε καλύτερα.
2: Κάπως καλύτερα. Έρχεσαι μια φεύγεις. Για πες.
4: Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για την αεροπορική εταιρεία που είχα την τιμή να δουλέψω 12 χρόνια.
2: Η οποία είναι?
4: Η Ολυμπιακή.
2: Μάλιστα.
4: Λοιπόν.
2: Όχι σαν Αιτζίαν, σαν Ολυμπιακή, έτσι.
4: Σαν Ολυμπιακή.
2: Ναι, ωραία.
4: Λοιπόν, μία μέρα είμαι υπηρεσία στο αεροδρόμιο, γιατί ήμουν οδηγός.
2: Μάλιστα.
4: Και με λέω προϊστάμενος, το ATR που έρχεται από τα Χανιά έχει πλήρωμα για το Μακεδονία Παλάς, να το πας κάτω, και από κάτω έχεις την τάδε ώρα να πάρεις άλλο πλήρωμα. Παίρνω το σταφάκι, πηγαίνω μπροστά στο αεροπλάνο, κοντά εκεί, περιμένω να κατέβει ο κόσμος, να αρχίσουν να κατεβαίνουν οι αποσκευές, και κάποια στιγμή κατεβαίνει και ο καπετάνιος. Καπετάνιος είναι ο Μανούλης ο Κονταράκης. Καπετάνιος της πρώην της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος είχε βγει σύνταξη από εκεί και μεταρρύνθηκε στην Ολυμπιακή. Είναι καλοκαίρι, το air condition δουλεύουν στο full, ζέστα πάρα πολύ. Ο Μανώλης, ενώ είναι ένα χαμογελαστό παιδί, έξω καρδιά, λοιπόν, όποιον έβλεπε μπροστά του, τον έβαζε χέρι. Γκρίνιαζε και δεν συμμαζεύεται. Και άλλα πολλά. Κάποια στιγμή μπαίνει μέσα στο σταφάκι, με λέει, άντε ρε σήμω, πάμε να φύγουμε από εδώ, που έμπλεξα σήμερα. Στον δρόμο ηρεμεί ο Μανώλης. Το λέω, ρε Μανώλη, τι έπαθες, λέω, γιατί γκρίνιαζες? Με λέει, έπρεπε να βάλουν ένα 700 καύσιμα και βάλανε 1,5 τόνο. Το λέω δηλαδή, για να πάει το θηρίο από Θεσσαλονίκη, Χανιά, θέλει ένα 700. Όχι, με λέει, θέλει 1 τόνο. Ρε Μανώλη, τώρα αφού θέλει 1 τόνο, αφού σε βάλανε 1,5, γιατί γκρινιάζεις? Εξήγησε με να καταλάβω τι γίνεται. Mm-hmm. Με λέει, αν δεν μπορώ να κατέβω στα Χανιά, πρέπει να γυρίσω στο Ελ Βενιζέλος. Γιατί το κάθε αεροπλάνο δεν πάει όπου γουστάρει. Αν γίνει κάτι, πάει σε συγκεκριμένο μέρος. Αν δεν μπορώ να κατέβω στο Ελ Βενιζέλος, θέλω άλλα 500 δηλαδή για να γυρίσω τα Χανιά πίσω.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, με είπε ένα μικρό αεροδρόμιο, δεν θυμάμαι να σας πω, που είναι έξι λίγο στην Αθήνα, και θέλω άλλα 200 για να πάω εκεί. Λοιπόν, άρα εγώ ήθελα να είχα μαζί μου ένα 700.
2: Λοιπόν, αυτό σκεφτόταν δηλαδή για τις στραβές που θα μπορούσαν να του τύχουν, ας πούμε, κατά κάποιο.
4: Ακριβώς για τις στραβές που δεν σκέφτονται οι άλλοι. Θα συνεχίσω παρακάτω και θα καταλάβεις τι λέω. Λοιπόν, που λες, το λέω, ρε Μανώλη, καλοκαίρι είναι.
2: Λίγο πιο σύντομα, αν θέλεις, λίγο πιο σύντομα. Λίγο πιο σύντομα,
4: ναι, το condition δουλεύει, λέω, μαύρο χιόνι θα ρίξει την Κρήτη. Και τι γυρνάει και λέει. Ο Κονταράκης, ο καπετάνιος της πολεμικής αεροπορίας. Εκεί απάνω σήμω, τα μαλλιά σου από μαύρα άσπρα θα γίνουν σε ένα δευτερόλεπτο. Εγώ οδηγός ήμουνα. Τίποτα δεν ήμουνα. Αυτός ήταν ο κύριος εκεί. Που μάλωνε κάθε μέρα όταν ήταν μάχημος με τον Τούρκο στο Αιγαίο. Προηγουμένως είπες κάτι για κάποιες εταιρείες.
2: Ναι.
4: Ποιες εταιρείες είναι που το 2009 κλείσαν την Ολυμπιακή και είχαν 9 επιπλήξεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ας ψάξει ο ελληνικός λαός να τις βρει.
2: Ο ελληνικός λαός θα έπρεπε να ψάξει να βρει.
4: Γιατί δεν είχαν για τον πρώτο προορισμό.
2: Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά έχεις φτάσει στο τέλος, αγαπητέ μου.
4: Να είσαι γερός.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σας πω το εξής για την Ολυμπιακή. Θυμάστε πως ήρθε στην κατοχή της χώρας η Ολυμπιακή, αγαπητέ μου.
4: Να είσαι γερός.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σας πω το εξής.

0: στολό εκατομμυρίων ευρώ. Και γιατί δεν τον κρατούσε τότε το ελληνικό κράτος και το έδωσε έναντι πινακίου φακής με 40 εκατομμύρια. Είναι φαύλος κύκλος. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς ήταν.
1: Τι να πρώτο πω, πάντα προκύπτουν όλα. Για να μην το πλατιάσουμε. Αν πω πότε ξεκίνησε να υποβαθμίζεται η Ολυμπιακή, που ήταν το τελευταίο που άκουσα, πάλι θα με πούνε ότι είναι κολλημένος με τον Ανδρέα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το κακό τότε ξεκίνησε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Και είναι άρρωστο για το κίνημα, καλούς αγώνες. Ποιους αγώνες έκανε το κίνημα? Κάρτα κλαδικής και να μπαίνουμε όπου να είναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Λες για τα νοσοκομεία, όντως. Κάναμε νοσοκομεία, πηγαίναν όλοι στο ΙΚΑ. Γιατί πηγαίνανε? Γιατί είχε δοθεί εντολή με 37 και 5 πυρετό αναρωτικές. Δημόσιοι υπάλληλοι, αναρωτικές όλοι. Μισθοί πέφτανε. Πάτε να μαζέψετε τις ελές στην Κρήτη. Μονοκούρκοι κριτικοί. Δημόσιοι υπάλληλοι γραμμένοι να υπηρετούν.
0: Μισό λεπτό να πω κάτι. Φταίνε αυτοί που το κάνουν. Ρε, δεν διαφωνώ, άκου λίγο. Άλλο θέλω να σου πω. Φταίνε αυτοί που το κάνανε ή αυτοί που τους δίνουν το δικαίωμα να το κάνουν?
1: Όχι, γιατί επαινούμε και λέμε ότι έκανε κοινωνική πολιτική. Ποια κοινωνική πολιτική, τον πάχαλο?
0: Κοινωνική πολιτική είναι να μπορεί να πάει να ψωνίζει το φαγητό σου. Είναι μπορεί να πα στο γιατρό σου ό,τι ώρα θες. Όχι όποτε ώρα θέλουν οι αυτοί. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική.
1: Είναι
0: κοινωνική πολιτική αυτό είναι. Τι θα πει, δεν είναι? Να έχει το δικαίωμα να πάσα στιγμή να έχω το ίδιο δικαίωμα με κάποιον που έχει λεφτά να πάω στο νοσοκομείο.
1: Να πω επιχειρήματα και να πει.
0: Ποια επιχειρήματα? Μα δεν λες επιχείρημα τόση ώρα. Λες ότι ξέρει, μπορούσε να πάει να μαζεύει ελιές και σου λέω καλά κάνει. Μιζόλευτο. Από τη στιγμή που του δίνανε το δικαίωμα.
1: Αυτό είναι υγεία.
0: Όχι βέβαια. Δεν στυλιτεύθηκε ούτε άλλαξε μετά τον Ανδρέα.
1: Τι ήταν αυτό?
0: Επειδή είσαι κολλημένο με τον Ανδρέα, σου λέω και το άλλο.
1: Έχει
0: δίκιο από το 90 και μετά. Δεν δέχεσαι όμως αυτά τα πράγματα.
1: Δεν αφήνετε επιχειρήματα. Προσπαθείτε.
0: Δεν έχεις επιχείρημα. Λυπάμαι που δεν έχεις επιχείρημα. Κανένα δεν έχεις. Όταν εσύ 36 χρόνια. Εσύ 36 χρόνια αληθωρίζεις λόγω της ιδεοληψίας σου που έχει. Που διατηρείς ακόμα. Γιατί εγώ σου λέω. Τι άλλαξε σήμερα? Για πες μου. Ωραία, πες μου τι άλλαξε σήμερα από το 80 και μετά.
1: Τίποτα δεν άλλαξε.
0: Τότε γιατί κατηγορείς μόνο το 80. Εσύ είσαι μονόπλευρο.
1: Εσύ το επικαλείσαι.
0: Βράζε, τι επικαλούμαστε εμείς? Εσύ που δεν το επικαλείσαι, πες μας, αν είναι μόνο αυτή η αιτία του κακού.
1: Δεν είναι μόνο αυτή.
0: Και αυτού κατηγορά συνέχεια όμω.
1: Μπορεί να είναι και χειρότερη. Άκουσα.
0: Αν δεν το λε όμω.
1: Μισό λεπτό, ρε Πασχαλή.
0: Όσο θέλει. Και δύο και
1: όχι,
0: πέντε.
1: Γιατί με ακόμη και δεν με αφήνει να καταλάβει ο
0: κόσμο. Δεν είναι καταλάβει ο κόσμο. Κάθε φορά λε το ίδιο πράγμα. Άκου λίγο, δεν θέλω να κουράσουμε τον κόσμο.
1: Για κανέναν άλλον πριν τον Ανδρέα έντεχνα να έχει περάσει ότι είναι ο Θεό και ο μεγάλο ηγέτη.
0: Γιατί
1: που
0: πέρασε ο Ανδρέα.
1: Για τα μεγαλύτερα εγκλήματα.
0: Ωραία, γιατί πέρασε ο
1: Ανδρέα. Του κατηγορούμε.
0: Λοιπόν, γιατί πέρασε ο Ανδρέα. Του
1: κατηγορούμε όλου του άλλου.
0: Ναι, γιατί πέρασε ο Ανδρέα. Γιατί πέρασε ο Ανδρέα έτσι.
1: Με φταίει γιατί κατάφερε το σύστημα. Επειδή το σύστημα τον έβαλε και επειδή εκτέλεσε καλά την αποστολή του, ναι. Να είναι ο μόνος που δεν τον κατηγορεί κανένας. Όλους θα τους κατηγορεί. Άστε. Και αυτόν. Εγώ αντιδρώ γιατί περνάει μια πολιτική στο σύστημα ότι αυτός είναι πάνω από όλους. Τίποτα δεν ήταν. Καταστροφέας της χώρας ήταν. Άμα τα πάρουμε ένα-ένα, ήταν καταστροφέας της χώρας. Αλλά δεν με αφήνετε να μιλήσω.
0: Ήταν καταστροφές της χώρας. Δηλαδή 36 χρόνια καταστρέφει τη χώρα από την οκταετία Παπανδρέου. Εντάξει.
1: Τη χώρα και την καταστρέφει, Πασχάλη μου, η νοοτροπία.
0: Η νοοτροπία η οποία δεν άλλαξε 40 χρόνια, αυτό σου λέω, ρε φίλε. Γιατί αυτό που έγινε από το 80 και μετά. Συγγνώμη λίγο. Αυτό που έγινε από το 80-81 και μετά δεν το ήθελε ο κόσμος. Το ήθελε. Γι' αυτό και το ψήφισε.
1: Μα δεν σημαίνει ότι κάτι που αρέσει στον κόσμο σημαίνει ότι είναι καλό για τη χώρα, ρε Πασχάλη.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Δεν
0: διαφωνούμε σε αυτό, αλλά σου λέω ότι επειδή ο κόσμος είναι τέτοιος, γι' αυτό καμιά φορά εγώ το παίζω περιπαικτικά, μάω, αυτός είναι ο κόσμος, ρε φίλε. Μα με αυτόν έχεις να κάνεις, δεν περιμένεις.
1: Ο κόσμος είναι ό,τι του πασάρει ο ηγέτης. Δηλαδή αν έβγαινε στη Γερμανία, στην Ισλανδία, στη Γερμανία, οπουδήποτε ο πρωθυπουργός και τους έλεγε, έδινε εντολή στο σύστημα υγείας, δίνεται αβέρτα άδεια στους δημοσίους υπαλλήλους να παίρνουν το μισθό και να κάνουν και τρεις άλλες δουλειές, να μην πατάνε στα γραφεία, αλλά να με ψηφίζουν εμένα, σημαίνει ότι είναι καλός ο πολιτικός?
0: Όχι, είναι πολύ ωραία η συζήτηση.

0: τώρα γίνεται ωραία η συζήτηση, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Κλείσε. Θα τη συνεχίσουμε όμως τη συζήτηση κάποια άλλη μέρα. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να ξεκολλήσουμε από κάποια κολλήματα που τα οποία έχουμε. Αν θέλουμε κιόλας, βέβαια. Όλοι μας, όχι τώρα συγκεκριμένα με τον ακροατή. Λοιπόν, κομψότατο. Επιστρέφουμε όμως αμέσως, διότι έχουμε σκληρή ανακοίνωση της θύρας 4 κατά Ιβάν Σαββίδη.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα, papaki@gmail.com 23 10 90 90 90, στη διακριτική σε ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Καλησπέρα και στον Τζόρτζο Μπέστ. Καλησπέρα και στον κύριο Ιαγκούλα. Καλησπέρα και στον... Γεια σου, Ριγιανά, και εμείς είμαστε όλοι Πασόκ, έχουμε δώσει στη χώρα. Το Μάριχ. Λελίδαρος. Λοιπόν, τώρα ετοιμαστείτε γιατί είναι δύσκολη καιρή για πρίγκιπες. Υπάρχει τραγούδι τώρα αυτό, έτσι. Οι πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης. Τώρα εδώ έχουμε την ανακοίνωση της Θύρας 4, η οποία σαν τίτλο έχει «Ο Ιβάν Σαββίδης ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος». Με μια μακροσκελή ανακοίνωση την οποία να διαβάσουμε, έχει ενδιαφέρον. Ως σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Θύρα 4 έχουμε μάθει από ίδρυσης να τοποθετούμαστε για τα πεπραγμένα του συλλόγου, όχι επειδή θεωρούμε τους εαυτούς μας αρχηγούς, καθοδηγητές ή περισσότερο ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ από οποιονδήποτε άλλον. Ο ρόλος του συνδέσμου δεν ήταν ποτέ να υποδεικνύουν ή να επιβάλλουν στο λαό του ΠΑΟΚ τι να πιστεύει, αλλά να συμβάλλουν ώστε να σκέφτεται ΠΑΟΚΣΥΔΕΚΑ με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του συλλόγου, χωρίς πρόσωπα υπεράνω κριτικής, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς να μετατρέπονται οι αξίες σε προϊόν προς πώληση. Επειδή λοιπόν από μικρά παιδιά η παθολογική μας αγάπη για το δικέφαλο μας έφερε στο σύνδεσμο για να βρισκόμαστε πάντα στο πλάι του, αλλά και να υπερασπιζόμαστε το συμφέρον του και μόνον αυτού ανεξαρτήτου κόστους, θεωρούμε ότι σε μια στιγμή που ένας μεγάλος κύκλος δείχνει να ολοκληρώνεται, έχουμε χρέος να μιλήσουμε ανοιχτά. Η άποψη και οι προβληματισμοί μας πρέπει να είναι γνωστοί στον τεράστιο κόσμο του ΠΑΟΚ, γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν είναι ο μικρόκοσμος κανενός μας. Κανείς σοβαρός ΠΑΟΚΣΥΣ δεν μπορεί ούτε και πρέπει να διαγράψει όσα πρόσφερε ο Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ. Πρώτο σχόλιο. Η πρώτη περίοδος της ιδιοκτησίας του υπήρξε εμβληματική. Εξηγεί αν οικονομικά μια ΠΑΕ που είχε γονατίσει, την επανέφερε σε πρωταγωνιστικό ρόλο, συγκρούστηκε με ένα ολόκληρο σύστημα και συνέδεσε το όνομά του με τίτλους που ο λαός περίμενε δεκαετίες να πανηγυρίσει. Τα έχουμε γράψει πολλές φορές και δεν έχουμε κανένα λόγο να τα πάρουμε πίσω σήμερα. Η αναγνώριση όμως της προσφοράς κάποιου δεν συνιστά ισόβιο συγχωροχάρτη. Ούτε το παρελθόν μπορεί να χρησιμοποιείται ως ασπίδα απέναντι στην πραγματικότητα του παρόντος. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο ποδοσφαιρικός οργανισμός του ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια βρίσκεται σε πορεία παρακμής και αποεπένδυσης. Οι τίτλοι που κατακτήθηκαν σε αυτό το διάστημα μας κάνουν περήφανους, αλλά δεν μπορούν να κρύψουν την μεγάλη εικόνα. Από το 2020 και μετά, κατά συνθήκη κομβικοί ποδοσφαιριστές αποχωρούν και αντικαθίστανται από χειρότερους ή δεν αντικαθίστανται καθόλου. Παίκτες κλειδιά φεύγουν παραμονές σημαντικών αγώνων, μεταγραφικοί σχεδιασμοί καταστρέφονται για οικονομικές διαφορές αστείες για το μέγεθος του ΠΑΟΚ και η ομάδα γεμίζει δανεικούς. Όταν δε κάποιοι εξ αυτών αποδεικνύουν την αξία τους, δεν αποκτώνται ποτέ. Την ίδια στιγμή, ακόμη και όταν η ομάδα ρολάρει σε πείσμα των συνθήκων, χάρη στη χημεία παικτών και προπονητή, και είναι εμφανές ότι χρειάζονται μία ή δύο ποιητικές κινήσεις για το βήμα παραπάνω, αυτές κατά κανόνα δεν έρχονται ποτέ. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να δημιουργήσει τις καλύτερες ακαδημίες της χώρας, αλλά αντί τα παιδιά των αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί η επόμενη μεγάλη ομάδα, ο Πανθεσσαλονίκιος μοιάζει όλο και περισσότερο με υπεραγορά. Κάθε καλοκαίρι μαθαίνουμε ποιος δεν θέλει να μείνει, πιανού ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ποιος είναι αχάριστος, προβληματικός ή ανεπαρκής και γιατί η πώλησή του αποτελεί μονόδρομο. Και πάντα πρόθυμοι τελάλιδες, μυαλοπόλιδες, παρατρεχάμενοι και δημοσιογράφοι εντός ή εκτός εισαγωγικών βρίσκονται εκεί για να μας εξηγήσουν ότι ο ΠΑΟΚ απλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και η ζωή συνεχίζεται. Δεύτερο σχόλιο. Η περίπτωση Κωνσταντέλια ήταν η πλέον κραυγαλαία εκδοχή του ίδιου μοντέλου, αντί το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό φαινόμενο που ανέδειξε ο ίδιος ο σύλλογος εδώ και δεκαετίες, να γίνει το σύμβολο μιας νέας εποχής, μετατράπηκε ξανά σε αριθμό στον ισολογισμό. Όπως και τα λεφτά από τα διαρκές που τσέπωσε η νέα διοίκηση, με αυτόν ως κράχτη και ύστερα τον έβαλε στο αεροπλάνο με το ζόρι, κοροϊδεύοντας το λαό του ΠΑΟΚ, που με το υστέρημά του στηρίζει ελπίζοντας για καλύτερες ημέρες που τελικά δεν έρχονται ποτέ. Το πρόβλημα όμως ξεπερνά κατά πολύ μια πώληση. Εδώ και χρόνια ο ΠΑΟΚ χτίζει την αγωνιστική και οικονομική του βιωσιμότητα πάνω στις πωλήσεις ποδοσφαιριστών. Αυτό δεν είναι επένδυση. Είναι κομπαρσισμός, μια εγγυημένη κατάσταση μετριότητας. Και όταν το 2026 η ΠΑΕ καταφεύγει με δύο διαδοχικά ομολογιακά δάνεια από την μητρική Ντιμέρα, συνολικού ύψους έως και 15 εκατομμυρίων ευρώ, με ρητά δηλωμένο σκοπό την κάλυψη άμεσων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και με πρόβλεψη μελλοντικού επιτοκίου, προκύπτουν ερωτήματα που δεν γνωρίζουν να αντιμετωπίζονται σαν κουβέντα καφενείου. Ο λαός του ΠΑΟΚ δικαιούται να αναγνωρίζει ποια είναι σήμερα η πραγματική οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ. Ποιο είναι ακριβώς το συνολικό ύψος των υποχρεώσεών της προς την Δημέρα. Ποια ποσά είναι δάνεια και ποια κεφαλαιακές εισφορές. Ποιες υποχρεώσεις φέρουν τόκο και αν υφίστανται οποιασδήποτε ληξιπρόθεσμες ή άλλες οφειλές προς το δημόσιο. Η εποχή του μην ανησυχείτε, υπάρχει, ο Ιβάν έχει τελειώσει. Οι αριθμοί και τα στοιχεία πρέπει να μιλήσουν. Το ίδιο ισχύει περισσότερο για τη Νέα Τούμπα. Τρίτο σχόλιο. Ο Ιβάν Σαββίδης απουσίαζε διαζώσεις από την ομάδα επί περίπου 5,5 χρόνια και εμφανίστηκε ξανά όταν το γηπεδικό βρέθηκε στο κέντρο των εξελίξεων. Οι εντυπωσιακές αφίξεις, τα ελικόπτερα, τα σπαθιά, τα βίντεο και οι επικοινωνιακές παραγωγές μπορεί να δημιουργούν εικόνα, αλλά η αλήθεια είναι πάντα μίληκτη και πολύ πιο απλή. Ένα έργο εκατοντάδων εκατομμυρίων δεν χτίζεται με συμβολισμούς. Χτίζεται με κεφάλαια, εγγυήσεις, συγκεκριμένες συμβάσεις, όραμα. Τον Γενάρη του 26 υπεγράφει μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, της ΠΑΕ και της εταιρείας Φωλιά του Δικέφαλου ΑΕΤΟΥ. Ο λαός του ΠΑΟΚ δικαιούται να γνωρίσει όχι απλώς ότι υπάρχει μια συμφωνία, αλλά τι ακριβώς προβλέπει. Ποιος χρηματοδοτεί το έργο και με ποια κεφάλαια. Ποιες είναι οι οικονομικές εγγυήσεις και ποιες οι ρήτρες. Τι συμβαίνει αν το κόστος ξεφύγει ή αν η χρηματοδότηση διακοπεί στη μέση. Ποιος αναλαμβάνει τον κίνδυνο, ποια δικαιώματα αποκτά κάθε εταιρεία πάνω στο γήπεδο και στις εμπορικές του χρήσης, ποια ακριβώς είναι η συμφωνία που υπέγραψε η σημερινή διοίκηση του ΑΣΥΓΜΑ μετά την αποχώρηση Κατσαρή, ο οποίος κατασυκοφαντήθηκε και διαπομπεύτηκε επειδή απλά είδε κατάματα την αλήθεια και είχε το θάρρος να πάρει θέση όπως και ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος. Θα δημοσιευτεί επιτέλους αυτή η συμφωνία αυτούσια ώστε να γνωρίζει ο ΠΑΟΚΣΙΣ τα συμφωνημένα. Το γήπεδο δεν είναι προσωπική περιουσία κανενός επενδυτή και κανενός διοικητικού συμβουλίου. Η Τούμπα χτίστηκε από τον ίδιο το λαό του ΠΑΟΚ και αποτελεί περιουσία του συλλόγου. Σε αυτό το θέμα δεν χωρά ούτε μισή σκιά. Ακριβώς γι' αυτό θεωρούμε πως έχει φτάσει η στιγμή να δούμε την πραγματικότητα χωρίς συναισθηματισμούς και χωρίς προσωπολατρία. Μετά από 14 χρόνια ιδιοκτησίας μπορεί να πάρει μαζί το Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος δεν αφήνει πίσω του κάποια ιδιωτική περιουσία που δημιούργησε. Η Τούμπα ήταν και παραμένει περιουσία του ΠΑΟΚ και του λαού του, ενώ το βασικό προπονητικό κέντρο στη Νέα Μεσημβρία είχε ήδη δημιουργηθεί και λειτουργούσε από την εποχή της διοίκησης Ζαγοράκη. Τέταρτο σχόλιο. Ο σημερινός ιδιοκτήτης απέκτησε τις μετοχές της ΠΑΕ, αν μιλήσουμε για εταιρικούς όρους που αρέσουν και στη νέα διοίκηση στα πλαίσια του New Era, τις χρηματοδότησε, τις ανέβασε πολύ ψηλά και πρόσφερε πράγματα που θα αναγνωρίζονται για πάντα. Δεν επέκτησε όμως τον ΠΑΟΚ, γιατί πολύ απλά κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει τον ΠΑΟΚ. Για χρόνια βασινιζόμασταν από το ερώτημα αν όσα βλέπουμε συμβαίνουν επειδή ο μακροχρόνια απόν μεγαλομέτοχος δεν θέλει ή επειδή πλέον δεν μπορεί να στηρίξει τον ΠΑΟΚ όπως στο παρελθόν. Σήμερα πιστεύουμε ότι η απάντηση δεν έχει πλέον ουσιαστική σημασία. Όποιο από τα δύο και αν ισχύει, το αποτέλεσμα για το σύλλογο είναι το ίδιο. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει με το βλέμμα σε όσα έγιναν πριν από 7 ή 8 χρόνια, περιμένοντας κάποια στιγμή να επιστρέψει μια εποχή που έχει παρέλθει. Η σχέση εμπιστοσύνης που έχτισε ο Ιβάν Σαββίδης με το λαό του ΠΑΟΚ είναι πραγματική. Ήταν πραγματική. Το ίδιο πραγματική όμως είναι και η φθορά. Και όταν η εμπιστοσύνη χάνεται. Πού είμαστε, χάθηκαμε. Χάθηκε η εμπιστοσύνη. Δεν επαναφέρεται με επικοινωνιακά. Είναι. Δεν θέλει να τη διαβάσω. Το μηχάνημα. Πλάκα με κάνει. Συγγνώμη λίγο που σταματάω γιατί. Για χρόνια βασανιζόμασταν, το ξαναπάω, από το ερώτημα αν όσα βλέπουμε συμβαίνουν επειδή ο μακροχρόνια απών μεγαλομέτωχος δεν θέλει ή επειδή πλέον δεν μπορεί να στηρίξει τον ΠΑΟΚ όπως στο παρελθόν. Σήμερα πιστεύουμε ότι η απάντηση δεν έχει πλέον ουσιαστική σημασία. Όποιο από τα δύο και αν ισχύει, το αποτέλεσμα για το σύλλογο είναι το ίδιο. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει με το βλέμμα στα όσα έγιναν πριν από 7 ή 8 χρόνια, περιμένοντας κάποια στιγμή να επιστρέψει. Η σχέση εμπιστοσύνης που έκτισε, το είπαμε αυτό. Επαναφέρεται μόνο με έργα. Εμείς όμως πλέον δεν πιστεύουμε ότι αυτά τα έργα μπορούν να έρθουν υπό τις σημερινές συνθήκες. Πέμπτο σχόλιο. Τελειώνουμε, μην πάρετε μια ανάσα. Γι' αυτό η θέση μας είναι καθαρή. Ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να ανοίξει το δρόμο για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Να υπάρξει πλήρης και καθαρή ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ, να προσδιοριστεί με διαφάνεια τι ακριβώς μεταβιβάζεται μαζί με τις μετοχές της και να τεθεί μια λογική πραγματική τιμή πώλησης για όσα πράγματι του ανήκουν. Χωρίς παράλογες απαιτήσεις, χωρίς τεχνητά εμπόδια και χωρίς προσπάθεια να κοστολογηθεί ως προσωπική περιουσία κανενός ό,τι ανήκει στον ίδιο τον σύλλογο. Ο Ιβάν Σαββίδης ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος. Ως ένας άνθρωπος που ήρθε σε μία από τις πιο δύσκολες εποχές της σύγχρονης ιστορίας μας, πρόσφερε πολλά, πανηγύρισε μαζί μας μεγάλες στιγμές, αλλά κατάλαβε πότε ένας κύκλος ολοκληρώθηκε και έβαλε εν τέλει το συμφέρον του ΠΑΟΚ πάνω από το δικό του. Αυτό θα ήταν το σωστό τέλος μιας μεγάλης εποχής. Και πάνω από εποχές, προέδρους, μετόχους και επενδυτές θα υπάρχει πάντα αυτό που υπήρχε πριν από μας και θα υπάρχει και μετά από μας. Τα 4 ιερά γράμματα. Μετατιμήσεις σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ θύρα 4 κυρίες και κύριοι, είναι η ανακοίνωση της θύρας 4. Λοιπόν, να πάμε στο φίλο που περιμένει τώρα και έτσι για να πάρουμε και Νίκο Μελιτσακάκη μετά να μπούμε στην διαδικασία. Ο Παναθηναϊκός προηγείται της νίκης Βόλου στο 80 λεπτό με 1-0, με το ζόρι βέβαια. Ναι, σωστός να είσαι. Και λοιπόν πάμε στον φίλο που μας περιμένει. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα Βασχάλη.
0: Καλησπέρα.
4: Έχω μια απορία.
0: Και μια
4: υπάρχει κανείς που αμφισβητεί άραγε αυτό που λένε για τον πρωθυπουργό μας που δεν θέλω να πω ότι το όνομά του ότι είναι Γκαντέμης. Τα τελευταία χρόνια τρακέρνουνε τρένα, πλοία μέχρι και ελικόπτερα. Μας έχουν βρει πλημμύρες, φωτιές, ένα σωρό καταστροφές.
0: Θες να πεις κάτι δηλαδή με αυτό, ας πούμε.
4: Ότι είναι. Φως φανάρι ότι είναι Γκαντέμης.
0: Μάλιστα.
4: Έχουν ξανατρακάρει στην ιστορία ελικόπτερα.
0: Όχι.
4: Πλοία μπορεί κάποτε σε άλλα κράτη ή τρένα σε άλλα κράτη. Ναι. Σε εμάς εδώ τρένα νομίζω είναι πρώτη φορά και ελικόπτερα μπορεί να είναι και παγκόσμια πρώτη φορά.
0: Εντάξει. Το τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Για χαρά.
4: Περίμενε. Θέλω να πω και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
4: Έχω και τούτη την απορία. Με όλες αυτές τις δηλώσεις που κάνει τα τελευταία χρόνια ο Ερντογάν, για ποιο λόγο είναι γεμάτη η ελληνική αγορά με τουρκικά προϊόντα?
0: Αυτό να τον ρωτηθεί ο ψηφοφόρος. Για τα λεφτά. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Καλό βράδυ, για το κέρδος γίνονται όλα. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Παρακαλώ.
5: Ναι, Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Ήθελα να πω για το Σαββίδη.
0: Ναι, να πείτε.
5: Υπάρχει άνθρωπο, για να φύγει ο Σαββίδης αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
5: θα θέλει τουλάχιστον 150 με 200 εκατομμύρια.
0: Κάποιο μπορεί να τα έχει να τα δώσει. Ξέρω.
5: Είναι έτσι, δεν είναι.
0: Δεν ξέρω.
5: Δεν θα παρατήσει την ομάδα και θα φύγει.
0: Καλά, δεν γίνεται έτσι.
5: Υπάρχει άνθρωπο να τα δώσει αυτά τα λεφτά. Εκτός αν έρθει ο κύριο που πήγε και πήρε τον μπάσκετ. Υπάρχει κανένα άλλο.
0: Μπορεί να είναι ο Μιστακίδης.
5: Πριν από το Σαββίδι, θυμάστε τι γινότανε.
0: Θυμόμαστε. Δεν το αρνείται κανένα.
5: Θα τον αναλάβανε τον πάω κάποιο καμπάνι καπετάνιο από
0: ναι,
5: την Άνδρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Θα. Ήταν σε διαπραγματεύσει.
5: Αν τον αναλάμβανε εκείνο που θα ήμασταν τώρα, σαν την Καλαμαριά.
0: Δεν το ξέρει κανένα αυτό. Δεν μπορεί να προδικάζει το μέλλον ούτε το παρελθόν.
5: Α βάλουν το κεφάλι του, μάλλον πριν σκέφτονται, πριν μιλήσουν, να σκέφτονται αυτά που λένε. Γιατί αν θα γίνει αυτό που λένε,
0: ναι,
5: μας περιμένουν μαύρες μέρες.
0: Τι λες.
5: Ευχαριστώ. Ε.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Με τρομάζει λίγο αυτό. Παρακαλώ.
6: Ναι.
0: Ναι.
6: Καλησπέρα κύριε Πασχαλή.
0: Καλώς τον κύριο Γιαγκούλα.
6: Καλώς ορίσατε στα χωρικά μας ύδατα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Όλος ο ελλαδικός χώρος είναι πλημμυρισμένος.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Από την μπλε ιδέα. Από την μπλε ανάπτυξη. Από την μπλε αξιοπρέπεια. Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν είναι κατέμις.
0: Ναι.
6: Ακούστε το έχουν επισύρει τέτοιο όνομα ότι δίθεν είναι κατέμις. Ο άνθρωπος είναι ένας αξιόλογος πρωθυπουργός. Όσοι δεν μπορούν να το φτάσουν, τον υβρίζουν. Η Ελλάδα έχει γίνει πανίσχυρη σε διεθνές επίπεδο. Η οικονομία της χώρας πάει από το καλό στο καλύτερο.
0: Ναι.
6: Τα χρήματα στον ελληνικό λαό και στην τσέπη του υπάρχουν άφθονα. Οι λαϊκές αγορές η ώρα 11 έχουν ξεπουλήσει τα πάντα.
0: Τι λες.
6: Τα καταστήματα κάτω
0: ξέρετε
6: είναι γεμάτα.
0: Γιατί, από... κύριε Γιαγκούλα, ξέρετε για ποιο λόγο ξεπουλάνε σε 11 η ώρα.
6: Ξέρω.
0: Όχι, δεν ξέρετε καλά. Γιατί δεν, έχετε πάει, γιατί δεν έχετε πάει στις 6 το πρωί που ξεφορτώνουν. Γιατί είχε που έπαιρνε 100 κιλά ντομάτες, παίρνει 30 κιλά ντομάτες. Γιατί τις 70 τις έβαζε στον τάφο του. Κατάλαβες κύριε Γιαγκούλα. Ρώτα λοιπόν, ρώτα λίγο τους παραγωγούς πόσα κιλά τρόφιμα, ας πούμε, να πάμε στην πρώτη ύλη, δαπανούν πλέον για να φέρουν στις λαϊκές, πόσα πηγαίνανε και πριν από κάποια χρόνια. Εκεί θα καταλάβεις τη διαφορά.
6: Διπλάσια ποσότητα από ό,τι είχαμε πέρυσι.
0: Ναι, αυτό βλέπω τα αυτοκίνητα μισοάδια.
6: Ο κόσμος, κύριε Πασχάλη μου, έχει λεφτά. Έχει πρωθυπουργό.
0: Λεφτά υπάρχουν. Τον άλλον όμως.
6: Αυτό ανήκει στην ιστορία, κύριε Πασχάλη μου. Αυτό ήταν το οποίο κατέστρεψε την Ελλάδα και την οικονομία της Ελλάδας.
0: Ναι.
6: Σήμερα ο κάθε Έλληνας πρέπει να είναι υπερήφανος,
0: ναι,
6: να είναι καλός με τον εαυτό του και πάνω απ' όλα να αγαπάει τον πρωθυπουργό, γιατί ο πρωθυπουργός δεν ήρθε μόνος του. Τον έστειλε ο Θεούλης για να μας βοηθήσει.
0: Μάλιστα.
6: Δεν μου το γύρω με την πλάτη και να τον κακολογούμε.
0: Όχι βέβαια, τι λες τώρα.
6: Γιατί ο άνθρωπος είναι το κάτι άλλο.
0: Oui.
6: Είναι πώς το λένε, είναι λίρα 100 σε όλες τις επαφές.
0: Μάλιστα.
6: Πιτσοτάκι θα λένε και θα κλαίνε.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιαγκούλα.
6: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ κύριε Γιαγκούλα. Γεια σας, γεια σας. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
7: Ήθελα να ρωτήσω, επειδή δεν είπαν και αυτά τα ερωτήματα που διάβασες, ποιος τα έθεσε.
0: Η θύρα 4, ο σύνδεσμος.
7: Θύρα 4. Λοιπόν, όσοι νομίζουν ότι ο ΠΑΟ κατοίκει στην θύρα 4, κοιμούνται ύπνοβαθοί. Ο ΠΑΟ κατοίκει στο Σαββίδι, σε αυτούς που έχουν τα λεφτά, σε αυτούς που έχουν περιοχές. Είναι μαγαζίτες και όσοι δεν το χωνεύουν όπως και εσύ, κοιμάστε ύπνοβαθοί. Και αν επιμένετε ακόμη και εσύ, επειδή σε βλέπω και τα δημοσιεύματα που κάνει, πώς μιλάς για το Σαββίδι, είστε και εσύ ένας από τους αχάριστες που νομίζω ότι θα έρθει κάποια καλύτερη μέρα. Δεν θα έρθει καλύτερη μέρα. Ο Σαββίδις θα μπει μέχρι όσο θέλει σε αυτό.
0: Αυτά. Πάνε πάρε στο 50. Παρακαλώ. Νίκος Μελιτσακάκης, κυρίες και κύριοι, έτσι, κορυφαία μορφή. Κυρίες και κύριοι, έτσι, Νίκο Μελιζακάκη, τι γίνεται?
8: Τι έγινε, Πασχάλη?
0: Τι έγινε?
8: πολλά τελευταία απότομα τα άκουσα. Τα τελευταία.
0: Α, έκαχεις τώρα, με αυτές τώρα δεν το βγάζεις.
8: Τι έγινε, το μηχάνημα δύο μέρες πριν την έκθεση ξεκίνησε να λειτουργεί 100%, έτσι.
0: Ποιο μηχάνημα?
8: Αυτό το, πώς το, σαν τρένα.
0: Δεν δουλεύει, δεν δουλεύει. Άσε τη λέω, κυρανάξεις τώρα, τι θα πήρε, φίλε?
8: Είναι απίστευτη. Καλά, άλλος μοίρασε και 10, 600 δις χτες, έτσι. Εχθές προχθές πότε ήταν, 600 δις μοιράσε. Τάχει ο καθένα τα δικά του μοιράζει. Yeah. Μια και πήρε ο Γιακούλος ο φίλος μου, είχα ένα φίλο συνομικό, πήγαινε στο πρωί, 7.30-8 ώρα στο γραφείο του ρε παιδί μου, ήταν στο γραφείο, σημαντικό ήταν. Έλεγε να κεράσουν μια κοκακόλα. 7.30 το πρωί, να κεράσουν μια κοκακόλα. Λέει ο άλλος, έλεγε άλλος τι κοκακόλα, καφέ, κάνε καφέ να πιούμε. Να κεράσουν μια κοκακόλα. Ρε εσύ ένα καφέ, δε, εγώ κερνάω κοκακόλα, έλεγε. Και αυτό ήταν. Συνάδελφος του φίλου μας, έτσι. Yeah. Απλώς τώρα το μου ήρθε γιατί είπε τηλέφωνο. Okay. Και έλεγα δεν θα πάρει 3 Σεπτεμβρίου ο Γιακούλας τηλέφωνο.
0: 3 Σεπτεμβρίου είναι όλοι.
8: Τελευταία στιγμή πήρε. Με τέτοιο πρόλογο που έκανε για τον Ανδρέα. Λέω δεν θα πάρει, λέω δεν θα πάρει. Okay. Πήρε τελευταίος όμως. Έως πάντων. Δεν είναι κατέμιση ο πρωθυπουργός. Ποιος είπε δεν είναι κατέμιση. Είπε κανένας δεν είναι κατέμιση.
0: Έλατε.
8: Πού το άκουσε που δεν είναι αυτό. Εγώ το άκουσα που δεν
0: θα κάνω.
8: Τι ώρα έχουμε, ώρα δεν έχουμε.
0: Λέγε ρε, λέγε ρε, μίλα ρε. Ας δεν μάθεις και τι ώρα είναι.
8: Από πού να αρχίσω πρώτα ρε Πασχαλή, τόσο
0: δεν ξέρω πού να αρχίσεις, πάντως αν συνεχίσεις έτσι σε βλέπω λίγο επισφαλή.
8: Επισφαλή.
0: Ναι.
8: Α, ξέρεις τι με ενοχλεί.
0: Τι σε ενοχλεί.
8: Θυμάσαι όταν έφυγε το center back, πώς το λέγανε, το που πήγε στη Ρώμα τώρα.
0: Ο Κουλιεράκης.
8: Κουλιεράκης.
0: Mm-hmm.
8: Ασχολούμαστε κανένα δίμηνο με τον Κουλιεράκη.
0: Τώρα είναι.
8: Τώρα ασχολούμαστε κανένα δίμηνο με το παιδί.
0: Τώρα το εδώ παιδί. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, ρε παιδί.
8: Στον Ταλκάτο να πούμε, έχει τον Ταλκάτο το παιδί τώρα.
0: Κανένα δεν ασχολείται με το παιδί.
8: Εντάξει, έφυγε και το βάλαμε το ζόρι στο αεροπλάνο. Αυτό τώρα με το ζόρι στο αεροπλάνο.
0: Δεν υπάρχει. Συμφωνούμε σε αυτό. Ήθελε να πάει. Αν δεν ήθελε να πάει, τι θα ήθελε να φύγει.
8: Όλα όσα άκουσε, συμφωνώ στο 99%, αλλά σε αυτό διαφωνώ. Με το ζόρι στο αεροπλάνο, όχι, ρε παιδιά.
0: Κοίταξε, αν είσαι ταυτισμένος με το Ανατολικό Μπλοκ, Πλεπερωσία δηλαδή, σε ενοχλεί. Μέσα καταγράφουν όμως και την πραγματική εικόνα του ΠΑΟΚ από την έλευση Σαββίδη, από το 12 δηλαδή και μέχρι σήμερα. Δεν αποποιούνται κανένας γεγονότος ο σύνδεσμος. Έτσι, απλά επειδή είναι. Θεωρώ ότι είναι ο πιο πλούσιος γραμματικά σύνδεσμος στην Ελλάδα, έτσι, έχει background, έχει ένα know-how, έχει μια κουλτούρα, άσχετα αν συμφωνούμε ή όχι, έτσι και εγώ δεν συμφωνώ στις κάποιες ανακοινώσεις, αλλά δεν αυτό δεν λέει κάτι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι τόσο καλά διατυπωμένη που μπορείς να καταλάβεις
8: σήμερα,
0: τι
8: ναι,
0: τους
8: ήταν,
0: λένε.
8: Ήταν ναι, πραγματικά ναι. Σήμερα η ανακοινώση.
0: Αν είσαι τώρα κολλημένος με, τον, ναι. Με τους ανθρώπους της Ρωσίας κτλ. Σε φταίνε όλα. Δηλαδή θα περνάει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, κάπως έτσι και θα λες, ξέρεις τι, στα χάριστε. Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή κατάλαβα. Πριν έρθει ο Σαββίδης, δηλαδή τι. Είμαστε με θανατά.
8: Κάτι ρε Πασχάλη, δηλαδή τι έπαιδε. Ο Κωνσταντίνος θα έπαιζε μέχρι τα 40 στον ΠΑΟΚ.
0: Έλα, ρε φίλε τώρα.
8: Δεν το κατάλαβα.
0: Αυτό το θέμα είπαμε. Καλά για μένα, από τη στιγμή που είναι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας του Σαββίδης, καλά έκανε και πούλησε. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
8: Και να πω και κάτι. Η ομάδα του Ολυμπιακού, η Youth που πήρε το Champions League, έτσι, τη μισή την πούλησε άλλος. Ακούστηκε η Κιχ.
0: Όχι.
8: Κιχ! Δεν ακούστηκε γιατί τρέμουν τον Βαγγέλα όλοι.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι έτσι. Δεν τρέπει κανένας κανέναν. Να ξέρεις ένα πράγμα. Εγώ, σαν φίλαθλος, πηγαίνω στο γήπεδο για να δω κάτι. Δεν μ' αρέσει. Δεν πηγαίνω.
8: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ο Σαββίδης πήρε το μήνυμα.
8: Έχουν δίκιο με τα διαρκείας όμως.
0: Τα διαρκείας πότε πήρε. Το εξήγησε και στον έναν ακροατή. Τα διαρκείας πότε ήταν, ρε Νίκο, τον Αύγουστο, 15 Αύγουστο. Ναι. Τι είναι, δηλαδή, μην λέτε κάτι και μετά το αναθεωρείτε μέσα σε ένα τέτοιο λεπτό.
8: Να πω κάτι ένα τελευταίο για αυτό το θέμα. Μπορεί ο άλλος να πούλησε τη μισή ομάδα τη Youth που είναι Champions League, αλλά έφερε και παίχτες μετά. Εδώ είναι η διαφορά.
0: Άκου τώρα. Αυτές οι διαφορές να λες ονόματα. Έφυγε, ας πούμε. Ο Τζολάκης, ποιον έφερε, τον Πόποβιτς, τον έχεις δει αυτόν τον κλόουν και τερματοφύλακα. Θες να μιλήσουμε με αυτούς τους όρους. Έτσι θα μιλάμε, άμα θέλεις. Ότι φεύγουν ποδοσφαιριστές και έρχονται κάτι σαν ποδοσφαιριστές, συμφωνούμε. Στον Ολυμπιακό, δύο φορές γίνεται αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ. Σε πληροφορώ. Πες μου έναν παίχτη που ήρθε και αντικατέστησε κάποιον του Ολυμπιακού που έφυγε. Σε ακούω, περιμένω. Ούτε έναν ξέρει.
8: Γιατί ο Πουέρτα δεν είναι καλό τώρα που ήρθε.
0: Δεν θα παίξει τον Ολυμπιακό Πουέρτα. Στην Ότιχαμ πάει.
8: Εδώ αναγκάστηκε να φύγει ο. Ποιο το λένε, ο Πολωνός. Γιατί
0: ποιος
8: δεν
0: Πολωνός.
8: Ήθελε να παίζει τρίτος, πώς το λένε.
0: Φίλε, ποιο ήρθε. Εγώ σε ρώτησα κάτι συγκεκριμένο, ως συνήθως. Και απαντάς ως συνήθως. Δεν απαντάς ως συνήθως.
8: Δηλαδή αμφιβάλλεις ότι ο Ολυμπιακός κάνει μεταγραφές.
0: Ο Ολυμπιακός όταν φεύγει ένας πρωτοκλασάτος παίχτης, είπες, τον αντικαθιστά, κάνει μεταγραφές. Και ο ΠΑΟΚ κάνει μεταγραφές. Αλλά δεν αντικαθιστά αυτό που έχει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έρχονται χειρότεροι από αυτό που ήθελαν.
8: Μεταγραφές, όχι δανεικούς.
0: Φίλε, δεν έχει σημασία αν είναι ιδανικός. Ο παίκτης που έρχεται για να παίξει και να αναπληρώσει το κενό δεν είναι σαν αυτό που έφυγε, αλλά είναι χειρότερος ή σχεδόν χειρότερος. Να σου το πω έτσι ευγενικά.
8: Μεταγραφή είναι του Ουναή. Ο άλλος έδωσε 16 εκατομμύρια. Πώς θα μεταγραφεί.
0: Κάτσε να τον δούμε τον Ουναή.
8: Έχει τρελαθεί αυτός.
0: Εσύ μου είπες τώρα για τον Ολυμπιακό. Σε ρώτησα για τον Ολυμπιακό. Πες μου έναν παίκτη. Καλά, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Αλλά έναν παίκτη. Φίλε, θα σε δώσω χρόνο σε θες. Έχεις ένα παίκτη που έφυγε από τον Ολυμπιακό, είναι η τρίτη φορά που σε ρωτάω και δεν θα σε ξαναρωτήσω γιατί είναι άδικο σκόπο. Και αντικαταστάθηκε με καλύτερον από αυτό που έφυγε. Στον Ολυμπιακό, πες μου. Γιατί το είπες με στόμφο.
8: Ξέρεις πολύ καλά το τι έχω για τον Ολυμπιακό, την άποψή μου. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει ούτε ποιος ήρθε, ούτε ποιος έφυγε.
0: Τότε γιατί το είπες με στόμφο ότι ο Μαρινάκης ξέρει να φεύγει κάποιο.
8: Διαβάζω συνέχεια τις μεταγραφές που φέρνει
0: παίκτη. Και σε αφού είσαι αυτού που διάβασε, πες μας έναν, ρε φίλε.
8: Δεν με ενδιαφέρουν παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Τώρα γιατί κάνεις μπιφτέκι τώρα. Τώρα δεν σε ενδιαφέρουν. Προηγουμένως μας έλεγες ότι ο ΠΑΟΚ κάνει δανεικούς, αλλά τώρα δεν με ενδιαφέρει. Γιατί μας είπες για τον Ουναή, λες και σε ρώτησε κανένας για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός είναι ένα συνοθήλευμα είναι ακόμα. Ένα συνοθήλευμα, δεν πάει να φέρεις ακόμα δύο Ουναή.
8: Προηγουμένως τι σχόλιο έκανες για το ματς που είναι 1-0, τι είπες, με το ζόρι.
0: Δύσκολα, ναι, με το ζόρι.
8: Με το ζόρι.
0: Σε έχει κλεισμένο Νίκη Βόλο εδώ και πόση ώρα. Δεν μπορείς να βγεις από τα καρέ σου.
8: Καλά σοβαρά τώρα μιλάς.
0: Okay, βλέπεις το ματς.
8: Μακάρι να γίνει 1-1.
0: Τι θα γίνει.
8: Μακάρι να γίνει 1-1, όπως το λες.
0: Τέλος πάντων.
8: Μπορεί να γίνει 1-1.
0: Δεν γίνεται όμως.
8: Μακάρι να γίνει.
0: Δεν ήξερα ότι Νίκη Βόλο φοράει κίτρινα.
8: Πάντως είναι πολύ καλή ομάδα η Νίκη Βόλου. Για με τη Β' Εθνική, έτσι.
0: Είναι καλή ομάδα γιατί είναι καλός ο Παναθηναϊκός, φίλε.
8: Εντάξει, καλά.
0: Πώς, τι. Αυτές οι ομάδες πρέπει να τις έχεις για πρωινό, φίλε. Με τα δεύτερά σου.
8: Ναι.
0: Έτσι θεωρώ εγώ.
8: Αυτό το κύπελο τώρα το αστείο που παίζουν.
0: Δεν διαφωνούμε, αλλά
8: για να προκριθούν όλοι.
0: Έπρεπε, ναι. Με αυτό το αστείο βλέπεις πώς γίνεται όμως.
8: Μ' αρέσει που το ονομάσα και Link. Πώς, Link Face, το ονομάσαν. Λες και Champions League.
0: Καλά, πρέπει να βάλουμε. Και μια ταμπέλα, ρε φίλε.
8: Είναι αστείο, εντάξει. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στα αυριανά. Θα παίξουμε. Λίβερπουλ, άρα μέσα στην Ipswich.
0: Δεν θέλω ούτε και μία, με πληγώνεις.
8: Δύο γκολ Λίβερπουλ. Ipswich φέτος θα πέσει. Από τώρα έχει πέσει και δεν το ξέρει.
0: Ποιος?
8: Η Ipswich. Πρώτο φαβορί, ξέρεις ποια δίνανε για να πέσει. Τη Χαλ και έχει 2-2.
0: Α, καλά, δεύτερη αγωνιστική είναι ακόμα.
8: Έχει σημασία, σου λέω στο ποσοστό, ρε παιδί μου. Τι δίνανε.
0: Καλά, εντάξει, δεν έχει και πολλά λεφτά η Χαλ. Είναι πολύ μετριοπατή ομάδα.
8: Κοίταξε, όταν ξεκινά με 2-2, όμω είναι καλά στην Αγγλία.
0: Σε 38 αγωνιστικές δεν το λες και καλά, αλλά δεν το λες και άσχημα.
8: Λοιπόν, 1,5 Λίβερπουλ, έτσι, Ipswich Λίβερπουλ. Παρί Μονακό.
0: Yes.
8: Δέρμπι, γκολ.
0: Yes.
8: Και το δίνει και καλά, ένα 60 το γκολ. Σουτκάρδι Κολονία, 2 γκολ Σουτκάρδι. Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης, Χ2 και over 2,5. Χ2 και over 2,5. Μπέτις Ρεάλ. Και Τζένο ακόμα η Κόμο συνεχίζει και βάζει κόλλα δέρτα. Over 1,5 αγώνα, το δίνει μια χαρά. 7. Πόσο είναι η απόδοση, στο γραμμένο.
0: 9,7.
8: 9,7, ναι. 9,7. Η απόδοση, αυτά θα παίξουμε αύριο. Ευτυχώς σήμερα τελείωσε το κύπελο γιατί μπορεί να είναι στα μάτια μας. Τελευταίο μάτι είναι σήμερα.
0: Ναι, ναι. Καλά, εντάξει, ρε, εσύ, τι περιμένεις τώρα.
8: Εντάξει, πολλές αλλαγές, πολλά αυτά. Είναι πολλά τα μάτς, ξέρω θα προκριθούν.
0: Το πιο ωραίο κύπελο που θα μπορούσε να γίνει εδώ είναι τουλάχιστον μέχρι τους 4 ή τους 8 να αναμετρώνται μόνο οι μεγάλες ομάδες σε έναν όμιλο και σε έναν άλλον όμιλο οι δεύτερο-τρίτο κλασάτες ομάδες. Μόνο έτσι θα μπορούσε να έχει κάποια οντότητα. Και όταν φτάνουν στους 4, εκείνα είναι απελευθερωμένα. Αλλά βλέπεις ότι τα συμφέροντα είναι πιο πάνω από το ποδόσφαιρο.
8: Δεν αυτό,
0: είναι
8: δεν
0: θέμα χρημάτων. Είναι αυτό που
8: είναι. Κοίταξε, είναι και η Ευρώπη μέσα και δεν μπορούν να βάλουν και άλλα δύσκολα μάτια διάμεσα, ρε Πασχάλη.
0: Γιατί να μην βάλουν, δεν κατάλαβα. Υπάρχει κάποιο απαγορευτικό.
8: Ναι, μόνο οι Έλληνες παίκτες κουράζονται εύκολα. Όλοι ξένοι...
0: αφού είναι αγύμναστοι.
8: Ναι, πραγματικά.
0: Όταν βλέπει, να σου πω κάτι, επειδή σήμερα μιλούσαμε. Ένα γιατρό που εξειδικεύεται στα γόνατα και πιάσαμε την κουβέντα και για μοιραία για τον Κωνσταντέλια. Δεν είναι μοναδικό φαινόμενο, λέει ο Κωνσταντέλιας. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε στο εξωτερικό, η πλειονότητά τους έχουν πρόβλημα με τα γόνατά τους. Προφανώς, λέει, υπάρχει θέμα και στην εκγύμναση, όχι σε αυτή την ηλικία, στην εφηβική τους ηλικία. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Έτσι, ναι. Γιατί λέει και ο Τζόλης τραυματίστηκε. Ο Μάνταλος, ο Φορτούνης, αυτό ήταν και στο πρώτο χειρουργείο του Φορτούνη. Είναι εδώ σε ένα γνωστό μας. Γνωστή μας κλινική. Ο Ιωαννίδης. Καλά, εντάξει, δεν ξέρω.
8: Θα συμμετέχουμε πολλούς τώρα, ναι, μας σκεφτούμε. Ναι.
0: Περίμενε. Από τον ΠΑΟΚ. Ο Τζίμας, ο Κωνσταντέλιας τώρα. Έτσι, ναι. Δηλαδή, βλέπεις ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει και υποδηλώνει κάτι. Δεν είναι δηλαδή μόνο οργανικό το θέμα. Έχει να κάνει και με υποστήριξη και της δομής του σώματος. Εντάξει, πώς να το πούμε τώρα, παιδί μου, στην τύχη, ξέρω, το πρόβλημα είναι βέβαια μετά η αποκατάσταση, ο χρόνος αποκατάστασης.
9: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
10: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
11: On Air Media Group.
12: On Air Media Group.
13: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
14: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
15: On Air Media Group.
16: Η μουσική σου είναι εδώ.
17: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
18: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
19: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
20: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα